0: μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και...
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είσαι όμως στις 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε, ή αν έχετε παλαιά χρέη, αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αφορά χρέη των τελευταίων 2 ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις, ουσιαστικά ρυθμισμένα παλαιά χρέη, δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα. Καλό μήνα και σε σένα, Γιούλα, και το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι απόψε το βράδυ η Τούμπα να γίνει όπως τη δεκαετία του 80. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έτσι, μπράβο, Δημητρό μου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο που σήμερα έχει ωραία λιακάδα. Δροσούλα λέει βέβαια, αλλά ηλιόλουστη. Καλημέρα, Αθηνά, από την Αθήνα. Καλημέρα και στη Ρίτσα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτα ζεστό τον καφέ του Ιωσήφ, λέει Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής. Και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δικοί τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω, εσείς θα μας πείτε για τις τιμές, ναι, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα, Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη
1: και 112,
0: προσοχή.
1: Έτσι, στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους έτσι, που τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για αλαζονία.
0: Τι σε κάποιους, στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν. Δείξε
1: να
0: το τελευταίο διάστημα.
1: Σε καβαλικέψουν, είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακριβώς. Η κυρία Μπακογιάννη, χθες λοιπόν υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έστειλε το μήνυμα. Ακόμα και το ύφος λέει μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε. Ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη. Ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όπως αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκαιο, παιδί μου. Δηλαδή έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας.
1: Ναι.
0: Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και πρόσεξε τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε: τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβή είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι λέει ξαφνικά έχουν γίνει η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση σίγουρα και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τις συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Αυτό ακούγεται και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Λέπας Greece στο Instagram.
1: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
0: Καλό μήνα και στην Αγγελική, να σε καλά Αγγελικά μας, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο-Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Ακούστηκαν όλα τα κόμματα. Αλλά μάλλον εσύ δεν άκουσες. Let's forget about tomorrow, for tomorrow. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή όμως ημέρα και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Είναι 1η Οκτωβρίου, σήμερα λοιπόν είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος λοιπόν κηρύχθηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική εορτή για την Κύπρο μας. Χρόνια πολλά στους αδελφούς μας.
1: Χρόνια πολλά.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX, το οποίο βεβαίως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα
1: στέλνονται μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, στέλνονται μηνύματα και ξαναλέω, πολύ σημαντικό η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρο μας, με την ελπίδα και την ευχή κάποια στιγμή να δοθεί λύση και να επανέλθουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους, αυτά τα οποία έχασαν το 1974.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και να υπάρχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά,
1: καλημέρα, Μανώλη
0: μας.
1: Μανώλη μου.
0: Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ τον Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Λένα στο Πόρτο Ράφτη. Να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα τη εκπομπή, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι? Απεργίες. Αλλά είναι. Το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000
0: εργαζόμενους.
1: Εργαζόμενοι,
0: καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσω με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες.
2: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάλλιστα κυριάρχησε αυτό το μήνυμα, κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
0: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
2: Ακριβώς.
0: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι. Επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσωπο το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής στο ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
0: Και είναι οι κανόνες για τους σέρβισες, είναι πολύ θετική προσθετική κατεύθυνση, έτσι.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι. Τώρα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικό στέλεχο, είναι η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όπως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση, κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
0: Ναι.
2: Ευθεία απάντηση.
0: Ευθεία,
2: δεν θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει το λόγο γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρό μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα και όλες τις μέρες, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί ξαναλέω ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία. Ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
0: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε. Να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί ξαναλέω ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία. Ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
0: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτζου που λέτε τώρα, ναι, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι.
1: Λογικό.
0: Make-up, έτσι, εκεί που πήγαινε στα νιάτα τη και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα εκεί με τις δισκομπάλες.
1: Ναι, φύγαινα, φύγαινα.
0: Καπνούς.
1: Ωραία, ήταν.
0: Θυμάσαι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι μικρός.
0: Γιατί εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπς.
1: Ναι,
0: μετά,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπς, αφού τον Ιούλιο του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι, τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εισοδήσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, και να ψηφιστεί και, και η ρύθμιση για τις 120 εισοδήσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο, χρόνια πολλά λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη, Ορέστη φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονκούν.
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονκούν.
1: Λέει ότι είχε φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζ. Όλο, συνέχεια, συνέχεια. Από το πρωί το βράδυ. Αστακούς και μπριζ. Όλε.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζ. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζ. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα,
1: στο
0: παιδιά,
1: στους
0: στακούς και στις μπριτζόλες,
1: ναι,
0: και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες, πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του έρθει καμιά άλλη έμπνευση εκεί και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε, ναι, άλλα θέματα. Κατάλαβες, εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει ο πάντως ο Πολ Σμαρτ, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Κιμ, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: τρώει χαβιάρι. Εκεί σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρι.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει, χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις.
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από, ακριβώς, κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα, και αυτός είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι, και με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα Μάνο, επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω εγώ αυτά τα τραγούδια, εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα και
0: εκείνη. Ήτανε, τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε. Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν.
1: Πώς
0: κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως ήμασταν μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήτανε, εντάξει,
0: να το παραδεχτούμε. Ήτανε, Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ. Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε, ναι, σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο.
1: Σε κάποιο κτίριο.
0: Να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι.
0: Εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ναι. Πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν με τους
1: πιλότοι που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης,
0: ο οποίος λέει, έβλεπε αυτή τη σειρά, ήρωάς, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης. Και. Γιατί γελάζα.
1: Δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τι λέω από χθες, τη λέω. Ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο εκεί. Ναι. Είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη, ναι, και τον συγκυβερνήτη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί, μπράβο, τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που κάνει στην εκπομπή του, ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Αυτό λέω. Αυτό από τη μάρτυρα. Έλληνα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή, έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει, πες πού δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ, γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: πάμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάληρο, γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός, για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα κνέικα, τσέσσερε, σε καθόμουν τόση ώρα μαζί, δεν του εσύ Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε καθέτε να γαρίστηκα. Σε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι τι είναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Τι θες εσύ, ποιος το έκανε αυτό. Ομολόγα, Σαπρανίδης, ποιος.
3: Ένα ασχολητός από εδώ μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, ο Βασίλης Ράγης εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε, εντάξει, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που τόλμησες.
0: Θα τιμωρηθείς παραδειγματικά.
3: Θα το δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Μην κάνεις τον ηρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω. Μπράβο, το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα.
4: Μήπου μου κακομιλάς εμένα και θα φύγω. Ακούστε πάμε
0: να φύγεις, να φύγεις τελείων. Συνέχισε ο Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου, κλείσ' το, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί δεν είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη ροή στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολή όμως.
1: Έχεις δημιουργήσει σχολή σίγουρα. Ο Ιωσήφ, συνονόματό σου. Βρε παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι, είστε υπέροχοι. Και θα ήθελα να έχετε και εικόνα να σας βλέπουμε. Και όχι μόνο να σας ακούμε. Μην το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο. Αλλά
1: πρέπει.
0: Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα
1: περνάμε,
0: μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Και εκείνος θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social media, θα ανεβάσουμε βιντεάκι. Τι θέλεις εσύ, λύσαξες με το γράμμα. Τι θέλεις με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλεις το γράμμα.
0: Έρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Έχει κολλήσει.
1: Ο Κυριάκος την Ούρσουλα.
0: Θέλει
1: ό,τι
0: να
1: καλά
0: ακούσει.
1: Έκανε και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια της την επιστολή. Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα. Τώρα έχουμε και την αντίδραση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, το βλέπεις, μη στέλνει γράμμα το. Άκου, παιδιά, γράμμα, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, βρε, χοντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα, βρε, το γράμμα, το γράμμα μου, το. Αχ, σιγά, σιωπή, αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με τα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είναι. Ναι, είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Ου, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε, θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη, καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε ο Σύγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη
1: κλειστού τύπου.
0: Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πενελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πενελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι, και ο Παντελής: καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ, είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται βολούς. Εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόφι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας, τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε,
1: ναι,
0: το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγει. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει, εντάξει, όταν πιάνεται ξαπίνης. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινή σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Αμαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τρίμηνο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolos Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Την κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μόρις. Είναι τέσσερις συσκευές, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό, και τρίτο δώρο μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν, λέει, σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Εντάξει, θα περάσει η κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από
0: του.
1: Από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: του. Θέλατε βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέω μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη
1: θα αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ. Ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με έναν 82χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Καταγράφηκαν καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ σχολεία και παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του Ρέικιαβικ στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμη μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Σανά με το πρακτορείο Σάμπα που πρόσκειται στους Χούθη να κάνει λόγο για σαουδαραβικές επιθέσεις. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που υπέστη θλάση και θα είναι εκτός από την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός έχασε με την Ιταλία 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά έβια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Νίκο, καλημέρα. Μπορείς να κοιτάξεις, παρακαλώ, το χαλί το ρωσικό να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε με το ρωσικό, να το αφιερώσω. Είναι εδώ ο Παπαδάκης ή φίλος?
1: Εδώ είναι.
0: Να το αφιερώσω, γιατί είναι ένα που λέει Πούτιν. Από το Πούτιν, αυτό, ναι. Αυτό τώρα είναι. Αυτό είναι άλλο που έβαλε. Αυτό.
1: Αυτό. Εδώ είμαστε.
0: Για να συνεχίσουμε στο πνεύμα του Παπαδάκη, καταλάβες. Δώσε λίγο, ρε παιδάκι μου. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παπαδάκη, ο οποίος περιέγραφε με ποιο τρόπο είχε πάει στο Κρεμλίνο δύο φορές.
2: Μα τώρα με προκαλείς.
0: Μέχρι και χαλί σου έχουμε.
2: Λέω, αν θα τελειώσει το χαλί, βάλουμε μοκέτα.
0: Πώς θα πάει η ιστορία. Βασίλη Πολυδούρης είναι αυτός, να ξέρεις. Το έχει πάρει βέβαια, ναι, το ρωσικό στρατό. Το
2: Βασίλη.
0: Βασίλ.
2: Βασίλ.
0: Βασίλ. Ναι. Και το έχει φτιάξει έτσι για σένα, για κάτι τύπου σαν και εσένα.
2: Ναι. Εγώ μια ιστορία είπα τώρα πώς. Ναι, ναι. Θα μου φορτώσεις και τον φιλορωσικό τέτοιο.
0: Εγώ εσένα. Ναι. Βάλε το χαλί, ρε Σαπρανίδη.

0: Ευτυχώς είναι και ώρα που δεν ακούει ο Μπογιόπουλος.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να την ακούσει on demand. Εάν είναι ξύμιος θα πάρει τηλέφωνο να ξέρεις.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
0: Έπαιζε και εθνική χθες με την Ολλανδία, οπότε επειδή είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, εμείς ούτε στην εθνική δεν μπορούμε να δούμε.
0: Τώρα να πληρώνεις εσύ το πρωί.
2: Τελικά με τον Πούτιν τι έγινε.
1: Υπήρξε μία περίοδος πάρα πολύ καλή σχέσης. Ναι, παιδιά, αυτός ο τύπος είναι απίστευτος. Η δεύτερη φορά που θυμάμαι και μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Στον πρόεδρο αναφέρεις, έτσι. Στον πρόεδρο αναφέρεις, έτσι.
1: Στον πρόεδρο.
0: Με το αυτός ο τύπος είναι απίστευτος.
1: Είναι απίστευτος, ναι.
0: Έχει θάρρος.
2: Θα τον πείτε αυκούκι σε λίγο.
0: Πώς.
2: Ταυκούκι.
0: Πώς είναι θάρρος για το ταυκούκι.
2: Πού είναι ξέρω.
1: Πού είναι αρέσκεται. Πρόσεξε, είναι ταυκούκι.
2: Ταυκούκι.
1: Λοιπόν, τη δεύτερη φορά που θυμάμαι πάρα πολύ έτσι είναι χαραγμένη στη μνήμη μου είναι όταν είχε γίνει η τριμερή.
0: Τι περίοδο είχες πάει.
1: Ήταν η πρώτη επίσκεψη ήταν το 2004.
0: Τι μήνα.
1: Ήταν χειμώνας.
0: Ήταν
1: όλα χιονισμένα.
0: Και παίζεσαι του ρωσικού χειμώνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Και στο μεταξύ.
2: Με το κοντομάνικο πήγες.
1: Πρόσεξε.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα ρωτούσε.
1: Η μοναδική που δεν φορούσαμε τέτοιο, πώς το λένε, καμπαρτίνα ή οτιδήποτε, ήμουν Κούκκι ο Καραμαλής. Ήμασταν μόνο με το σακάκι.
0: Γκρέσκι.
1: Οι άλλοι ήταν μέχρι πάνω ζωσμένοι με τέτοιο, με κασκόλ.
2: Δεν φορούσε καθόλου μπουφάν.
1: Δεν φορούσα μπουφάν.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανή που
1: είναι διαφορετικό το κρύο, πρέπει να σας πω εκεί. Ναι. Δεν είναι τόσο.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανή και σε ακούγαμε στην περιφερειακή και με το εγώ σε άκουγα. Και πέναγα από τις γεφυρές και άκουγα να λες ο Πούτιν! Και όταν είχα πάει στο Κρεμλίνο. Με τα πάψιμα. Και εκεί μου λέει ο Παπαϊλιόπουλος και σημείωνα ο Πούτιν ξανά πάλι πάψε. Τι έγινε τώρα. Αλλά δεν είχε το χαλί αυτό από κάτω. Με πόμβρα χρησιμοποίησε.
1: Όχι. Με έπιανε τέτοιο. Κάτι σουβλάκια που έφαγα χθες το βράδυ και είχαν αργήσει καούρες. Ναι, ένα πράγμα. Γι' αυτό έκανα την πάψη. Κατάλαβες. Αλλά τη δεύτερη φορά που. Γιατί δεν με έχει αφήσει. Όχι. Τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Μας έκαναν και περιήγηση μέσα στο. Ξενάγηση μέσα στο Κρεμλίνο. Αλλά. Τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρωσίας στην Αθήνα. Λοιπόν, Παρβάνοφ.
0: Δεξί εξτρέμ αυτός παλιά.
1: Πολύ δεξί εξτρέμ ο Παρβάνοφ. Ο οποίος εμπόδιζε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους έχει φέρει ο Καραμαλής και τους δύο εδώ στην Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και τα συμφέροντα τα ελληνικά ήταν προς την κατέθεση να γίνει αυτός ο αγωγός.
0: Βέβαια, αυτό μας έφαγε τότε.
1: Και είναι λοιπόν ο Πούτιν ανάμεσα στους δύο. Φαντάζεσαι τώρα. Ο Παρβάνοφ ήταν και λίγο αψηλό παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει ο Πούτιν ένα πράγμα και λέει: Κύριε Παρβάνοφ, πρέπει να επιλέξετε τελικά με ποιους είσαστε. Είσαστε με τις χώρες εδώ της περιοχής. Είσαστε μαζί μας ή είσαστε με τους Αμερικανούς. Όχι με τους άλλους. Είσαστε με τους Αμερικανούς. Είσαστε με τα Αμερικανικά συμφέροντα.
0: Το έπαιξε κάτω.
1: Πάλι εγώ ήμουνα με τον μπλοκάκι στο χέρι εκεί. Ετοιμαζόμουν για το ζωντανό. Απέξω από το μαξί μου.
0: Ενέως εσύ. Ακίνητο το στυλό.
1: Εδώ δεν ακούω. Δεν ξέρω τι. Κοιταζόμασταν. Ρουσόπουλος κοίταζε από εδώ από εκεί. Ξέρεις, έφευγε το. Έφευγε ο υδρότας. Το δάκρυ όχι. Ακόμα πάλι τόσο ο Καραμαλής. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει έξω από τα δόντια.
2: Ο Καραμαλής ο Πούτιν.
1: Εσύ πήρε μηνύμη στην πυρημητρική. Εντάξει, πήρε μηνύμη στην πυρημητρική.
2: Τα μάξα πκάτ καρ καν καρ καρ.
0: Του μίλησε έτσι.
1: Τα έχω ακούσει.
0: Έπρεπε να είναι Κασιανή πάνω.
1: Ω καλά.
0: Κάτι θα καταλάβαινε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος θα καταλάβαινε.
0: Θα καταλάβαινε τώρα από το τι είναι, Καυκάσιο είναι, τι είναι, τι διάλεκτος είναι αυτό.
1: Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε παιδιά. Να ξεκουραστείτε γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ.
2: Σε άκουγα γιατί το είπες αυτό.
1: Τι εννοείς. Θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Πάνε, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μπράβο. Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία στον Ποδοσάκιο. Και φέρνει του κόσμου στους επιχειρηματίες.
0: Μου θυμίζει τους παλιούς καλούς ραδιοφωνατζίδες.
1: Ναι.
0: Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία και θα είναι και ο Ρούμπιο εδώ. Ευθυγραμμίζω αντιπλανήτες.
1: Ποιον μου θυμίζει. Λοιπόν, και θα μιλήσει ο Καραμαλής σε αυτή την εκδήλωση. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι αυτός που έβαλε την υπογραφή για να έρθει Κόσκο.
0: Αχα.
1: Τι να τα λέμε κι αυτά.
0: Βάζει όλα μέσα.
1: Ναι. Θέλεις να το πάω και ένα βήμα παραπάνω.
2: Όχι.
1: Ναι. Μένω στην άρνηση τη Κασλιανή Βραχά.
0: Για που κάνε και το παραπάνω βήμα.
1: Μία μέρα νωρίτερα ξεκινάει το συνέδριο, ξεκινάει αυτό το event που κάνει το βήμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα μιλήσουν, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, θα είναι και ο κύριος Πιερακάκης, θα μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Εκεί ήθελες να φτάσεις.
1: Κοίτα, θα
0: Κασιανή,
1: μιλήσει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Από τους Κινέζους, το Ρούμπιο και τους ευθυγραμμισμένους πλανήτες φτάσαμε στο Σαμαρά.
2: Και τον Καραμάλι το ξέχασε.
0: Α, και τον Καραμάλι είναι σημαντικό.
1: Ναι, αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην, για να μην επανέλθω εγώ. Δηλαδή με έβγαλες από τη δύσκολη θέση. Γενικότερα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η
0: επόμενη εβδομάδα. Γιατί μου λες, όταν έφυγες από το Κρεμλίνο, αισθάνθηκες λίγο πιο βαρύς από το ότι είχες πάει. Μερικά γραμμάρια.
1: Φάγαμε καλά, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Σιγά που θα του κάνω εγώ τη χάρη να απαντήσω στο τέτοιο.
0: Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ρε παιδί μου, δεν έπαιρνες, ξέρω εγώ, δεν είχες έτσι μια από τον αλγόριθμο ρωσικά έδι, ρούχα, ξέρω εγώ, φαγητό. Δεν σου πέταγε ο αλγόριθμος, δηλαδή έτσι ρωσικά προϊόντα, τίποτα.
2: Είχε αλγόριθμο.
1: Το 2004
0: δεν υπήρχε αλγόριθμος τότε.
1: Τότε τεχνολογικά είχαμε φτάσει μέχρι Blackberry.
0: Πού το θυμήθηκε στο Blackberry τώρα.
1: Τα θυμάσαι. Κασιανή,
2: δεν εννοείται το φρούτο, φαντάζομαι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι blueberry.
2: Όχι, γιατί τα μπλακ είναι αυτά με τις τελίτσες.
1: Ναι. Blackberry ήταν τα πρώτα smart κινητά, τα οποία ήταν με πληκτρολόγιο υπολογιστή, τα οποία υποτίθεται κιόλας ότι είχαν και δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορούσαν και να σε παρακολουθήσουν.
0: Και καλά.
1: Ναι.
0: Είχαν άλλα συστήματα.
1: Ναι, είχαν άλλα συστήματα. Και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι του Καραμαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες πέσαμε πάνω στην κυκλοφορία του πρώτου iPhone, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στην
0: Αυτός
1: Ελλάδα.
0: Αυτός είναι ωραίος να σου λέει ιστορίες, άμα τον κρατήσεις εδώ πέρα. Μπορεί
1: αυτό
0: να
1: λέω.
0: Ξεκινήσει ο Χατζηνικολάου στις 10.
2: Εδώ έχω κάνει μια σκαλέτα και με βγάζετε εκτός.
1: Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σε κατακλείδα, φτάσεις σε κατακλείδα και πες μας για να
1: το. Απλά η κατακλείδα είναι η εξής. Επειδή εχθές ήταν και χθες ή προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένη.
0: Το πες και αυτό.
1: Ναι, εμείς οι ηλικιωμένοι λοιπόν. Ζούμε με τις ιστορίες του παρελθόντος.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό.
2: Σπύρος. Ήρθε σήμερα, η ώρα για ύπνο.
0: Και σήμερα τι, είναι, τι μέρα είναι σήμερα,
1: Παγκόσμια. Σήμερα είναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Να χαμογελάμε για να σπάμε τα νεύρα των οχτρών μας.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε κυρία Λατινοπούλου.
0: Όπα.
1: Άμα έχετε παραγγελιές, εδώ είμαστε.
0: Ναυτεμπορική.
1: Ναυτεμπορική.
0: Και ώρα.
1: 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Την κυρία Λατινοπούλου θα τη βγάλουμε στον αέρα γύρω σε 7:25 και περίπου.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ναι. Κυρία Λατινοπούλου,
1: Μάλιστα, ναι. Προχθές είχαμε τον κύριο Βελόπουλο.
2: Θέλω αυτό που μου τα ξεσέξω, δεν το λέω στον αέρα.
1: Θα σου φέρω.
2: Το περιμένω γιατί θέλω να έχω και ηχητικό απόσπασμα.
1: Ναι, εννοείται. Ό,τι θέλει η Κασιανή μας.
2: Το περιμένω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: να μην πετάξουμε έξω ακόμα περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια.
2: Γεια σας.

0: Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Είναι ματιασμένη από ό,τι άκουσα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Θα με τρέχει τώρα Κασιανή Βραχά, γιατί θα μου πει μεγάλη, εδώ έχουμε κάνει σκαλέτα. Και μου το πήγε στο πρόγραμμα, με πέταξε τα βράχια.
1: Εδώ έχουμε ένα προγραμματισμό. Αλλά δεν πειράζει. Οι ιστορίες του Σπύρου είναι πάντα καλοδεχούμενο σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Εδώ τα ρωσικά και αυτά που σου αρέσουν και σένα.
0: Το ρωσικό το χαλάκι. Μια χαρά πάει η φωνή του.
1: Είδες τι καλά που του πάει.
0: Ναι, με.
1: Μήπως να τον στείλουμε αυτόν στον Μπογιόπουλο αντί για σένα που ήθελες.
0: Σε λίγο θα αρχίσει να μιλάει και ρωσικά στον αέρα. Στόι, θα φωνάζει. Στόι.
1: Καρασιό.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω και την άλλη λέξη από σίγμα. Η λέξη από σίγμα είναι η αντίστοιχη τη δική μα λέξη από μη. Την ξέρει τη ρωσική τη λέξη.
1: Α, όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει.
0: Σούκα. Ναι.
1: Σουκαμπιέτ.
0: Κάπως έτσι, μπα περιπτώσει.
1: Θα αρχίσω τα κοδαρίτικα τα πραγματιώτικα, γιατί δεν θα καταλαβαίνει άνθρωπος εδώ τι λέτε.
0: Καυκάσια μετά θα είναι η βραχά. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι απέναντι.
0: Είπαμε Κασιανή Βραχά. Έλα, είπαμε στο
1: www.papakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μιας και ξεκινήσαμε εδώ με το Πούτιν, να πάμε στα δικά μας τα πολιτικά.
0: Και δεν πάμε.
1: Έχουμε από χθες την νέα τιμή στο δίζελ.
0: Α, από τις τιμές.
1: Θα δεις που θα το πάω.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε νέο ρεκόρ σε 12 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυξημένα καύσιμα. Ο Τραμπ απειλεί η Γαλλία και η Γερμανία να αποδεσμεύσουν στρατηγικά από θέματα. Αλλιώς θα τους κόψει την κάνουλα. Θα τους κλείσει την κάνουλα του αμερικανικού αερίου. Και είχαμε και τις επιστολές του Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, οι οποίες θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα. Σχετικά με την να είναι πιο συγκαταβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να αφήσει τον δημοσιονομικό χώρο, να μπορούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αφού δεν θέλει η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, γιατί η Ευρώπη έχει αυτή την αιμονή με τον αυτοκτονικό ιδεαλισμό. Σου λέει, γιατί να είμαστε εμείς τα πράγματα, γιατί να μην δώσουμε τις πιο σημαντικές, τις πιο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομίας στην ακροδεξιά. Γιατί να μην το κάνουμε, εμείς αυτό θέλουμε. Αφήστε μας να το κάνουμε. Μην κοιτάει κασχανή τώρα, σου λέει, τι λέει αυτός τώρα.
1: Εξήγα το.
0: Να το εξηγήσω. Εμείς εδώ υποτίθεμαστε νότιοι.
1: Ναι,
0: και ευλογημένοι από το Θεό με το περιβάλλον και με τις θερμοκρασίες μας. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Στην κεντρική Ευρώπη και στην βόρεια Ευρώπη, όπου θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο ιδανικές οι οικονομίες και οι κοινωνίες, και εκεί υπάρχουν άστεγοι και εκεί υπάρχει φτώχεια. Βεβαίως οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ελληνικούς. Θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χειρότερη, πολύ πιο χαμηλή από την ελληνική. Αυτό όλο και με την άνοδο του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, της Λεπέν στη Γαλλία, δεν θεωρείς ότι συνδυάζεται.
1: Ξέρεις τι δεν έχουμε όμως εμείς εδώ? Οχυρωμένα σπίτια. Αυτοί έχουν οχυρωμένα σπίτια.
0: Οχυρωμένα,
1: Εννοώ από την άποψη. Έχουν τις θερμομονώσεις τους, έχουν καλύτερη. Είχε βγει μια έρευνα τις προάλλες ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών έχει κάτω από έψιλον ενεργειακή κλάση, με αποτέλεσμα να θέλει ακόμα περισσότερο, να χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενέργεια.
0: Δεν μου πήραν από 15 χρόνια, δεν είχαμε ιδέα τι είναι αυτό.
1: Μαζί σου.
0: Τα περισσότερα σπίτια εννοώ.
1: Και με αυτά τα συστήματα, προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω ή εξοικονομώ, δεν έχουν ακόμη προλάβει να μπουν όλοι σε αυτό και να έχουν όλοι την θερμομόνωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή την αντλία θερμότητας που μας έλεγε ο κύριος Χριστοδουλίδης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Και είναι όντως και σου κάνει το πιο ζεστό σπίτι.
0: Θέλει να πεντάρει 6.000 όμως να το καταστήσει.
1: Και παραπάνω από τόσο.
0: Ναι.
1: Και το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας μπορεί να βοηθάει, αλλά πρέπει να έχεις και κάνα 3.000 στην άκρη να τα κουμπίσεις.
0: Για να μπορεί να παίρνεις μπροστά αυτά και να δεις τι άλλο θα χρειαστεί στην πορεία. Σωστά.
1: Δεν γίνεται. Ποιο μπορεί να έχει με ένα 3.000 και να πληρεί και τα κριτήρια να μπει στην αντλία θερμότητας. Επομένως, και οι χώρες οι δικές μας γι' αυτό ζητούν περισσότερο τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχουν σπίτια που να αντέχουν το κρύο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για να ανοίξουν την ενέργεια.
0: Αλλά όμως οι Βόρειοι Ευρωπαίοι είναι της λογικής ο καθένας μόνος του και ό,τι βρέξεις κατεβάσει και ό,τι καταλαβαίνετε κάνετε.
1: Το θέμα τώρα όμως ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Ότι στην Ελληνική Βουλή που έγινε πάλι το σύστριγκλο χθες, είχαμε ένα ακόμα επεισόδιο του σύριαλ Ελληνική Βουλή.
0: Δεν πιστεύω να εννοείς ότι είχαμε ευθελισμό της κοινοβουλευτικής ζωής. Αυτό εννοείς? Αυτό εννοείς? Θα σε καταγγείλω, πρόσεξε. Αυτό εννοείς?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, είπε στον πρωθυπουργό ότι κακώς, λέει, τα στέλνεις τα γράμματα, γιατί δεν απαντιόνται. Και μου θυμίζεις ένα τραγουδάκι. Και ξεκινήσαμε πάλι αυτό με τις αφιερώσεις.
0: Το τραγουδάκι αυτό.
1: Κούλα, να ακούς πολύ καλό από εδώ, Κυριακός. Να ακούσουμε πρώτα τύπο ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
3: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?

0: μπράβο στον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί είχαμε αφορμή να παίξουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έστω και τμήμα του.
1: Τι τα πειράζουν τέτοια ωραία τραγούδια και τα βάζουν στον πολιτικό διάλογο.
0: Για να τα παίζουμε εμείς μετά στο Real FM.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Σε αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Αλλά.
0: Τι.
1: Αυτό το πράγμα με την αντιπολίτευση στη χώρα που πρέπει να κάνουμε να αντιτεθούμε στο οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση, απλά έτσι για να πούνε ότι είμαστε απέναντι.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Το να ζητάει ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, από την Πρόεδρο της Κομισιόν να αφήσει το δημοσιονομικό χώρο να κάνει μια ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν να πάρουν πιο εύκολα μέτρα οι χώρες μέλη για το ενεργειακό.
0: Απλά ποντάρουν στο γεγονός.
1: Ωραία, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα ότι δεν το έχει
0: απαντήσει. Αυτά τα ξέρουν, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν τα ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά θα διαφωνήσω με αυτό που λες στο Πασόκ, διότι η πρόταση για τις 120 δόσεις και σε επίκαιρο χρόνο ήταν του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βέβαια και το Πασόκ είπε ότι δεν είναι ημίμετρο λέει αυτό που έκανε. Δεν ακολούθησε αυτά που είπε το Πασόκ στη δική του πρόταση.
0: Ναι, αλλά και στο κομμάτι που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ ήταν. Δηλαδή τμήμα τη πρόταση του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ προτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά τη πολιτεύση, αν με ρωτήσει. Δηλαδή, προφανώς και είναι να ασκείς κριτική και να πυροβολείς και να πιέζεις για το καλύτερο για τους πολίτες, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος της ημέρας. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν, το καλό των πολιτών και της χώρας. Από την άλλη όμως να κάνεις και προτάσεις, να διορθώνεις. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει ένα δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες, γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεστε στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο κόμμα που έχει κάνει κάτι τέτοιο και να το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και μπράβο στο Πασόκ και συγχαρητήρια και δείχνει ότι κάνει σωστή αντιπολίτευση σε ένα κομμάτι. Τι γίνεται επειδή σου ταιριάζει με το τραγούδι της Γαλάνη, τα γαλάζια γράμματα.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Εμπνευσμένο.
1: Να λες τέτοιο πράγμα. Ναι. Τι έπρεπε να κάνει ένας πρωθυπουργός να μην διεκδικεί πιο εύκολα μέτρα οι χώρες μέλη για το ενεργειακό.
0: Απλά ποντάρουν στο γεγονός.
1: Ωραία, ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα ότι δεν το έχει
0: απαντήσει. Αυτά τα ξέρουν, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν τα ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά θα διαφωνήσω με αυτό που λες στο Πασόκ, διότι η πρόταση για τις 120 δόσεις και σε επίκαιρο χρόνο ήταν του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βέβαια και το Πασόκ είπε ότι δεν είναι ημίμετρο λέει αυτό που έκανε. Δεν ακολούθησε αυτά που είπε το Πασόκ στη δική του πρόταση.
0: Ναι, αλλά και στο κομμάτι που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ ήταν. Δηλαδή τμήμα τη πρόταση του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ προτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά τη πολιτεύση, αν με ρωτήσει. Δηλαδή. Προφανώς και είναι να ασκείς κριτική και να πυροβολείς και να πιέζεις για το καλύτερο για τους πολίτες, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος της ημέρας. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν, το καλό των πολιτών και της χώρας. Από την άλλη όμως να κάνεις και προτάσεις, να διορθώνεις. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει ένα δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες, γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεστε στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο.

0: Δηλαδή τμήμα τη πρόταση του Πασόκ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ προτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά τη αντιπολίτευση, αν με ρωτήσει. Δηλαδή, προφανώ και είναι να ασκεί κριτική και να πυροβολεί και να πιέζει για το καλύτερο για του πολίτε. Γιατί αυτό γίνεται στο τέλο τη ημέρα. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν το καλό των πολιτών και τη χώρα. Από την άλλη, όμω, να κάνει και προτάσει, να διορθώνει. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει ένα δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες. Γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεται στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι. Συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο κόμμα που έχει κάνει κάτι τέτοιο και να το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και μπράβο στο Πασόκ και συγχαρητήρια και δείχνει ότι κάνει σωστή αντιπολίτευση σε ένα κομμάτι. Τι γίνεται επειδή σου ταιριάζει με το τραγούδι της Γαλάνη τα γαλάζια
0: όχι,
1: γράμματα.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Εμπνευσμένο.
1: Να λες τέτοιο πράγμα. Ναι. Τι έπρεπε να κάνει ένας πρωθυπουργός να μην διεκδικήσει από την Ευρώπη να πάρει τη ρήτρα διαφύγησης ώστε να μπορέσει
0: το
1: να.
0: Το ξέρουν ότι από εκεί περνάει. Το ξέρουν η Ελλάδα. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάπου αλλού. Και επίσης είναι δίπλο τριπλο δεσμευμένη με υπογραφές. Έχουν πέσει υπογραφές. Και στην Κομισιόν έχουν πέσει υπογραφές και στα μνημόνια και με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίτο μνημόνιο και είναι δεσμευτικές υπογραφές. Δεν τις βάλανε το 15 και το 14 και το 12 έτσι για να υπάρχουν. Τις βάλανε διότι δεσμεύουν και εμάς δεσμεύουν όλους μαζί. Τα ξέρουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει, γνωρίζουν. Ξέρουν τι έχει γίνει, νομίζω ότι δεν ξέρουν. Αλλά επειδή συζητάμε για το Πασόκ. Είμαστε και ή όχι ακόμα.
1: Πάμε. Να θες την επάνωδο του κυρίου Μιχαλογιαννάκη.
0: Το αγαπημένο μου, τρελαίνομαι.
1: Μετά από 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ και
0: να,
1: μετά από 4 κόμματα.
0: Πασοκάρα, μεγάλη. Τι. Είναι νομίζω εντυπωσιακή η επιστροφή.
1: Θες να το αφιερώσουμε κι εμείς ένα τραγούδι.
0: Έχεις.
1: Και,
0: έχεις να βάλουμε.
1: Είμαστε στο ραδιοαφιερώσεις.
0: Για βάλε, βάλε, γιατί θέλω να πω κι
2: όσα χρόνια κι αν

0: σε βγήκες.
1: Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει.
2: Ήβρις, κυρία Αβραχά. Ήβρις, αλλά δικαιολογήσε διότι είσαι νέα ταλαντούχα. Αυτό να ξέρεις ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη.
1: Τι ήτανε, λέει?
2: Το τραγούδι αυτό που άκουσες.
1: Δεν το ξέρω, για πες.
2: Βέβαια, αυτό την εποχή της δικτατορίας ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη. Ότι θα ξανάρθει με τη δημοκρατία, δηλαδή.
1: Α,
2: εμείς το βάλαμε για τον Μιχαήλ Γιαννάκη.
1: Δεν το γνώριζα.
2: Δεν φταίσαι εσύ. Αλλά ήταν πολύ ωραίο και αυτό το απόσπασμα. Επιστρέφει λοιπόν ο Γιάννης Μιχαήλ Γιαννάκης, όπως είπε νωρίτερα η Κασιανή. Γιατί έβγαλε και ανακοίνωση κιόλας. Η Κασιανή δεν το λέει αυθαίρετα. Βασίζεται στην ανακοίνωση. Τώρα, αυτό που είπε κιόλας, ότι λέει επιστρέφει σπίτι του. Εντάξει, εγώ έχω λίγο ζαλιστεί με τα σπίτια, γιατί είναι 4 σπίτια μέχρι να φτάσει στο βασικό σπίτι. Υποθέτω ότι τα άλλα ήταν Airbnb, ήταν εξοχικά, ξέρω εγώ ότι ήταν διακοπώ.
1: Μιλάει για εξοχικά εδώ και έχουμε και αθλητική επικαιρότητα.
2: Ναι, σωστό. Πάντως, εξελέγει με το Πασόκ το 2012 ο γιατρός, ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης. Πήγε Δημάρ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα στο Κίνημα Δημοκρατίας και τώρα επιστρέφει πιο έρημος από ποτέ στο Πασόκ.
1: Είχε κάνει μια απεργία πείνας.
2: Εδώ για τώρα. Το 2014 λοιπόν, μπράβο που το θυμάσαι. Έκανα απεργία πείνας στο Σύνταγμα σε ένδειξη συμπαράσταση στους Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα της απεργίας, κύριε Σαπρανίδη, που λογικά βιάζεσαι, θα πω ότι έγινε την τρίτη μέρα της απεργίας. Τρίτη μέρα της απεργίας έβρεξε και έφυγε. Και μετά κάποιοι τον είδαν με μια τυρόπιτα στο στόμα. Επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του

σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπηση, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Ελληνικός διπλός κουπάτος λέει έτοιμος.
1: Γεια σου,
0: να τον απολαύσεις, ρε φίλε. Ο Γρηγόρης, καλημέρα σας. Μην πειράζετε, βρε το Σπυράκο. Ποιο Σπυράκο, το Σπυράρα εννοείς, Γρηγόρη.
1: Το Μπιέτ. Το Μπιέτ.
0: Μπιέτ. Αυτό είναι εκεί το τύπο, το φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παραλαβή παράδοση, λέει, πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Λεωνίδας, αδιανόητο το επίπεδο. Έσχος. Λιβερό, ντροπή. Έξαλλο είναι.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λεωνίδα, λίγη ζάχαρη βάλε στον καφέ. Καλημέρα, Μανώλη, γεια σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Στουγκάρδη.

0: Έχει σκάσει και το phishing, βλέπω εδώ πέρα, και το πήρε το συστηματάκι μας, το studio papiakirialfm.gr, και το πέταξε στα junk. Απαιτείται σημαντική ενημέρωση για το λογαριασμό σας, κυρία Κασιανή Βραχά. Αγαπητέ πελάτη, μπείτε εδώ να επικαιροποιήσετε. Σας ευχηστώ την προσοχή χθες, πραγματικό γεγονός, και να μην το... Και θα δει εδώ και η Κασιανή για να μην λέει αδιάψευστος μάρτυρας. Μέσα σε λίγες ώρες εγώ δέχτηκα και τα έχω μπλοκάρει όλα. Δες εδώ τα κόκκινα τα μπλοκαρισμένα. Περίμενε να δεις, τα βλέπεις.
1: Τηλέφωνα.
0: Ναι, λοιπόν, στο κινητό μου μια κλήση από ένα νούμερο το οποίο ήταν αυστριακό. Μετά από 2 ώρες από ένα νούμερο που ήταν γερμανικό, μετά γαλλικό, και ολοκληρώθηκε αυτές οι κλήσεις με ένα νούμερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς ίδιος είναι ο τύπος αυτός που παίρνει.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προσοχή πάρα πολύ μεγάλη. Μην απαντάτε στις κλήσεις και στα τηλεφωνήματα με πρόθεμα διεθνές. Επαναλαμβάνω, μην απαντάτε στις κλήσεις που μπορεί να έρθουν στο κινητό σας με πρόθεμα διεθνές.
1: Σίγουρα.
0: Ο κίνδυνος βαράει και παίρνει τηλέφωνο.
1: Κλείνεις το τηλέφωνο κατευθείαν, μπλοκάρεις τον αριθμό και πας παρακάτω.
0: Δεν απαντάς. Αν μπορείτε να μπλοκάρετε τα νούμερα αυτά, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε, απλά δεν απαντάτε.
1: Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Γιώργο, το είχα για παρακάτω, αλλά να το πούμε τώρα. Ένας Λεβέντης, Πελοποννήσιος, 73χρονος.
0: Αυτό είναι.
1: Τον πήρανε τηλέφωνο για απάτη τύπου ηλεκτρική διασύνδεση. Ελάτε, θα πάθετε κακό, θα πάθετε έκρηξη. Βγάλτε τα
0: χρυσαφικά και τα λεφτά όλα, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά.
1: Που σας έχουμε πει ότι είναι απάτη. Να μην πιστέψετε τίποτα τέτοιο ποτέ. Τον παίρνουν, τι κάνει πως το τσιμπάει, ότι ναι, τι λες παιδί μου, τώρα, τι θα πάθω τώρα. Τα βγάζω αμέσως. Παίρνει ο παππούς στην αστυνομία. Και έρχονται και τη στείνουν απ' έξω από το σπίτι, κρύβονται αστυνομικοί. Και με το που πάει ο 19χρονος να αναταρπάξει τα χρυσαφικά, τσου, τον τσακώσανε.
0: Επαυτοφόρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι, πάνω στην πράξη. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Οι καιροί είναι επικίνδυνοι. Και τώρα πλέον οι απατεώνες δεν χρειάζεται να μας ελοχεύουν στον δρόμο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ με την Κασιανή, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε βγει εκτός προγράμματος και με τη ρωσική, το ρωσικό παράγοντα Σπύρο Παπαδάκη.
1: Για πες.
0: Αναφερόμασταν στον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη και την επιστροφή του στα πασοκικά πράγματα. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά, νομίζω, 15 χρόνια έλειπε από 4 κόμματα, και είχαμε φτάσει στο σημείο που σου περιέγραφα την απεργία πείνα στην πλατεία Στάγματος το 2012.
1: Βέβαια.
0: Που έκανε ο πολιτικός αυτός άντρας. Σε ένδειξη συμπαράστασης σε Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα λοιπόν της απεργίας, και ενώ ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί γύρω, γιατί ήταν και τότε ήταν οι τέτοιοι. Πες τους, τι που ήταν στο Σύνταγμα. Πώς τους λέγανε, κάτω πλατεία, πάνω πλατεία. Τους ξέχασα,
1: Πάνω πλατεία, κάτω πλατεία.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εποχή με εξελίξεις, με ταραχή, πολιτική, δημοσιογράφοι, όλος ο κόσμος εκεί στο Σύνταγμα. Ήταν και ο Μιχελογιαννάκης, είχε βάλει μια σκηνή εκεί.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα βρέχει λοιπόν στην πλατεία Στάγματος. Ψάχνουν εκεί οι δημοσιογράφοι, το βρουν τον Μιχελογιαννάκη. Πουθενά ο Μιχελογιαννάκη. Είχε αφήσει τη σκηνή και είχε φύγει και πάει παραδίπλα σε ένα ωραίο κεντρικότατο καφέ και τσαμάκωνε μια τυρόπιτα. Ήταν μία, ήταν δύο, ήταν τρεις, δεν ξέρω.
1: Ματσάλαγε.
0: Πώς την είπες?
1: Ματσάλαγε.
0: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι όμως την εποχή εκείνη που λες, Κασιανή, το 12, ένα ερώτημα το οποίο έβγαινε και ήταν κλασικό, ήταν πού θα βρείτε τα λεφτά. Ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε εκεί αυτά που έκανε και τα λοιπά, και υπήρχε και δυσπιστία, ανέβαινε τότε ένα κίνημα αμφισβήτησης, και το βασικό ερώτημα ήταν, και το έχουν θέσει στο Μιχελογιαννάκη, το που θα βρείτε τα λεφτά, γιατί έχει φύγει αυτός από το Πασόκ, έχει φύγει από τη Δημάρ και πηγαίνει προς ΣΥΡΙΖΑ, έχει πιάσει ΣΥΡΙΖΑ δυνατά γερά, και λέει τα εξής, άκου τώρα να δεις τι είπε, παραδέχομαι εγώ, λέει, νομίζω είχε βγει στην τηλεόραση του Sky, αν δεν κάνω λάθος, πάντως ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Ένα. Βρήκαμε 10.000 offshore. Έχουμε τσιμπήσει ένα 850. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντι, στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί ένα 35%. Αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε, έλεγε ο Μιχελογιαννάκης. Μετά είπε, θα πάμε στα ακίνητα του Λονδίνου.
1: Οπα.
0: Στη λίστα Λίχτενστάιν.
1: Λίχτενστάιν.
0: Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Θα κάνουμε και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Σηκωνόμαστε, θα πάμε και στην Κίνα να κάνουμε δουλίτσα, και από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουν. Οπότε σκεφτήκαν στη Χαριλάτρη Κούπ τέτοιο μυαλό, πώς να μην το, παιδί μου, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν τον χρειαζόμαστε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πώς τον θέλει ο κύριος Τσίπρας να καταγράψει τα χρυσαφικά από τις σερίδες?
0: Τώρα δεν μπορεί, τον πήρε το Πασόκρεση. Εν τω μεταξύ, από όλα αυτά που είπε ότι θα πάνε να κάνουν, θα έχει αξία να ρωτήσουμε τον Ευθύνη Τσακαλώτο τι από αυτά κοιτάξανε. Αν κοιτάξανε στο και ένα πράγμα από αυτά που είπε.
1: Τα χρηματάκια που μπαίνουν.
0: Τα χρηματάκια που μπαίνουν. Και πόσα χρηματάκια μπήκαν από αυτά. Για να το σοβαρέψω όμως, επειδή επιστρέφει ο γιατρός, να θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο το Πασόκ διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Και τον διέγραψε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω επαφές με το πρόσωπο αυτό, από το δημόσιο βίο και τις δημόσιες τοποθετήσεις του μόνο τον κρίνω. Τον διέγραψε διότι αυτός εξέφρασε δημόσια διαφωνία για τη στρατηγική του κόμματος. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε κάπως εκφράσει μια διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το Πασόκ τότε το Σάντσεθ, τον Ισπανό πρωθυπουργό. Φάνηκε στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό που θεωρούσαν οι σοσιαλιστές.
1: Που τον βράβευσε και ο κύριος Δούκας προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσουμε και το επεισόδιο 2352 της Βουλής.
0: Οπα.
1: Είχαμε και μια άλλη κόντρα χθες στο Κοινοβούλιο. Κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι πήγε να δει, λέει, αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Οπα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι. Να τους ακούσουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τι χρειάζεται. Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ένα απόσπασμα, όπως λέει και η Κασιανή. Ένα απόσπασμα.
1: Τσακωνόμαστε τώρα για το ποιος πάει στο γήπεδο με ποιον. Και άμα βρεθήκανε μαζί στην ίδια σειρά κερκίδα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Εντάξει, να τον συζητήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Τρελαθούν.
0: Συζητήσουμε πώς έκανε, τι έκανε σε Βιλερμπάν. Αυτό το συζητήσουμε. Τι με κοιτάς. Για το Ματζούκα να συζητήσουμε, το συζητήσουμε αυτό.
1: Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη αυτά και με τον Παναγιώτη Βολάνη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Εγώ μόνο πανετολικός ξέρω, δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Είχαμε και τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες στον Όπιο Σονοπείο.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Περίμενε, συγγνώμη, πριν το πει, ανοίγω παρένθεση γιατί είναι πολύ χρηστική πληροφορία του φίλου μας του Ιωάννη, τον οποίο ευχαριστούμε και σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Ο Ιωάννης Ταξί Πεύκη, έτσι υπογράφει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, μόλις κατέβασα κόσμο για τον Blue Star Dealers. Έχει δώσει απαγορευτικό. Δεν φεύγει τίποτα. Ας επιβεβαιώσουν οι επιβάτες για άσκοπη ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, επειδή η Ελευθερία το διάβασε το μήνυμα και μας απάντησε, η Ελευθερία Τζανακούλη που είναι στην αίθουσα ειδήσεων, έχει απαγορευτικό απόπλου σήμερα από Λάδριο Ραφίνα και για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων δεν εκτελούνται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων από Πειραιά και θα εκτελεστούν κανονικά τα μεσημεριανά δρομολόγια. Οπότε τα πρωινά δρομολόγια δεν εκτελούνται σήμερα.
0: Μάλιστα. Ένα, δύο, γιατί έτσι γίνεται αυτή η εκπομπή, στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Ναυτιά, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει να μας δώσει μία είδηση και να ζητήσουμε από την Εύη μας να τον καλέσει αμέσως μετά το διάλειμμα να μας δώσει την είδηση. Είναι η είδηση που μας αφορά, είναι οικονομικού χαρακτήρα προφανώς από τις Βρυξέλλες. Προτείνω, Κασιανή, να τον ακούσουμε. Τι λες?
1: Και εγώ το προτείνω να δούμε τι έχει να μας πει για τον ειδικό φόρο, γιατί είναι και κάτι που έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.
0: Λοιπόν, ναι, λέει γιατί μας έχει ειδήσει για την άδεια του ειδικού φόρου. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
1: Το
0: θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, για πες.
1: Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το λέω στο FlexSTI, είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV, χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λάστο FlexSTI από την Ελαστότερη.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Sanke Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sanke Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δυνατά τα ραδιόφωνα εδώ συντονισμένα στο Real FM 97,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως υπάρχει και επιλογή. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
19: Έλα, το πες χωρίς αρδάμ.
18: Παραδέχεσαι.
19: Μπράβο.
18: Βοήθησε η νύχτα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Αυτιά, ο οποίος μας περιμένει να μας πληροφορήσει. Υπάρχει κάποια είδηση που έχει να κάνει με την άδεια του ειδικού φόρου. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και ό,τι το καλύτερο.
18: Αθήνα ή Βρυξέλλες βρίσκεσαι τώρα?
4: Προσγειώθηκα πριν από λίγη ώρα.
18: Α, μάλιστα. Καλώς ήρθες.
19: Καλώς ήρθες.
4: Με πολλή δυσκολία, αλλά είναι πολλές και δυσκολίες στην Ευρώπη. Πάω κατευθείαν στο θέμα. Τι ακούμε τις τελευταίες μέρες και από πολιτικούς αρχηγούς? Ότι δεν χρειάζεται άδεια. Για να μπούμε στο άρθρο 19 της οδηγίας 2003.
18: Δεν χρειάζεται άδεια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τη μείωση.
4: Επιτρέπει σε μια χώρα να ζητήσει ειδική έγκριση για πρόσθετες μειώσεις ή απαλλαγές από τη φορολογία της ενέργειας για συγκεκριμένους λόγους. Και εξηγεί, πρώτον, η χώρα υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιπτώσεις και το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και αυτή η άδεια διαρκεί έως 6 χρόνια. Γιατί ζητεί την άδεια της Κομισιόν η όποια χώρα, για να μην, θα το πω ευθέως, για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες, για να μην έρθει η Ευρώπη εκ των υστέρων και πει, κύριοι, το λέει το άρθρο με απόλυτη σαφήνεια, για να μην έρθει η Ευρώπη και πει, έλα εδώ, μόνος σου, από το κεφάλι σου αποφάσισες να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Δώσ' μου τώρα γιατί είσαι σε έλλειμμα. Πάρε μέτρα περιοριστικά μετά την ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων. Δηλαδή, η Ελλάδα ζητάει αυτή την εξαίρεση με βάση το άρθρο 19 της οδηγίας 2003 το 96 για την εξέλιξη αυτή, ώστε ποτέ να μην χρωστάει την Ευρώπη δανεικά για αυτή την εξαίρεση. Παιδιά, θα σας πω το εξής πολύ πολύ απλό. Το κουβεντιάσαμε πολλή ώρα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και απορώ πως οι πολιτικοί αρχηγοί ακόμη αγνοούν αυτή την εξέλιξη. Καλές οι μετάνοιες στο Άγιον Όρος, αλλά έπρεπε να τις κάνει αυτές τις μετάνοιες πριν το τρίτο μνημόνιο που μας χρέωσε για 100 χρόνια. Αυτά έχω να σας πω και για πολλούς άλλους.
18: Έμεση μορφή. Άμεση στον Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.
4: Έπρεπε να πάει στο Άγιον Όρος πριν το τρίτο μνημόνιο.
18: Δεν είχε πάει, Γιώργο, δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε πάει και πριν.
4: Δεν ξέρω αν είχε πάει, δεν ξέρω τι εντολή θα είχε πάρει από το Θεό, αλλά έχω να πω το εξής: όταν κόβεις 75 δις από τους συνταξιούχους και βάζεις τη χώρα σου σε μνημόνιο έως το 2070 και 2099 Κασιανή, τότε δεν έχεις το Θεό σου. Είναι η παρατήρηση δικιά μου.
19: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
4: Την
19: εξαίρεση θα την καταφέρουμε να την πάρουμε για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
18: Σωστό.
19: Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, στην περίπτωση, με δεδομένο όμως ότι θα μας το επιτρέψει η Ευρώπη.
4: Έκανες την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η Ευρώπη, Κασιανή, όπως είπα χθες στην Οικονομική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να δώσει αυτή την άδεια. Και προσέξτε κάτι, προσέξτε, θα ρωτήσει κάποιος, καλά, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή? Τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο, παίρνοντας αυτή την άδεια, να μειώσει κατά 8 λεπτά το δίζελ και κατά 34,1 τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ακούω για την Ιταλία τις τελευταίες μέρες, Γιώργο. Τα ακούω,
18: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Η Ιταλία, ξέρετε τι έκανε? Καμία χώρα της Ευρώπης δεν υιοθετεί αυτό που έκανε η Ιταλία.
18: Δεν είναι σε επιτήρηση η Ιταλία τώρα.
4: Α, μπράβο. Γιώργο, είσαι πολύ προχωρημένος και όλη η εκπομπή, Κασιανή. Η Ιταλία λοιπόν τι έκανε? Η τελευταία ελάφρυνση ήταν έως 6 λεπτά το λίτρο και εμείς πάμε για πόσα? Για 20. Η Γερμανία για 17 και κάτι άλλο. Τι κάνανε οι εταιρείες καυσίμων στην Ιταλία? Από μόνες τους επέβαλαν ανώτατο όριο. Άρα το επιχείρημα του Παδρουλάκη που λέει ότι τα περισσεύματα πάνε υπέρ του κόσμου, οι ίδιοι Ιταλοί, οι ίδιες εταιρείες καυσίμων επέβαλαν, προσέξτε, 1,99 ισοκάρ, 1,99 στο λίτρο της βενζίνης και 2,19 στο δίζελ. Δηλαδή από μόνες τους οι εταιρείες καυσίμων. Τι θέλω να πω? Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαδίζει με άλλη. Γιατί αυτή την ώρα έχουμε Παιδιά, χθες προείδρευα σε 26 χώρες. Καμία χώρα, καμία, δεν ακολουθεί την άλλη. Η καθεμιά κοιτάζει τα δικά της. Και κάτι άλλο, επειδή βλέπουμε τιμές, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Να ξέρετε ότι η Δανία σπάει όλα τα ταμεία. Και κάτι άλλο.
19: Πάνω από 2,5 ευρώ είναι στη Δανία το λίτρο.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Κασιανή. Εξπέρ και στα οικονομικά. Παιδιά, είναι τρελές οι τιμές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω και κάτι άλλο. Να βάλουμε, να κάνουμε μια παράκληση και στείλτε και ένα μήνυμα στον Τσίπρα εκεί που πήγε στο Άγιον Όρος και που λέγεμε και με τον Τραμπ. Ας και ο Τραμπ δεν σταματήσει. Μάλλον να μην επιβάλλει στις 90 μέρες περιορισμού των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι έκανε άλλο ο Τραμπ. Μας έστειλε χθες ένα έγγραφο στην Ευρώπη να αποδεσμεύσει η Ευρώπη τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Ο ίδιος γιατί δεν αποδεσμεύει τα δικά του και αποφασίζει για 90 μέρες εντός των ημερών για να μειωθούν οι τιμές στην Αμερική. Γιώργο και Κασιανή, ζούμε έναν τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο και δεν ευθυνόμαστε για να ταράσετε όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα.
18: Μάλιστα. Μάλιστα.
19: Λοιπόν, Γιώργο,
4: κύριε, συγγνώμη που σας έφερα.
18: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν μια διευκρίνηση και χρήσιμη αυτή, γιατί το κουβεντιάζαμε στην αρχή της εκπομπής. Αν υπάρχει υποχρέωση από τη δική μας την πλευρά, την πλευρά της Αθήνας, για συνεννόηση για το θέμα αυτό με τις Βρυξέλλες. Και έρχεσαι ευκρινώς και μας το λύνεις.
4: Άρθρο 19 της Οδηγίας 2003 το 96. Όφιλε ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τους τιμώ και τους κάνω και κριτική έντιμη. Όφιλαν. Όφιλαν. Απλά να διαβάζουν οικονομικά.
18: Γιώργος Αυτιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρία Κασιανή.
20: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
23: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
22: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
23: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
22: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
23: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
22: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
23: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
22: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
23: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
22: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
23: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
24: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
25: Σκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
26: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Real FM. Η ώρα είναι 7.
27: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπης δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράκι της Αμαριάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αρκοσαρονικό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για ένα ακόμη μήνα παραμένει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η στρατιωτική συμμαχία Υποτοριάτ ανακοίνωσε την αναχέτηση 4 ντρόουνς και 2 βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγήτου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Στην κατάταξη προηγείται η Ελλάδα με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία με 5, τρίτη η Γερμανία με 4 και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε δυνατά, Real FM 97,8.
1: Της αυγής ξενυχτισμένο, να σκέφτομαι τα μάτια της να πονώ.
0: Studio papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Studio papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησέ το.
2: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το λαστοφλέξ εστί. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το ZUS Πειραιός Grand προσφέρει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα για διαμονές από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Κάθε κατοικία διαθέτει εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας και Wi-Fi, ενώ οι επισκέπτες έχουν 24 ώρες υποδοχή αλλά και ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και πρόσβαση στο Must Rooftop Bar Restaurant.
2: Ήδη δυσκολεύεστε θέσει στους δρόμους, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, έχει δημιουργηθεί μία ουρά από το ύψος της Λένορμαν μέχρι ψηλά την Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό ρεύμα αντίστοιχα θα ξεκινήσουν καθυστερήσεις από το Κόμβο Μεταμόρφωσης, πάτε σημειωτών μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξανακόβεται ταχύτητα στην περιοχή του στο Περιστέρι, από την έξοδο εκεί για Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το Εγάλαιο θα συναντήσετε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα γνωστά προβλήματα από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού, ενώ και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις και στην αγαπημένη του Γιώργου Παγάνη, στο ανωδικό ρεύμα εκεί στην Λίμου Κατεχάκη, ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λεωφόρο Βενιζέλου, όπως ανεβαίνετε για Κεσαριανή.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι 14 βαθμοί θερμοκρασίας. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση και ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος μας περιμένει με υπομονή για να μας μεταδώσει αυτή την είδηση. Θεοδόση, καλημέρα, έχουμε τραυματίες.
3: Βεβαίως, καλή σας ημέρα. Και δυστυχώς ημέρα αυτή ξημερώνει με ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή του Λαβρίου με δύο σοβαρά τραυματισμένους. Έναν άντρα και μία γυναίκα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα στην θέση Καβοδόκανο στην Λαβριωτική. Ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία και σε διάσταση με την σύντροφό του εισέβαλε στο σπίτι της, αφού πρώτα έσπασε την μπαλκονόπορτα με μία βαριοπούλα που είχε μαζί του. Αμέσως μόλις βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού έβγαλε ένα μαχαίρι, τραυμάτισε την 32χρονη στο θώρακα, στα χέρια και την πλάτη. Τα τραύματα στα χέρια είναι αμυντικά τραύματα, προσπαθούσε η γυναίκα να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και εναντίον του νυν συντρόφου της 32χρονης γυναίκας, ένας Έλληνας 34 ετών, τον οποίο τραυμάτισε επίσης χτυπώντας τον με το ίδιο μαχαίρι στα γεννητικά όργανα, το θώρακα αλλά και κοντά στον λαιμό. Όλα αυτά ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, δηλαδή του ενδιαστάσει ζευγαριού τα παιδιά. Ένα αγόρι 2 ετών και άλλο ένα αγοράκι περίπου 3 ετών. Μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας τον τρόμο που μπορεί να έζησαν αυτά τα παιδιά με αυτό που έβλεπαν μέσα στο σπίτι. Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και δεν ακούστηκε θόρυβος. Ο δράστης μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι, προφανώς κινούμενος προς αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Είχαν προλάβει όμως, ειδοποίησαν αστυνομία και το ΕΚΑΒ οι τραυματίες. Έχει συλληφθεί ο δράστης. Οι τραυματίες νοσηλεύονται. Η 32χρονη γυναίκα και ο 34χρονος νυν συντροφός της με σοβαρά τραύματα στο ασκληπείο της Βούλας και ενδέχεται η 32χρονη γυναίκα να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, καθώς φέρεται πιο σοβαρά τραυματισμένη και θα χρειαστεί πιο εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά της και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό.
2: Με τα παιδιά τι έγινε, Θοδός, ξέρουμε, μεταφέρθηκαν και αυτές στο πέδιο.
3: Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, είναι σε ασφαλή χώρο, αναμένονται να τα παραλάβουν εντός της ημέρας συγγενείς της 32χρονης.
0: Τι να πω, ρε Θεοδόση. Ναι. Άλλη μια περίπτωση, ναι. Άλλη μια περίπτωση. Τι να, τις αυτές τις περιπτώσεις...
3: Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και όταν υπάρχουν παιδιά, κατά την άποψή μου, τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι και κάτι τύποι όμως, οι οποίοι πνίγονται μέσα στον εγωισμό και στην τοξικότητα, ναι, που δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να σέβεσαι τις επιλογές των ανθρώπων που είτε ήταν οικογένεια, είτε ήταν στο φιλικό σου κύκλο. Όπως και να έχει, πρέπει να σέβεσαι επιλογές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους ανθρώπους. Τελείωσε αυτό. Και τελείωσε. Με τη βούλησή μας μένουμε ο ένας δίπλα στον άλλον.
3: Όσοι έχουν παιδιά θα πρέπει πάντα να σκέφτονται ότι ως σύζυγοι μπορεί να μην τα βρήκαν. Γονείς όμως θα παραμείνουν πάντα και αυτό θα πρέπει να έχουν ως στόχο της ζωής. Κάποιοι μάλλον δεν το έχουν αυτό ως στόχο της ζωής, έχουν άλλο στόχο.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω πόσα περιστατικά πρέπει να δούμε τέτοια ακόμα μέχρι να ληφθούν σοβαρότερα μέτρα για αυτό το πράγμα. Για την ενδοοικογενειακή βία. Έχει αυστηροποιηθεί μεν ο ποινικός κώδικας, πηγαίνουν αυτόφορα απευθείας, προστατεύονται περισσότερο οι γυναίκες, αλλά δεν πάβει να βλέπουμε τέτοια περιστατικά σχεδόν μια φορά τη βδομάδα.
0: Δυστυχώς. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εισβολή, άκουσες τις υποθεωδώσεις. Με Βαριοπούλα έσπασε, λέει, την μπαλκονόπορτα, μπήκε μέσα με το μαχαίρι και τραυμάτισε. Και μετά τραυμάτισε και τον σύντροφό της.
2: Βεβαίως. Δεν τον έλιαξαν τα δύο μικρά παιδιά.
0: Καλά, εντάξει. Αυτός τώρα είναι σε κατάμυμπο τι είναι. Αλλά να γνωρίζετε εσείς, κυρίες που μας ακούτε τώρα έξω, αρκεί ένα SMS το οποίο να είναι υβριστικό. Εγώ δεν σας λέω ένα αναπηλητικό, υβριστικό. Ενημερώνετε την αστυνομία κατευθείαν. Ο νόμος πλέον, όπως λέει η Κασιανή, έχει αυστηροποιηθεί. Εάν νιώθετε το ενδεχόμενο της απειλής, μην ντρέπεστε, μην πείτε «Α, τι θα κάνουμε τώρα, θα μας γράφουν οι εφημερίδες και τα site και τα ραδιόφωνα και τι θα λέει ο κόσμος». Αυτό που προέχει είναι η ζωή των παιδιών, αν υπάρχουν παιδιά, και η δική σας ζωή και η σωματική ακαιρεότητα. Ενημερώστε την αστυνομία άμεσα, πριν, προκαταβολικά, όπως πολύ σωστά λέει η Κασιανή.
2: Δεν υπάρχει πλέον, γιατί που αυτό φόβιζε παλιά τις γυναίκες, το «θα πάω στην αστυνομία και δεν θα με βοηθήσουν». Έχει φύγει αυτό. Το έχουμε καταπολεμήσει ευτυχώς. Με το που θα καταγγείλετε ενδοοικογενειακή βία, κατευθείαν θα έχετε προστασία. Θα πάρετε το panic button. Θα περάσει αυτόφορο. Θα περάσει αυτόφορο τύπος. Μην φοβάστε να το καταγγείλετε. Θα υπάρξει άμεση διαδικασία. Και αν δεν υπάρξει, εδώ είμαστε να μας το πείτε και να το καταγγείλουμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα.
0: Άντε,
2: γιατί
0: αλλάξουμε.
2: Είχαμε χτες, εκτός από το Roots Race, το δώσαμε πρωί-πρωί εμείς. Μας ενημέρωσε από βραδύς ο Νίκος Νανούρης για την Aftex, για το Roots Race που θα κάνει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία. Είχαμε στη συνέχεια όμως και μία ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, γιατί ναι, η προκλητικότητα δεν έχει όριο. Σε αυτή την ανακοίνωση ήταν δύο τα σκέλη. Το ένα, το γνωστό, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν μας ζητήσουν την άδεια. Και ναι, το δεύτερο ήταν για την ημέρα απελευθέρωσης της Λευκωσίας, όπου έγραφε η Τουρκία ότι είναι προκλητική η εορτασμή. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ανακοίνωση της Ναύτεξ για το Roots Race έγινε τη μέρα της απελευθέρωσης. Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έπεσαν οι τόνοι από τον Τουρκό Πρόεδρο σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δηλώνει η Τουρκία δεν είναι φίλος Ελλάδας. Η Τουρκία όμως δεν έχει απομακρυνθεί από τις πάγιες αξιώσεις της. Και το είδαμε ξεκάθαρα και χθες και με την παρέμβαση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, και έχει σημασία αυτό, επαναφέρει το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τονίζει ότι δεν θα δεχτεί καμία ενέργεια χωρίς το συντονισμό με την Τουρκία και δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί δικιά της υφαλοκρηπίδα. Θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επικαλείται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, επικαλείται τα εξωτερικά όρια της υπαλλοκριτήρας που έχει καταθέσει τον ΟΗΕ το 2020 και τις οριοθετήσεις που έχει κάνει με το ψευδοκράτος. Άρα βλέπουμε ότι επιμένει στο περί συντονισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγε για, γενικά για κάθε δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες το εκδίκευσε, μίλησε για πόντιση καλωδίων, αγωγών και επιστημονική έρευνα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σε αυτό το κομμάτι αδιάλακτη. Το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα στο φιλοκυβερνητικό τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν στην Τουρκία ότι χρειάζεται η γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο για να προχωρήσει το έργο. Ομαλά, έτσι γράφανε εδώ στην Τουρκία. Δεν έχουν θέμα να γίνει το έργο, θέλουν όμως πρώτα να γίνει με την άδεια της Τουρκίας. Γιατί θέλει να έχει κάποιο λόγο η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει να έχει ένα λόγο να παγιωθεί η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα, ναι.
4: Τώρα και τη στρατιωτική παρέλαση. Το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε γι' αυτό.
0: Ναι.
4: Η στρατιωτική παρέλαση που έλαβε η χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρήκε έδαφος για να ουσιαστικά για να εξαπολύσει πειρά για τις συνεργασίες, τη στρατιωτική συνεργασία που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες. Δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες ουσιαστικά αυξάνουν την ένταση στο νησί. Ουσιαστικά ήταν ξεκάθαρη αιχμή για τη συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ, λόγω που χθες είδαμε για πρώτη φορά να παρελάβουν και τα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα στη Λευκοσία. Οπότε αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Άγκυρα και βρήκαν ευκαιρία να ασκήσουν την κριτική τους και για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάντως, εδώ στεκόμαστε, εγώ στεκόμαι περισσότερο σε αυτό που συζητάγαμε χθες, Νίκο, στην επανεμφάνιση του World Race στην Ανατολική Μεσόγειο και την προετοιμασία από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό μας μεταδίδεις εσύ και αυτό διαβάζουμε, υποδομών που θα συνδέουν ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Υποθέτω ότι αυτό είναι άλλη μία απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει τελεσμένα.
2: Και είχαμε και την απάντηση από τις διπλωματικές πηγές, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, διπλωματικές πηγές της Ελλάδας. Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, απαντούν διπλωματικές πηγές.
4: Όσον αφορά και το Oruç Reis, βλέπω και σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα στην Τουρκία θεωρούν ότι η έξοδος του Oruç Reis με άλλα τρία ερευνητικά σκάφη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απάντηση στις προσπάθειες της Ελλάδας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Δηλαδή το συνδέουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω και Τούρκους αναλυτές να στέκονται σε αυτό. Την απάντησή μας στην Ανατολική Μεσόγειο στις κινήσεις της Ελλάδας για όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο. Το αγωγός φυσικού, ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που τον έχει συμφωνήσει η Τουρκία ήδη από τον Ιούλιο με το ψευδοκράτος, 97 χιλιόμετρα λέγεται ότι θα είναι το συγκεκριμένο έργο. Η Ναύτεξ, όπως είπαμε και χθες, θα είναι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και θέλει η Άγκυρα μέσω αυτού του έργου να μεγαλώσει καταρχάς η εξάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία και δεύτερον να παγιώσει μια κατάσταση, την κατάσταση των δύο κρατών. Αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό βλέπουμε πέρα από την κίνηση της Άγκυρας που θέλει να απαντήσει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η πρακτική της Τουρκίας. Δηλαδή, βγάζει το ερευνητικό, να ξέρει, είναι πρακτική από το 1974. Δεν έχει σταματήσει, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Τότε έβγαλε για πρώτη φορά ερευνητικό σκάφος. Ακολούθησαν άλλα πλοία και όπως κάνει και σήμερα, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και τετελεσμένα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, τετελεσμένα σε νερά που ανήκουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που πρέπει να κρατήσουμε και να το σημειώσουμε είναι ότι αυτή η έξοδος του Oruç Reis, η τελευταία, η πιο πρόσφατη δηλαδή, κατά τους ειδικούς σηματοδοτεί επιστροφή σε μια περίοδο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Είχαμε μάλλον πίεσης, ετοιμότητα από τη δική μας πλευρά. Είχαμε την άσκηση Αλέξανδρος που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ τώρα υπάρχει το ρίσκο και ο κίνδυνος να πάμε σε μια ένταση που μπορεί να μην είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αυτός.
2: Μα από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει τη στάση ότι εμείς είμαστε σε δικά μας χωρικά ύδατα για την πόντιση του καλωδίου, δεν πρόκειται να ρωτήσουμε την Τουρκία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο από όσους αναλυτές έχω ακούσει να έχουμε μια, να έχουμε μια κρίση στο Αιγαίο από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν υπάρχει αναλυτής που να λέει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ κρίση, ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και το συζητάμε, γιατί μαζί με την κρίση και τον οικονομικό πόλεμο υπάρχει και αυτή η ένταση και η προκλήση της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Επανέρχεται αυτό. Βρισκόμαστε ξανά στο επίπεδο που βρισκόμασταν το Φεβρουάριο του 2023, πριν το σεισμό που χτύπησε την νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, τους χιλιάδες νεκρούς, όπου εκεί είχαμε ύφεση στην επιθετικότητα. Αυτό κράτησε για περίπου 2,5 χρόνια και επιστρέψαμε τώρα πάλι εκεί που ήμασταν.

0: Ξεκινήσαμε νωρίτερα, αλλά μας πήρε η μπάλα να σας λέμε για τη συνέντευξη που έδωσε χθες η Μαρία Κρεστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Όπιο Σονοπίο, στον Αντένα. Και περιμέναμε την κρίσιμη ερώτηση για τον όρο κβαντική ιατρός και αν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, απαντάει η κυρία Καριστιανού. Υπάρχει όμως κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτό. Στη συνέχεια εξήγησε ότι με τον όρο κβαντική ιατρική, συνδέοντας τον με τις τεχνολογικές εφαρμογές και τον ιατρικό εξοπλισμό, γιατί όντως η κβαντική έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Ουσιαστικά λοιπόν αφορά την τεχνολογία και τα μηχανήματα, είπε η κβαντική ιατρική η κυρία Καριστιανού. Σχετικά με το βιοσυντονισμό τώρα, για το μηχάνημα αυτό, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή της λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του. Συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό, γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Επιπροσθέτως να σας πω ότι ολόκληρη τη συνέντευξη και κείμενο και βίντεο μπορείτε αυτή την ώρα να δείτε, αν δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη χθες στο Ενόπιο Ζωνοπίο, και στο real.gr και στο ενικός.gr. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Καριστιανή, ότι στέκομαι στο...

Ξεκινήσαμε νωρίτερα, αλλά μας πήρε η μπάλα να σας λέμε για τη συνέντευξη που έδωσε χθες η Μαρία Κρεστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα, και περιμέναμε την κρίσιμη ερώτηση για τον όρο κβαντική ιατρός και αν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, απαντάει η κυρία Καρεστιανού. Υπάρχει όμως κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτό. Στη συνέχεια εξήγησε ότι με τον όρο κβαντική ιατρική, συνδέοντας τον με τις τεχνολογικές εφαρμογές και τον ιατρικό εξοπλισμό, γιατί όντως η κβαντική έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Ουσιαστικά λοιπόν αφορά την τεχνολογία και τα μηχανήματα, είπε η κβαντική ιατρική η κυρία Καρεστιανού. Σχετικά με το βιοσυντονισμό τώρα για το μηχάνημα αυτό, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή της λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του. Συγκεκριμένα η κυρία Καρεστιανού είπε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό, γι' αυτό

0: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, απαντάει η κυρία Καρεστιανού. Υπάρχει όμως κυβατική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτό. Στη συνέχεια εξήγησε ότι με τον όρο κυβατική ιατρική, συνδέοντας τον με τις τεχνολογικές εφαρμογές και τον ιατρικό εξοπλισμό, γιατί όντως η κυβατική έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Ουσιαστικά λοιπόν αφορά την τεχνολογία και τα μηχανήματα, είπε η κυβατική ιατρική η κυρία Καριστιανού. Σχετικά με το βιοσυντονισμό τώρα για το μηχάνημα αυτό, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή της λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του. Συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό, γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Επιπροσθέτως να σας πω ότι ολόκληρη τη συνέντευξη και κείμενο και βίντεο μπορείτε αυτή την ώρα να δείτε, αν δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη χθες στο Ενώπιον Ζωνοπείο, και στο real.gr και στο enikos.gr. Εγώ να συμπληρώσω αυτά που είπε η Καριστιανή, ότι στέκομαι σε αυτό που πρωτογνωρίσαμε την Μαρία Καριστιανού ως μητέρα που έχασε το παιδί της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου ανάμεσα σε άλλα στα ερωτήματα που της έδωσε ο Νίκος Χατζηνικόλα απάντησε ότι εκείνη τη νύχτα εγώ σαν Μαρία Καριστιανού πέθανα. Εξήγησε ότι η είσοδος στην πολιτική έγινε γιατί αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί της και γιατί δεν αντέχει πλέον να ζει σε μια χώρα που πρέπει να παρακαλάει για δικαιοσύνη. Και εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη δικαστική διαδικασία, αναφέροντας πως η συγκεκριμένη δίκη όχι, δεν θα δικαιώσει τις οικογένειες και επέκρινε τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος. Επί αυτών των παρατηρήσεων, που είναι ένας γονιός, μια μητέρα που θρηνεί και θα θρηνεί για πάντα το χαμό του παιδιού της, εγώ δεν έχω να κάνω καμία απολύτως κανένα σχόλιο. Ίσα-ίσα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι αθρίζομαι στο πλευρό της μαζί με τους υπόλοιπους γονείς στην αγωνία τους να εντοπίσουν την αλήθεια, να βρουν ποιοι είναι οι ένοχοι για την τραγωδία αυτή εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη νύχτα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.

0: Προλογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Συναγερμός στην Κρήτη για ένα νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Νεκρός, ποτάμια λάσπης δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αρκοσαρονικό. Από τον Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από τον Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Εγάλεο, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και από το Μαρούσι έως το Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμη. Περνάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Εδώ λοιπόν, πριν υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση, να πω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν θα πω το επιθετό φίλο, αν και είσαι πολύ τακτικός και υπογράφεις με το επιθετό, από σεβασμό εννοώ σε σένα και σημειώνεις μέσα στα ωραία που γράφεις συνήθως, γιατί επιλέγεις έτσι εμφατικές εκφράσεις για να μας χαρακτηρίσεις. Λες, είσαι υποθέτω ένας από τους φοβισμένους Έλληνες απέναντι στην Τουρκία και ακριβώς ποντάρει η Τουρκία σε αυτά που γράφεις. Η Τουρκία έχει, να ξέρεις, μια στρατηγική εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψυχολογικού πολέμου, στη λογική ότι αν πραγματικά εκδηλώσει τη δύναμή της, όλοι εμείς θα πρέπει να σκορπίσουμε. Αν δεν είναι έτσι, αδερφέ. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο να ενημερωθείς, να διαβάσεις λίγο τι λένε οι ειδικοί. Αν άκουσες εχθές τον Καλεντερίδη στον Χατζηνικολάου ή αν έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις τι γράφουν οι ειδικοί, κάτσε λίγο και διάβασε. Μη ζεις μέσα σε ένα τρόμο που στον δημιουργούν εξωτερικά κέντρα, επαναλαμβάνω. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι συντεταγμένη στρατηγική. Δεν είναι μια στρατηγική ευκαιριακή, αλλά και άλλοι εδώ μέσα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς το να, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι χαρούμενος με το χ της Εθνικής εχθές με τους Οράνιε.
2: Πρώτα είδα τον μπάσκετ. Πώς έχασε ο Ολυμπιακός. Μετά λέω
1: ότι. Αγεχώνεται μόνο του. Πού πα αγεχώνεσαι μόνο. Σε ρώτησα εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός χθες.
2: Ναι, με buzzer beater. Αλλά όταν έχει μπάσκετ Ολυμπιακό και εθνική στο ποδόσφαιρο, πάντα κάτι προτιμάς να δεις.
1: Αδερφέ, άκου. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Και αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Το πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το πήρε.
2: Σωστά.
1: Τελείως. Πάμε παρακάτω.
0: Έσπασε και το, αυτή την δυσιδαιμονία ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο δεν παίρνει και Ευρωλίγκα.
2: Πολύ σωστά, γιατί κάποιοι εκτός στούντιο εδώ μας λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Λες και έχει νόημα.
1: Εσύ τώρα αυτές πάλι. Καλά σου λένε αυτοί κάποιοι. Πηγαίνεις σε λάθος δρόμο, ρε παιδί μου. Εγώ σε κρατάω εκεί σε ένα. Αυτό σε ένα.
2: Ισχύει λίγο, μόνος μου χώνομαι.
1: Πήγα να σε προστατεύσω, πας και χώνεσαι μέσα. Λοιπόν, λέει γιατί βλέπεις.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα σήμερα το πρωί στον Κηφισό και μου κάνει εντύπωση γιατί Παρασκευή είναι η μέρα που γεμίζει πιο εύκολα από κάθε άλλη.
0: Έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε τις ενιαίες ουρές εκτός από το ανωδικό αυτό το κομμάτι που είπες από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι ανατμήματα και στο υπόλοιπο κομμάτι του Κηφισού είναι ανατμήματα οι καθυστερήσεις.
1: Ρε παιδιά, αν δεν διατρέχεις το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία στο Κηφισό στο ανερχόμενο, δεν είναι τραγικό. Εκεί πάντως έχει καθυστέρηση όμως.
2: Έχει. Και βασικά και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας θα αυξηθεί πολύ. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Καθυστερήσεις έχουμε και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Πριν είχε και στην Κάθοδο, τώρα βλέπω έχει
1: καθαρίσει.
2: Ναι. Είχε από Κεσαριανή μέχρι Βίρονα. Μάλλον άλλαξαν όλη η λωρίδα, πήγανε στο ανωδικό ρεύμα. Mm-hmm. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στη Μαρίνα Φλίσβου. Και βλέπω και αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα που πες λιμάνι του Πειραιά, να πούμε ότι ισχύουν απαγορευτικά από όπλου για Λαύριο Ραφίνα και για κάποια δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε καλό είναι πριν ταξιδέψετε να καλέσετε τα κατατόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια, το δρομολόγιο το οποίο θέλετε να πάρετε.
1: Παναγιώτη, είπες για την έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Είναι
1: δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτή, ναι. Παναγιώτη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
2: Κάτι άλλο όχι.
0: Θες να σου πω μια ιστορία?
2: Εννοείται.
0: Είναι ένας τύπος λίγο, παιδιά, τρέχει με 200 στην Αττική Οδό και κάνει και live στο TikTok.
1: Αυτά είναι.
0: Και κάποιο καλό παιδί που τον παρακολουθούσε κάνει screen recording το live, το πιάνει εκεί που τρέχει με τα 200 του και το στέλνει στις αρχές και τον βρίσκουνε και τον πιάνουνε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
1: TikToker που πήγαινε με 200 στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ νόμιζα τους έστειλε το live για να μπουν να το δουν και αυτοί απλά.
1: Δεν του βάλανε καρδούλες, αυτοί του βάλανε χειροπέδες.
0: Ευχαριστούμε, γεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στούδιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Βασίλης θυμίζει όπως κάνει πολύ συχνά το πρωί και καλά κάνει και εμείς θα το διαβάζουμε όποτε στέλνει μήνυμα. Καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα εισιτήρια των λεωφορείων στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Καλά κάνεις και το φωνάζεις και να συνεχίσεις να το φωνάζεις μέχρι να λυθεί το θέμα.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που λέγαμε και με την Πάτρα. Ότι θέλουν τα παιδιά 2 ευρώ τη μέρα και 4 ανάλογα με το πόσες φορές θα πάνε πέρα δόθε στο πανεπιστήμιο, αν έχουν και απογευματινά μαθήματα, για να πάνε απλά στη σχολή τους. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Γιατί στην Αθήνα δηλαδή να πληρώνουν 15 ευρώ μηνιαίως και τα παιδιά αυτά να πληρώνουν 15 ευρώ τη βδομάδα.
0: Απαράδεκτο. Ο φίλος μου, ο Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα φίλε Σωτήρη. Θα έπρεπε να διευκρινίζουν εκείνοι που μιλάνε για πιθανή σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, πως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι για λίγο. Θα πρέπει η Τουρκία να κερδίσει κάτι, το έχει ξανακάνει άλλωστε, ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι πιστεύω εγώ. Μα ανδρατική τώρα βρέχει, προσοχή, γλιστράει, μεγάλη προσοχή γενικότερα μέχρι τις 4. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αέρας, βροχούλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Είδαμε και τις καταστροφές στην Κρήτη χθες. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι παρασύρθηκε, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Βλάση. Γεια σου, Βλάση.
1: Εν τω μεταξύ, ο Σωτήρης που μας έστειλε ότι είναι στην περιοχή που μας είπε της Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει βγει και ένα μικρό ουράνιο τόξο στην άκρη.
0: Από την βροχή. Η φίλη μας η Μαρία λέει: δεν ντρεπόμαστε να καταγγείλουμε περιπτώσεις απειλών. Αυτό το συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν υπάρχει στο μήνυμά της. Φοβόμαστε ότι αυτή η αστυνομία θα τα κάνει χειρότερα. Αποδείχθηκε από τις γυναίκες που έκαναν ό,τι έπρεπε και κατέληξαν νεκρές. Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, Μαρία μου. Δυστυχώς στην κορυφή αυτών των περιπτώσεων εκείνο το κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, στο αστυνομικό τμήμα της των Αγίων Αναργύρων. Αλλά σε πληροφορώ τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκτός από το πολύ αυστηρό πλαίσιο γίνεται και έλεγχος. Ρητός, γραπτός, σε περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία. Και εγώ σε καλώ ακόμα και ένα SMS να έχεις λάβει που να σε κάνει να ανησυχείς, να ενημερώνεις τις αρχές.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
3: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη barbecue.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
6: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 11 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ είμαστε. Φοιτητική ζωή τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο lando.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχαήλ, ο οποίος επιμένει δεν ψηφίζουμε κόμματα από όχι και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία. Πάρ το χαμπάρι, λέει, μέσα σε ένα προσωπικό τόνο. Ναι, Μιχαήλ μου, και περιμένω εγώ τώρα να μου πεις, εάν υποτίθεται, τώρα κάνω υπόθεση εργασίας, έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, ούτε εκεί στην άμεση δημοκρατία, πάνω κάτω πλατεία, να συνεννοηθούν για τον τρόπο αντίδρασης και άλλα κρίσιμα ζητήματα.
1: Καλημέρα σε φίλοι μας στην Ποθητή από τη Σαντορίνη, στο φίλο μας το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διονύση μας. Οι τόρποι θα ελπίζουν να είναι «Η» και να μην είναι «Ο». «Ο» είναι
1: «Ο»
0: τόρποι. Συγγνώμη φίλε, χίλια συγγνώμη. Έχει κάνει παραγγελία. Είναι παγκόσμια μέρα γέλιου, λέει σήμερα.
1: Χαμόγελου.
0: Χαμόγελου. Να πούμε, λέει, ένα ωραίο ανέκδοτο στην Καστιανή στο τέλος.
1: Θες να αλλάξουμε θέμα?
0: Ναι.
1: Διότι έβλεπα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βλέπω πως δεν έχει τέλος η ελληνική απατεωνιά και η ελληνική ευρυσιτεχνία.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε?
1: Γιατί ανακαλύψαμε ή μας τσάκωσαν πάλι οι Ευρωπαίοι να έχουμε μούφα πτυχία αγγλικών.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Για να...
0: Και αγγλικών κιόλας.
1: Για να μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι να ανεβαίνουν σε θέσεις, να παίρνουν περισσότερα χρήματα, για να έχουν proficiency.
0: Έλα.
1: Proficiency, ναι.
0: Τους ρωτήσανε, τους στείλανε κανένα δελτίο να το συμπληρώσουνε.
1: Τι νοείς?
0: Στα αγγλικά και διαπίστωσαν.
1: Περίπου έτσι. Θες να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα? Είναι το Τάσου Τέλου.
2: Η διαφήμιση μας λέει ότι μπορεί κάποιος να πάρει προφήσινση σε 3 μέρες. Γιατί να κουράζετε και να ξοδεύετε? Τέτοιες διαφημίσεις έφεραν τους Ευρωπαίους αξιολογητές ξένων γλωσσών σήμερα στην Αθήνα. Όπως κατήγγειλαν οι Έλληνες συμμετέχοντες στη συνάντηση, πολλά από αυτά τα πτυχία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κεντρικός ομιλητής συνάντησης στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας ήταν ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου.
3: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσινση, δεν είναι υπέρβολη των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να έχει επιτυχία.
2: Οι υποψήφοι θέλουν αυτούς τους μειωμένης αξιοπιστίας τίτλους για να μπουν στο δημόσιο ή να πάρουν προαγωγή σε αυτό. Και το προφήσινση δεν είναι το μόνο πρόβλημα.
3: Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα. Για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
2: Ένα από αυτά τα ιταλικά πανεπιστήμια απάντησε στον Αντένα ότι
1: το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει αξιοδοτήσει κέντρα μεσάζοντες ή άλλες οντότητες που δρούν στην Ελλάδα να υλοποιούν και να διαχειρίζονται ακαδημαϊκά προγράμματα, ούτε να συμβάλλουν σε δραστηριότητες προγραμμάτων, πτυχίων, εξετάσεων, αξιολόγησης φοιτητών ή επάρκειας γλώσσας. Και μάστερ από Ιταλικό Πανεπιστήμιο και προφήτσεσαι σε 3 μερούλες.
0: I speak London very best, δηλαδή.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι. Και μετά πάμε εμείς εκεί πέρα, κατάλαβες. Τους θεωρούμε κουτόφραγκους,
1: Και
0: όταν έρχονται μετά και σου λέει, σε έχουμε χρεώσει τόσο, και πέφτουμε από τα σύννεφα και λέμε, τι μας συνέβη, τι πάθαμε, πω και έχουμε διαφθορά και. Δεν πεζόμαστε.
1: Σε 3 μηνάκια εσύ θα το έπαιρνε το προφήτσεσαι.
0: Αμα έβρισκα το κυκλωματάκι αυτό.
1: Ωραία, παιδί μου, λέω και από κανονικές συνθήκες. Να πας να πάρεις ένα δάσκαλο, να πάρεις το προφήτσεσαι.
0: Σε τις εβδομάδες.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Παραδείγεσαι. Την καλημέρα μου στο φίλο το Παντέλο από το Ζεφύρι. Να μαζεύσεις πιο συχνά, φίλε. Καλημέρα.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη από την αίθουσα σύνταξη μα έχει στείλει νεότερα για, για το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, λοιπόν, εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι με συμβατικά πλοία γίνονται, εκτελούνται τα δρομολόγια, γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα λόγω των καιρικών συνθήκων. Γίνονται δηλαδή τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό απλά με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Λίλη, λέει. Δεν είναι τόσο τρομακτικό να βλέπουμε τη βενζίνη 2,5 ευρώ στη Δανία, γιατί σύμφωνα με την Eurostat δίνει 70.000 ευρώ ετήσιο μισθό, μέσο μισθό στη Δανία και 18.000 ετήσιο μέσο μισθό στην Ελλάδα. Μην το παρουσιάζουμε σαν τρομερό. Πείτε στον κύριο Αυτιά, που τον βγάλαμε νωρίτερα, τον Γιώργο Αυτιά.
1: Λέγαμε για τις τιμές, Λίλη, γενικότερα για την Ευρώπη. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 12 χώρες έχουν χτυπήσει κόκκινο, έχουν τις υψηλότερες τιμές που είχαν ποτέ στο ντίζελ και στη βενζίνη. Αυτό συζητάμε, το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Τώρα, το πώς θα ανταπεξέλθει ο κάθε λαός και η κάθε χώρα. Λέγαμε επίσης ότι το αντιμετωπίζουμε με δικό τους τρόπο, γιατί δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση που περνάμε αυτή την περίοδο.
0: Εντύπωση μου κάνει που δεν υπάρχει.
1: Που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή
0: κρίση. Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλή δύναμη, λέει, σε όλους, με υγεία και προκοπή. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος. Καλημέρα, φίλε.
1: Μια και πιάσαμε το κομμάτι των καυσίμων, ναι. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το ηχητικό, αλλά να αναδείξουμε το θέμα. Υποφέρουν πάρα πολλοί ψαράδες, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιατί για τις μηχανότρατές τους, εκεί που ήθελαν 550 ευρώ κατά μέσο όρο, χρειάζονται πλέον 1350. Μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
0: Υπερδιπλάσιο το κόστος.
1: Είναι στα κάγκελα. Λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Είμαστε με δανεικά. Ένας άλλος άνθρωπος έλεγε ότι ευτυχώς που δουλεύει η γυναίκα μου και μπορούμε να έχουμε το καθημερινό μας. Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Υπήρχαν τους τελευταίους μήνες κάποια επιδότηση στο καύσιμο αυτό που χρησιμοποιούν για τις μηχανότρατες. Τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν 16 λεπτά το λίτρο και για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ήταν 12 λεπτά το λίτρο. Έχουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που δεν έχουν επιδότηση οι άνθρωποι και καταγγέλνουν ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια βοήθεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν να προμηθεύουν με ψάρια τις ιχθυόσκαλες. Αλλιώς δεν τελειώσαμε από ψάρια. Ναι. Ελληνικά, ελευθέρας.
0: Ναι, και εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια, γιατί ξέρεις, αυτά παραμένουν τα προβλήματα. Τότε είχα κάνει, θυμάμαι, ήμουνα στη Λίμνο σε μια αποστολή, πάνε 20 χρόνια βέβαια. Πάλι τα ζητήματα ήταν αντίστοιχα. Και θυμάμαι, μου είχαν πει τότε οι αλληλείς εκεί στην Μύρινα ότι έρχονται και ξέρεις, έρχονται τράτες και από τις γειτονικές χώρες και δεν αναφέρομαι μόνο στην Τουρκία. Θυμάμαι τότε μου λέγανε για τους Αιγύπτιους, ότι ανεβαίνανε και ψαρεύανε ψηλά. Εδώ χρειάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα να προσαρμόσεις την πολιτική σου. Καλό θα ήταν βέβαια να ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις πολιτικές, αλλά είπαμε δεν υπάρχει χρόνος εκεί. Προσπαθούν να ασχοληθούν με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν στην ενεργειακή κρίση και στο κύμα αυτό, στο τσουνάμι που έρχεται.
1: Πρέπει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως να πέσει πάνω από το πρόβλημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φεύγουμε δηλαδή.
1: Έτσι
0: απότομα. Να φύγει ο Καλαμαράκης με την Κάτζου. Τέτοιος είσαι.
1: Πες το για να φύγω τρέχοντας.
0: Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα να δεις. Είναι δύο κύριοι και συζητούν μεταξύ τους. Και λέει ο ένας τον άλλον, λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Κρατούσα τα όσπρια, παραπάτησα και έπεσα. Και το απαντάει ο μαγαζάτορας, κάποιο λάκκο θα έχει φάβα.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Γεια σας, ακολουθούμε Ζιβ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Προσοχή στις λακκούβες με τις φάβες.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Τη Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
8: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που χάνει το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμόγελο, χαμόγελο, χαμόγελο.
3: Και λαλά, και λαλά, μοβάτι και νεκάμα βολαντά.
4: Η Νέα Δημοκρατία
5: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
3: Σε κρίτα γάμπα θα τσούσαν καβάρα. Σε κρίτα γάμπα τη σκεφτόμη σπάρα.
7: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
8: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
3: Γελαλά, γελαλά, τα βαγαπτιά σύρα γάμμα πά.
9: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
10: Γελαλά, γελαλά.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
5: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
11: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
12: Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα, Αμαλία μου.
11: Χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
12: Έτσι, μπράβο. Άντε να χαμογελάσουμε λίγο καθώς ήρθε η Παρασκευή. Να εκμεταλλευτούμε την ημέρα, γιατί όπως άκουσες κιόλας εδώ από το ηχητικό, οι πολιτικοί μας φροντίζουν ώστε να έχουμε αυτό, καθημερινά το χαμόγελο.
11: Αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια, χαμόγελο. Μιλάμε, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Δηλαδή με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, δεν.
12: Με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, ξέρεις πώς γελάμε.
11: Πώς γελάμε. Ακριβώς.
12: Κάπως έτσι μας βγαίνει.
11: Κάπως έτσι.
12: Καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
11: Καλημέρα. Καλημέρα.
12: Πες το καλό.
11: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
12: Κοίτα που έχει εκπαιδευτεί και το λέει, παιδιά, με τη μία. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Το ζήσαμε κι αυτό. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο λοιπόν του αληθινού ραδιοφώνου.
11: Χαμογελαστή, χαμογελαστή και εγώ χαμογελαστώ όπως πάντα χαμογελαστός Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Ωραία κυρία, κάτσε κοντά.
12: Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας στην επέλεια του ήχου. Ιταλομαθής. Νικόλαος Σαπρανίδης.
11: Έλα, σταμάτα. Και εσείς είστε, και εσείς είστε αλλομαθείς, δεν είμαστε μόνο εμείς.
12: Αφού το μιλάει ο Σαπρανίδης.
11: Δεν μιλάει.
13: Αριβεντέρτσι.
12: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι. Και η κυρία Έμι Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
11: Ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα ανοίξω το στοματάκι μου, θα τα πω μετά όταν θα πεις τα αθλητικά. Θα πω κι εγώ αυτά που πρέπει.
12: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, γιατί δεν έχουμε να σας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστα αυτά τα οποία θα ακούσετε.
11: Θα χαμογελάσουμε, δεν νομίζω. Ναι. Θα κλάψουμε, νομίζω.
12: Ναι, γιατί έρχονται και αυξήσεις, παιδιά. Θα τα πει η Κάτζου στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, έχουμε και τα τρόφιμα. Ετοιμαστείτε, μας έρχονται και εκεί.
11: Απογειωνόμαστε.
12: Αυξησούλες. Άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου που έλεγε έρχεται ενεργειακή καταιγίδα.
11: Ναι.
12: Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
11: Και οι Ευρωπαίοι απ' την άλλη λέει, εντάξει, σας δώσαμε ό,τι είχαμε να σας δώσουμε. Εντάξει, θα τα ξαναδούμε. Και εφόσον, αν και εφόσον και. Εντάξει, φτάνει, παιδιά, εκεί στην Ευρώπη. Ξυπνήστε επιτέλους. Λοιπόν, γελάς.
12: Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε και κόντρα χθες στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
11: Είχαμε κόντρα στη Βουλή γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε είδε το.
12: Και για τον Παναθηναϊκό είχαμε κόντρα.
11: Οπα, τι είναι αυτό το πράγμα.
12: Βέβαια, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Και είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού.
11: Βεβαίως.
12: Στον Νίκο Χατζηνικολάου και το ενώπιος ενώπιο. Ναι. Θα ακούσουμε αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
11: Ναι, και είχαμε και το Δέδια στην Κύπρο που ήταν παρόν στην παρέλαση, έτσι. Τι εννοείς,
12: ναι.
11: Ωραία, που ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η παρέλαση, έτσι, με συμμετοχή πολλών χωρών, και βεβαίως και που, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Αλλά ας μείνουμε. μείνουμε στο χαμόγελο. Πουλάκι μου, χαμογελάς.
12: Εγώ.
11: Αρκετά, ρε παιδί μου, χαμογελάς μέσα στη μέρα, πέρα από όταν.
12: Πολύ βλέπεις... συχνά.
11: Επειδή...
12: Γιατί είμαι ένας ευχάριστος άνθρωπος.
11: Όταν βλέπεις εμένα. Όταν βλέπεις εμένα.
12: Όταν βλέπω εσένα. Σκάει το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
11: Ναι, και οι βουλευτές να ξέρεις. Θέλουν να χαμογελάσουν, ρε παιδί μου.
12: Γιατί να μην χαμογελάσουν οι άνθρωποι.
11: Ναι.
12: Και εκείνοι δεν πρέπει να χαμογελάσουν,
11: ναι,
12: να πάρουν μια χαρά στη
11: ναι,
12: ζωή
11: ναι,
12: του.
11: Βέβαια.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Βέβαια.
12: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να τους χαιρόμαστε. Τι έγινε, λέει, θέλουν να αυξήσουν τις αποζημιώσεις για τις συμμετοχές τους στις επιτροπές.
11: Ναι.
12: Καλά πήρε τα αυτή μου.
11: Και, όχι μόνο αυτό. Από ό,τι διάβασα και άκουσα, και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών λέει να αυξηθεί. Λέει, η συζήτηση ήταν για δεχόμενη αύξηση αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και για αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής. Άνοιξε η κουβέντα, λέει, στη Βουλή. Λοιπόν, τέθηκε το θέμα,
12: αυτό
11: λέει.
12: Τώρα χθες... τέθηκε επίσημα ή υπήρξε κάποια διαρροή και υπήρξαν μετά αντιδράσεις.
11: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφερε το θέμα και το έκανε γνωστό. Για να είμαστε δίκαιοι.
12: Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.
11: Α, βεβαίως. Λοιπόν, λέει, το θέμα τέθηκε στο πεδίο της χθεσινής διάσκεψης των Προέδρων και όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Να πω ότι η αποζημίωση σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ ανά συνεδρίαση και εκείνοι θέλουν να την διπλασιάσουν.
12: Θέλουν να την πάνε στα 150.
11: Ναι.
12: Γιατί ναι. Λέει, θέλουν να δώσουν κίνητρο στους βουλευτές. Βουλευτές,
11: ναι.
12: Να μην συμμετέχουν μέσω WebEx, αλλά να έχουν φυσική
11: Σόπα.
12: Παρουσία.
11: Και θέλουν να του δώσουν και άλλα λεφτά.
12: Οπότε για να έχουν ένα κίνητρο, λέει, να πάνε στην Επιτροπή, θέλουν να πάνε την αποζημίωση από τα 75 στα 150 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.
11: Ναι, και κάποιοι βουλευτές έφεραν το θέμα μέχρι τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πάνε τα κόμματα με τα... όλα με τις προτάσεις τους και δεν πρόκειται να λάβει μονομερές ο πρόεδρος της Βουλής μια τέτοια απόφαση. Και μπράβο του. Εντάξει, το Πασόκ λέει δεν έγινε καμία συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων. Ωστόσο, το θέμα άνοιξε. Και λέω, είναι δυνατόν την ώρα που, που η ακρίβεια έχει πλήξει τους οικογενειακούς προλογισμούς και 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά και τα λεφτά, και μιλάμε για στεγαστικό θέμα και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, ή οι βουλευτές να απαιτούν, να ζητούν. Να αυξηθεί η αποζημίωση και το στεγαστικό επίδομα.
12: Η αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές,
11: ναι,
12: που είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους.
11: Φυσικά είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους. Δεν βγαίνουν, λέει. Αλήθεια, δεν βγαίνουμε. Τι σοβαρά. Ή εμείς βγαίνουμε.
12: Μήπως είναι τίποτα κακομύριδες, ρε παιδί μου, και εκείνοι κατάλαβες. Και γι' αυτό θέλουν να διπλασιάσουν τώρα την αποζημίωση. Από το θόρυβο όμως ο οποίος προκλήθηκε, φαίνεται και από την αντίδραση που υπήρξε από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον Νικήτα Κακλαμάνη, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Η οποία όμως ωστόσο άνοιξε. Έγινε λοιπόν η αρχή, ζητάνε να αυξηθεί η αποζημίωση και για τη συμμετοχή στις επιτροπές, αλλά και για το... πώς το είπες, το επίδομα...
11: στεγαστικό επίδομα.
12: Και για το στεγαστικό επίδομα. Να παίρνουν και στεγαστικό επίδομα αυξημένο. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουνε και αυτοί. Καλημέρα στην υποθητή, στην Σαντορίνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Θεόδωρο, τον Αντωνίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει, με τη θέρμανση. Θα παγώσουμε μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει. Καρδιά μου κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναφανεί. Το λέει και ο ποιητής. Καλημέρα, αγαπητέ Θεόδωρε. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Φάνη με χαμόγελα. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε και εσάς κάθε πρωί και όχι απλά χαμογελάμε, αλλά πολλές φορές πέφτουμε κάτω από τα γέλια. Να σε καλά, βρε Φάνη, και να χαμογελάς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Σάβα που μας ακούει στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την πατρίδα, και στον Αντώνη, το φίλο μας από τον Πειραιά. Να σταματήσω να χαμογελάω, λέει, γιατί πιάστηκαν τα τσαούλια μου. Ό,τι θέλεις εσύ, φίλε. Καλημέρα στην Πριγκίπισσα και στο Αυγό της ημέρας. Τι είναι αυτό.
11: Αυγό της ημέρας, εσύ.
12: Εγώ είμαι αυτό.
11: Εσύ, αφού λέει Πριγκίπισσα είμαι εγώ, εσύ Πριγκίπισσα αποκλείεται να είσαι. Αυγό της ημέρας. Ωραίο. Είσαι το αυγουλάκι της ημέρας. Ωραία, και μου αρέσουν τα αυγά.
12: Ο Θοδωρής από την άλλη, λέει, παιδιά, μπορεί η κυβέρνηση να μας βγάλει από την κατάψυξη τώρα το χειμώνα και να μας βγάλει την άνοιξη. Ναι, θα ήταν μια λύση και αυτή.
11: Ναι.
12: Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Νίκο Τοσάνση και στον Προβοκάτορα.
11: Και ο Παλιάτσος αναπτυγέται, γιατί οι βουλευτές δεν βάζουν βενζίνη, δεν πάνε σούπερ, χάχα, πάνε.
12: Έχουν έξοδα και αυτοί,
11: έξοδα,
12: παιδιά,
11: έξοδα,
12: τι να λέμε τώρα.
11: Έχουν κέφαλο,
12: μεγάλο. Έχει
11: ακριβή
12: η ζωή.
11: Έτσι είναι, δεν
12: ξέρεις, είναι να έχεις τώρα το βουλευτικό αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
11: Και, ναι, τι αυτό.
12: Άστα τώρα.
11: Και το μισθό, το ίδιο μισθό παίρνουμε. Πώς θα γίνει.
12: Έχουν έξοδα όμως.
11: Έχουν έξοδα.
12: Έτσι λένε.
11: Είναι για λύπηση δηλαδή.
12: Ναι, ναι.
11: Εντάξει, να τους λυπηθούμε.
12: Ο Θανάσης λέει: δεν βγαίνουν τα παιδιά, ας τους κάνουμε μια αύξηση. Δεν βγαίνουνε, μανίτσα μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, αγαπητέ. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Φέδρα, στο Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το, στον Κώστα στο Βούπερταλ στην Γερμανία. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού παραμένει ως έχει, όπως μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι, είχαν προειδοποιήσει για την κακοκαιρία στην Κρήτη.
11: Βέβαια. Που έχουμε και την, τον.
12: Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο.
11: Ένα κτηνοτρόφο που ο οποίος βεβαίως, ενώ το είπαν να μην πάει, έτσι, να μην μετακινηθεί, ο ίδιος ήθελε να σώσει το ποιμνιοστάσιο του και βρέθηκε δίπλα εκεί κοντά νεκρός από την κακοκαιρία. Πραγματικά είναι πρωτοφανή κακοκαιρία στην Κρήτη.
12: Μεγάλες καταστροφές.
11: Μεγάλες. Και θα συνεχιστεί.
12: Και σε Ρέθυμνο, κυρίως σε Ρέθυμνο, αλλά και στους άλλους. Νόμους,
11: ναι,
12: και
11: ναι.
12: Στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Άκουγα χθες τους μετεωρολόγους οι οποίοι έλεγαν ότι έπεσε χθες στην Κρήτη το νερό που πέφτει σε ένα χρόνο στην Αττική.
11: Μάλιστα.
12: Δηλαδή ήταν τέτοιο
11: ακραίο
12: το ύψος της βροχής μέσα σε μία ημέρα.
11: Ναι, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο. Και αύριο θα είναι λέει, πιο δύσκολα τα πράγματα. Από Κυριακή το πρωί μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό στις συγκεκριμένες περιοχές. Βέβαια, έχουμε δύο πρόσωπα του καιρού. Αν δείτε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική, έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Πιάνει Θεσσαλία, Αττικό, Βιωτία, Βιωτία κυρίως και Κρήτη.
12: Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία, γιατί σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Και το πρόβλημα είναι ότι μετά από τόσο έντονη βροχόπτωση, καθώς το έδαφος πλέον
11: έτσι,
12: είναι και χωρεσμένο,
11: πολύ σωστά.
12: Τι θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, οπότε πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες στην Κρήτη και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε ύψιστο συνάγερμο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα, καλό κουράγιο και προσοχή.
11: Από Δευτέρα πάντως φτιάχνει ο καιρός. Άκουσα ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι καλός φθινοπορεινός καιρός. Καλό είναι αυτό. Δύσκολο Σαββατοκύριακο.
12: Είπαμε ότι θα υπάρχουν και άνεμοι έως και 9
11: ναι,
12: αποφόρ.
11: Έχει απαγορευτικό απόπλου.
12: Κατά τόπους. Υπάρχει λοιπόν απαγορευτικό απόπλου. Αλλά επειδή ρωτάτε εδώ και στα μηνύματά σας, το πιο σωστό είναι να καλείτε τις κατατόπου λιμενικές αρχές
11: και
12: τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
11: Ακριβώς, για να σας ενημερώσουν.
12: Αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να καλέσεις ή στο λιμεναρχείο ή στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μάθεις εάν θα ταξιδέψεις για την Χίο. Καλημέρα και στον Δανιήλ, στα Εμιράτα. Οι βουλευτές λέει κάνουν παρτάκι πάνω μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στην Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Η Παναγία λέει μαζί μας με αυτή την ακρίβεια η οποία μας δέρνει. Καλημέρα Ελένη. Ενώ η Μάγδα αναρωτιέται στεγαστικό επίδομα γιατί δεν δίνουν στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και παίρνουν οι βουλευτές με τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα.
11: Έχει δίκιο η Μάγδα.
12: Καλημέρα,
11: δίκιο.
12: Μάγδα.
11: Καλημέρα Μάγδα.
12: Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση και μόνο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί όπως ακούσατε μετά την αντίδραση του Νίκητα Κακλαμάνη δεν προχωράει αυτή η συζήτηση αλλά και μόνο που τέθηκε το θέμα. Σε αυτή την περίοδο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
11: Είναι προκλητικό.
12: Τώρα να ακούς τον άλλον τώρα να λέει ότι θέλω κίνητρο από τα 75 στα 150 για να πάω στη Βουλή που είναι υποχρέωσή μου να είμαι στις επιτροπές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Θυμάσαι κάποτε υπήρχε ένας βουλευτής που έλεγε ερχόμαστε εδώ πέρα, λέγε χάνουμε το χρόνο μας και δεν πληρωνόμαστε
11: ναι,
12: και
11: βέβαια,
12: θυμάσαι.
11: Βέβαια.
12: Α, μπράβο, εκεί ξαναγυρίσαμε. Γυρίσαμε μάλλον στα προ-κρίσης επίπεδα.
11: Απλώς, παιδί μου, λίγο φιλότιμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Είναι δυνατόν. Μόνο αυτό που είπες, δεν ξέρω ποιος άνοιξε αυτή τη συζήτηση, ποιοι, αλλά το ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση μέσα στη Βουλή, πραγματικά. Είναι ντροπή.
12: Είναι προκλητικό.
11: Είναι ντροπή.
12: Είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή για την κοινωνία η οποία ταλανίζεται από τα προβλήματα με την ακρίβεια. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Άστα, και ο Κωστής είναι εξοργισμένος με τη συγκεκριμένη αναφορά.
11: Είναι λογικό είναι αυτό, δεν είναι λογικό. Εντάξει, το Πασόκ επιμένει.
12: Μας ακούει στην Κωνσταντσα.
11: Το Πασόκ λέει ότι δεν έγινε, τουλάχιστον από τους δικούς του βουλευτές, δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω.
12: Ποιον έγινε, ρε παιδιά.
11: Δεν ξέρω τώρα.
12: Να ψαχτούμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε.
11: Να μάθουμε, ναι, ακριβώς.
12: Κι άλλος ακροατής, φτωχεύαλε πλάτη να μην καταντήσω σαν και εσένα, έτσι είναι, λέει, και με τους βουλευτές. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάνο, τον αγαπίου. Κάποια φωτογραφία έχει στείλει φίλε στο email σου, αλλά δυστυχώς έχει έρθει λίγο τροποποιημένη και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε και να καταλάβουμε τι μήνυμα θέλεις να μας στείλεις. Ο Γιάννης από την άλλη λέει: διάβασα χθες μια έρευνα ότι η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπατάλη τροφίμων. Με τέτοια ακρίβεια λέει και κρίση, πώς εξηγείται? Είναι ένα σωστό ερώτημα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Χθες είχαμε και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου,
11: ναι, ναι,
12: που απέναντι στην Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, ήρθε ισόπαλη με 2-2, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλύτεροι. Μας είχαν κλείσει στο μισό γήπεδο, δεχόμασταν ένα σφυροκόπημα. Εντάξει, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν είμαστε, πώς να το πω, ικανοποιημένοι από μια ισοπαλία με την Ολλανδία, δείχνει πλέον που έχει φτάσει αυτή η εθνική ομάδα, η οποία αγωνίζεται πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League και κοιτάζει στα μάτια παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και άλλες ομάδες που θα βρει στον δρόμο. Βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα, γιατί παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς.
11: Συγχαρητήρια.
12: Δεύτερη η Ολλανδία με 5 και τρίτη η Γερμανία με 4. Και τώρα την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζουμε
11: τη Γερμανία
12: στο γήπεδο της Τούμπας. Μπράβο και πάλι στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Και ο κόσμος φανταστικός, χθες στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικοί γέμισαν το γήπεδο και στήριξαν την εθνική ομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, χαμογελαστή καλημέρα, λέει, πτωχή, κακομύριδες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα, λέει η Αμαλία.
11: Ναι, πτωχή,
12: κακομύριδες.
11: Κακομύρογλου εγώ ετοιμάζομαι για την Τραγάνα. Ετοιμάζομαι να πάρω το αυτοκίνητο.
12: Παιδιά, Σαββατοκύριακο θα ξεσαλώσει η
11: κάτσο. Και ετοιμάζομαι πάνω κάτω θα πάρω το αυτοκίνητο και ένα καφέ. Και ένα καφέ, και το καφέ μου μέσα στο αυτοκίνητο. Και θα κόβω βόλτες πάνω κάτω την Τραγάνα.
12: Έτσι. Καλημέρα στο Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Εμείς ευχαριστούμε, Μιχάλη, να σε καλά. Να και ο άλλος, έχει δίκιο. Θα το πω κι εγώ, λέει, αυτό αύριο στο αφεντικό μου. Θέλω κίνητρο 150 ευρώ για να έρχομαι στη δουλειά. Αλλιώς θα κάτσω κι εγώ από το σπίτι.
11: Έτσι.
12: Σωστός. Ο Νίκος λέει: βγάλτε τους στη σέντρα για να μάθουμε ποιοι άνοιξαν αυτή τη συζήτηση.
11: Προσπαθούμε να μάθουμε, αλλά όλοι τώρα λένε: όχι, δεν ήμασταν εμείς.
12: Όλοι κάνουν το παπί τώρα.
11: Την κότα, κοκοκό, την κοτούλα.
12: Κι άλλος Νίκος: πρέπει να μάθουμε ποιοι το ζήτησαν, λέει. Γιατί μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο. You're the only girl for me. Καλημέρα και στην Αναστασία στην Χίο με το θέμα των φοιτητών και των μετακινήσεων εκεί πέρα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, όπως ακούσαμε για παράδειγμα και από την Πάτρα όταν προέκυψε τώρα το θέμα.
11: Ακριβώς.
12: Με το Πανεπιστήμιο μάθαμε ότι εκεί οι φοιτητές πληρώνουν 1 ευρώ για να πάνε
11: και 1 ευρώ και να
12: θέλουν 2 ευρώ την ημέρα μόνο για τη μετακίνησή τους στο Πανεπιστήμιο
11: και να μην πάνε πουθενά άλλου, έτσι, γιατί να πάνε μόνο εκεί, γιατί αν είναι και να πάνε και κάπου αλλού. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να πάρουν να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αυξάνεται αυτό το ποσό.
12: Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Χθες οι κλήσεις, λέει, για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
11: Εντάξει, λόγω της κακοκαιρίας.
12: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι.
11: Ναι,
12: έζησαν,
11: ναι, πολύ
12: δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
11: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει: Αμαλία, παγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξύνη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω. Δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμα.
12: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει, να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγεία. Καλημέρα και στην Αναστασία, στην Χίο, με το θέμα των φοιτητών και των μετακινήσεων εκεί πέρα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, όπως ακούσαμε για παράδειγμα και από την Πάτρα, όταν προέκυψε τώρα το θέμα. Ακριβώς. Με το Πανεπιστήμιο, μάθαμε ότι εκεί οι φοιτητές πληρώνουν 1 ευρώ για να πάνε
11: και 1 ευρώ και να
12: θέλουν 2 ευρώ την ημέρα μόνο για τη μετακίνησή τους στο Πανεπιστήμιο.
11: Και να μην πάνε πουθενά αλλού, έτσι, γιατί να πάνε μόνο εκεί. Γιατί αν είναι και να πάνε και κάπου αλλού. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να πάρουν να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αυξάνεται αυτό το ποσό.
12: Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Χθες οι κλήσεις, λέει, για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
11: Εντάξει, λόγω της κακοκαιρίας.
12: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι. Ναι, έζησαν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
11: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει: Αμαλία, παγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξύνη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω. Δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμα. Θα βάζω καύσιμα.
12: Έτσι, μπράβο. Έχει. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει, να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους.

0: Για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
1: Εντάξει, λόγω της κακοκαιρίας.
0: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι.
1: Ναι,
0: έζησαν
1: ναι.
0: Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
1: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει: Αμαλία, παγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξύνη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω, δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Υπάρχουν λοιπόν σκευάσματα Fortimel, τα οποία μάλιστα έχουν και γεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γεύσεις, να είναι έτσι, ξέρεις, πιο εύγεστα, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα. Και βοηθάνε λοιπόν στην αντιμετώπιση της δυσθρεψίας. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτό το πρόβλημα. Κυρίως δίνουμε βάρος λοιπόν και το Fortimel έρχεται για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Στερή λωρίδα στο Μοσχάτο μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Ποσειδώνος. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Σουφλί και 19 στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως το Χαλάνδρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Μαρούσι.

0: όλο περπατάω, περπατάω, μα που πάω, που να πάω. Τώρα ο διπόρος τραβάω για το Άγιο Όρος, αχ αυτόν τον κόσμο τον έχω βαρεθεί. Ήτανε η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε φυσικά ο Μανώλης Μητσιάς. Να με βρεις, σε μαζί μας, καλό!
1: Ναι, ναι, ναι. Μαζί, μαζί. Ναι. Πάνε κι άλλοι στον Άγιο Όρος.
0: Κι άλλοι πάνε στον Άγιο Όρος.
1: Αλέξης Τσίπρας, είναι από χθες. Ιδιωτικά όμως. Και χωρίς να έχουν. Επειδή μου δεν έχουμε πληροφορίες για την συγκεκριμένη επίσκεψη, που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση και με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βρίσκεται λοιπόν από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αθωνική Πολιτεία.
0: Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν για το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Συνοδεύει την ανάρτηση αυτή με φωτογραφίες και συμπληρώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, έγραψε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Βρίσκεται λοιπόν στο Άγιο Όρος.
2: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μαζί μας η Παναγιά.
1: Δεν κάνει σωστά το σταυρό σου ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το παιδί. Τι κάνεις και παίζεις μπουζούκι. Κάνε σωστά το σταυρό
0: σου. Εγώ έτσι τον κάνω το σταυρό μου. Τι πρόβλημα έχεις. Απάω κι εγώ στο Άγιο Όρος.
1: Να πας και εσύ μαζί με τον Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Απάω εκεί. Και θα έχω και μαζί μου διάφορα.
2: Οδοντόπαστα, μοναστηριακή, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας.
0: Θα πάρω και την οδοντόπαστα και θα πάω εγώ εκεί στο Άγιο Όρος. Δέχτηκε λοιπόν κριτική τώρα για αυτή την επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας από πολιτικούς αντιπάλους. Εντάξει από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα το κάθε ανθρώπου που θέλει να πάει στο Άγιο Όρος. Φυσικά και μπορεί να πάει, γιατί να μην πάει, δηλαδή, δεν
1: καταλαβαίνω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να βάλω το, ξέρεις τώρα, ποιος πιστεύει πού και πόσο πιστεύει και όλα αυτά, είναι μακριά και από μένα. Εντάξει, όλοι με την έννοια ότι ο ίδιος έχει δηλώσει άθεος, εκεί γίνεται η κριτική, αλλά νομίζω ότι είναι δικαίωμα του Προέδρου της Ελλάς να πάει και να επισκεφθεί ιδιωτικά το Άγιο Όρος. Εντάξει, τώρα οι αντιδράσεις είναι πολλές.
0: Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, όταν σέβεσαι την ιερότητα του χώρου και θέλεις να νιώσεις αυτή την κατάνοιξη,
1: είναι δικαίωμα του
0: κάθε ανθρώπου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν κατάλαβα. Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική, λέει, η παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές και να κόβεται και το 75. Όχι, λέει, να ζητάνε και αύξηση και διπλασιασμό. Ντροπή τους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μήπως θα πρέπει να κοπεί το επίδομα των 900 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα για ταχυδρομικά τέλη, αφού ταχυδρομικά τέλη δεν υπάρχουν πια. Δεν το ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το επίδομα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη με το ασυμβίβαστο. Καλημέρα, Ειρήνη, και σε σένα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα μας στέλνει μήνυμα. Πήγε να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
1: Και...
0: είπαν, λέει, να το γεμίσω. 70 ευρώ. Νόμιζα, λέει, ότι είναι χαλασμένη η αντλία. Άρα έχουν δίκιο και οι βουλευτές που ζητάνε αύξηση.
1: Α, εκεί το πάει. Ναι.
0: Και συμπληρώνει.
1: Λίθονται από την ακρίβεια στα κάψιμα.
0: Και δεν έχω, λέει, και κανένα μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Αυτό.
0: Γράφει Χρύσα. Και ήθελε 70 ευρώ πρωί-πρωί για γέμισμα. Καλημέρα και στον Παντελή, είστε άδικοι. Λέει, δεν ζητάνε αύξηση, διπλασιασμό ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Α, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Σωστό, από τα 75 στα 150. Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα εδώ ο Στάμος. Οι βουλευτές αποφάσισαν, λέει, ότι περνάμε ένα νέο χρυσό αιώνα σαν του Περικλή. Και γι' αυτό ζητάνε τώρα αυτές τις αυξήσεις. Έχει προκαλέσει θυμό.
1: Ναι, συγκεκριμένη θυμό. Λογικό δεν είναι.
0: Πληροφορία. Επαναλαμβάνω, πληροφορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε κάτι επίσημα, αλλά ξεκίνησε μια συζήτηση.
1: Και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι φέρτε μου συντεταγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση μονομερός να ληφθεί κάποια απόφαση.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα και για την κίνηση και για τα καύσιμα. Διανύω μεγάλη απόσταση με το αυτοκίνητο, λέει, για να πάω κάθε πρωί στην εργασία μου και δεν λυπάμαι όμως την ώρα που κάνω με εσάς παρέα. Να σε καλά, βρε Χριστίνα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Και ο Πάνος, καλημέρα Πάνο μου, λέει ο Ιωσήφ. Αμαλία, καλημέρα. Λοιπόν, το πήρα απόφαση. Σήμερα θα το ρίξω έξω. Θα βάλω βενζίνη και θα κάνω το γύρο της Ακρόπολης. Όχι, δεν θέλω τέτοιες κρεπάλες. Δεν θέλω πάνω μου τέτοιες κρεπάλεις. Εντάξει, και εγώ θα πάω στην Τραγάνα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, το γύρο της Ακρόπολης.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα, λέει στην Αμαλία, αλλά και στην πιο όμορφη φωνή της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, να είσαι καλά. Δεν σχολιάζεις, έτσι.
1: Τι να σχολιάζεις. Ότι σε ψώνια το ξέρουμε. Και εγώ και ο Σαμπρανίδης.
0: Το μήνυμα έλεγε καλημέρα στην Αμαλία, την πιο όμορφη.
1: Ναι, εγώ ξέρω. Είδα, αλλά.
0: Περίμενα ότι θα σχολιάσει.
1: Τι να σχολιάσω με σένα που έχω μπλέξει. Τι να σχολιάσω, μπορεί.
0: Έλα που δεν θε.
1: Έλα. Είπε ο άνθρωπος μου έκανε κακοπλιμέντο αμέσως. Είδα πει. Ότι εσύ. Το ξέρουμε ότι έχει την πιο ωραία φωνή ραδιοφωνική. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μα το λε.
0: Έχει δίκιο. Καλημέρα στην Αγγελική. Θα σου στείλουμε και σε σένα, Αγγελική μου, ένα κουτί με οδοντόπαστες μοναστηριακών. Έρχονται κατευθείαν από το Άγιο Όρος. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έχει αργήσει κιόλας το παλικάρι μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναρωτιέμαι λίγο πώς καταντήσαμε. Οι Ισπανοί ξεσηκώθηκαν για την έξωση που έγινε στην ηλικιωμένη γυναίκα και τη σταμάτησαν. Εδώ λέει η Ελληνόπουλα δεν εγγράφηκαν σε σχολές στην Πάτρα λόγω κόστους. Τα δικά μας λεβεντόπεδα στη Βουλή ζητάνε αυξήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν. Ρε παιδιά, λέει, γιατί κοιμόμαστε, τι κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα,
1: καλημέρα.
0: Παναγιώτη.
1: Και να πω ότι και στη Γαλλία υπάρχουν διαδηλώσεις μαθητών για τα μέτρα λιτότητας που ετοιμάζει η Γαλλία με το τεράστιο χρέος των 4-3 και ότι πρέπει να εξοικονομήσει 54 δις και οι μαθητές είναι στο δρόμο και μάλιστα υπάρχουν και επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Μαθητές και μεγαλώνει αυτό το κίνημα.
0: Και πολύ σωστά το σημειώνεις, Αμαλία, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και παρά έξω. Είναι η ώρα όμως για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο.
3: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
0: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Έλα, Μπολόνια.
3: Να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πιεις για λάβδανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
0: Κάνουμε και τέτοια, Σαμπρανίδη. Κάνουμε και τέτοια.
1: Μπράβο, Νικόλα μου.
0: Περίμενε.
3: Παλά εμάσαι Παναθηναϊκέ. Μας έφυσες το σπίτι. Μην ξαναμιλήσεις εδώ μέσα για Παναθηναϊκό. Ακούς. Μια είναι η ομαδάρα στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακάρα. Κουρέλα. Ήρθα.
0: Έλα, Τσιταντίνη.
1: Δεν μπορεί να μην την κίνηση στο παιδί μου να το ακούει. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
0: Γιατί έχουμε μια σκευωρία εδώ πέρα, έχει οργανωθεί. Εγώ ξέρω ποιος έχει ξεκινήσει εδώ.
1: Τα είπαμε και χθες.
0: Κατάσταση, ποιος είναι ηθήνων νους. Τα ξέρω, εγώ τα έχω μάθει. Σκευωρία, σαμποτάζ. Μπήκε το μίασμα στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Έλα, Τσιταντίνε.
4: Με το καλημέρα ξεκίνησε το στούντιο Ντέρμπι Ονίων μια εβδομάδα νωρίτερα.
0: Ναι, 10 μήνο παίζουμε.
4: Σωστά.
0: Φαντάζομαι ότι
1: θα γίνει εκεί.
4: Ψάχνουμε κλίμα από πριν.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει εκεί. Έλα, Τσιταντίνε, πες μας. Τσιταντίνε, την Πολόνια.
4: Πάμε την Πολόνια, πάμε στην κίνηση της Αθήνας. Σύγκρουση 2 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο. Με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων από Ποσειδώνος μέχρι Πειραιός. Λόγω του τροχαίου επικρατεί μποτιλιάρισμα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρη αλλά και από Εγάλεο μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
5: Παρακάτω.
3: Σουτ, Νίκου μου, κακομιλάς σε μένα και τραφείγω. Ακούστε πάω πουθενά.
0: Καλά, εντάξει, έλα, συνέχισε, μη φύγεις.
4: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις. Υπόσχομαι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
4: 25-30 λεπτών από Φιλίσσιος και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη!
4: Ναι.
3: Αριβεντέρτσι!
0: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι, Τσιταντίνη την Πολόνια!
1: Πω, μας έχει πρίξει πρωί-πρωί.
4: Με κόκκινη μπλούζα ήρθε όμως. Τα λέω για τους ακροατές γιατί δεν βλέπουν, μόνο ακούνε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λόγω της ημέρας.
3: Τσιταντίνη, Τσιταντίνη την Πολόνια.
0: Το μεσημέρι ξέρεις τι θα φας, έτσι. Μια μπολονέζ περιποιημένη.
1: Πρόσεχε εσύ, εσύ την μπολονέζ, γιατί κάθε φορά όλο τρως όλα αυτά που τρως και μετά παίρνεις το βράδυ και λες: αχ, έχω μια ενόχληση στο στομάχι αφού έχει φάει το καταπέτασμα. Ένα κιλό φέτα. Φέτα δεν θα τρως τώρα, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Ένα κιλό ψωμί και δεν ξέρω τι άλλο, μετά τον πονάει το στομάχι του.
0: Έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τελείωνε τώρα. Τσιταντίνε, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
5: Μίχελο Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
0: Γιατρέ, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου.
1: Πού είναι αυτός? Χάθηκε.
0: Τότε.
1: Πού είναι το παλικάρι?
0: Περίμενε.
5: Μίχελο Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
0: Όχι, τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην με μπερδεύει τώρα.
0: Τώρα ήτανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει 3-4 κόμματα.
1: Αυτό σου λέει.
0: Αλλά επιστρέφει στις ρίζες. Ο Μίχελο Γιαννάκη. Ο γιατρός από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχουμε μεταγραφές. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
8: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Ο Τόρπι, εντάξει, μας το πες, χάσαμε. Φτάνει.
7: Καλημέρα, Τόρπι. Πάμε παρακάτω, γιατί το λέγαμε και χθες. Χθες ήταν η εθνική γιορτή στην Κύπρο, η επέτειος για την ανεξαρτησία της το 1960. Στη συνέχεια βέβαια ήρθε ο Ατήλας το 1974 και η κατοχή.
6: Έτσι.
7: Μέχρι και τις ημέρες μας. Το 37% του νησιού παραμένει υπό την κατοχή των Τούρκων. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για αυτή την επέτειο.
6: Ακριβώς.
7: Ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν φυσικά βρέθηκε η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες.
6: Ναι, είχαμε ελληνικά F-16, έτσι, Viper, και πετούσαν περήφανα πάνω από τη Λευκωσία και ελληνικά άρματα μάχης, αλλά και νομίζω και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
7: Ήταν και η Αίγυπτος,
6: και η Γαλλία.
7: Ήταν και η Γαλλία, ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί αγήματα από την Αίγυπτο και από τη Γαλλία, κάτι σημαίνει.
6: Κάτι σημαίνει. Και στέλνετε και ένα μήνυμα εκεί που πρέπει. Και βεβαίως παρόν σε εκδηλώσεις ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
7: Ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα εκεί από την Κύπρο.
8: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030.
6: Λοιπόν, επειδή έχουμε δει και τα βίντεο από τη Μεγαλόνισο, την ώρα που έφτασε εκεί στην παρέλαση και ήταν, έλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά χειροκροτήθηκε, έτσι.
7: Το είδα και εγώ.
6: Λοιπόν,
7: το
6: κατά χειροκροτήθηκε, ήταν θερμή υποδοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα, και λένε πολύ, ξέρεις, έτσι θα χειροκροτεί, τόσο χειροκρότημα, τόσο νότιο τομέα που κατεβαίνει. Και που σήμερα, πόσο έχει ο μήνα σήμερα, 3 δεν έχει, παιδιά?
7: 2.
6: 2. Νομίζω σήμερα είναι η εκδήλωση του κύριου Δένδια στα νότια. Πάντως, έτσι φάνηκε ξεκάθαρο ότι, ρε παιδί μου, είναι ένα πρόσωπο αγαπητό στην Κύπρο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
7: Εντάξει, και η Κύπρος νιώθει ότι είμαστε δίπλα, νιώθει ότι είμαστε κοντά. Και με την κρίση που προηγήθηκε με τη Μέση Ανατολή και την κινητοποίηση,
6: ναι,
7: την άμεση
6: αυτό,
7: των,
6: ναι,
7: ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
6: Σωστά.
7: Αλλά συνεχίζουμε και δείχνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Βέβαια, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις, καθώς εξέδωσαν ναύτεξ για το Oruç Reis, το οποίο θα βγει για έρευνες εκεί στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο κομμάτι αυτό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου απαιτείται και άδεια από εκεί.
6: Ναι, εντάξει, υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά ότι δεν ζητάμε άδεια από κανέναν. Μίλησε για το καλώδιο ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι φυσικά και δεν ζητάμε άδεια και θα γίνουν κανονικά οι πόντες του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όμως υπάρχει αυτή η ρητορική επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
7: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η Ελλάδα λέει χρωστάει στην Κύπρο, οπότε την Κύπρο και τα μάτια μας. Καλημέρα και στον Δον Τσίτσο. Ρωτάει πώς ήρθε το μπάσκετ χθες, γιατί έβλεπε εθνική. Τα είπα, φίλε, λίγο νωρίτερα, μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Το θέμα λέει να δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Η δύσκολη ώρα, όπως πολύ καιρό λέμε, θα είναι ένα crash test όταν θα προχωρήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση που έχει αναλάβει πλέον γαλλική εταιρεία.
6: Είναι με την παρουσία των Γάλλων εκεί, υπάρχει, θα δούμε
7: αυτό
6: πώς αντιδράσει.
7: Αλλάζει τα πράγματα. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα έργο που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο και κατ' επέκταση και το Ισραήλ. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά πλέον την Ευρώπη.
6: Ακριβώς,
7: είναι ευρωπαϊκό έργο. Και αφορά πλέον κατά κύριο λόγο και τη Γαλλία με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωσή του. Καλημέρα και στον Παντελή που μας ακούει στο Σεφύρι. Να σε καλά, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Έχω βάλει, λέει, τίτλο στο ξυπνητήρι του κινητού: Ξύπνα, είσαι φτωχός. Έτσι ανοίγει το μάτι μου κατευθείαν. Ωραίο κόλπο,
6: ωραίο,
7: να σε
6: ωραίο,
7: καλά.
6: Ωραίο.
7: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μη φύγετε, ερχόμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κολωνό. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι έως το Μαρούσι. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα εισέβαλε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια, λάσπιση, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την πρώτη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός με 96-94 εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης έδωσε την νίκη στην Ιταλική ομάδα. Στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στο Τελαβή στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα. Στενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμόγελα, χαμόγελο, χαμόγελο.
3: Η Νέα Δημοκρατία
4: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
6: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
7: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
8: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
4: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
9: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
10: Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή εκείνης της χαμογελαστής φατσούλας στο smiley.
11: Ναι.
10: Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε λοιπόν, έχετε πολλούς λόγους, άπειρους λόγους, και θα σας δώσουμε και άλλους τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις ειδήσεις που έχει φέρει η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Τι να σας πω δηλαδή.
11: Εγώ φταίω που θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά και η φέτα.
10: Μόνο.
11: Είναι η αρχή. Ξεκινάνε οι αυξήσεις από αυτή την κατηγορία προϊόντων. Όλα τα ρεπορτάζ χθες και στα δελτία ειδήσεων και στα sites, στις ιστοσελίδες λέγανε ότι πάμε σε αυξήσεις. Φέτα και γενικά τα γαλακτοκομικά. Σε λίγο δεν θα υπάρχει και φέτα, γιατί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η παραγωγή. Μία χαρά, θα φτάσει και 16-17, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Άρα, εσύ που τρως τη φέτα, πολύ, τον τρως αρέσει, δεν σε βλέπω. Όπως μια κυρία άκουσε σε ένα κανάλι να λέει, ένα τέταρτο πλένω, παίρνω πλέον, το είπα. Έτσι, ένα τεταρτάκι λέει και όσο φτάσει.
10: Εγώ, επειδή δεν πιστεύω την Κάτζου όμως, θα ζητήσω τη γνώμη του Υπουργού.
11: Εντάξει,
10: να πάρουμε τη γνώμη του κυρίου
11: Υπουργού. Κανένα πρόβλημα.
10: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Λιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky.
12: Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
10: Ναι.
12: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
13: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
12: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις βεβαίως.
14: Πολύ χαρήκαμε.
10: Λέει, βεβαίως.
11: Έτσι πως είναι, λέει, η αγορά των καυσίμων μετακυλείται το κόστος, θα μετακυλιστεί στα προϊόντα. Τι να πει και ο Υπουργός.
10: Περιμένουμε αυξήσεις.
11: Αυτά λέει ο Υπουργός.
10: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο.
11: Όχι, δεν είπε
10: κάτι καινούριο. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με τα καύσιμα, αυτό θα το δούμε να περνάει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
11: Είναι θέμα αυτό.
10: Άρα και στις τιμές των προϊόντων.
11: Και επειδή άκουσα, μιλάμε για αυξήσεις που ξεκινούν από 7 έως 18%. Έτσι, και μάλιστα έμαθα ότι πήγε κάποιος να πάρει το γιαούρτι, αυτό που είναι, ξέρεις, όχι το 250, το πιο μεγάλο. Παιδιά, 1 ευρώ ήταν η διαφορά. 1 ευρώ. Νομίζω στο Sky το άκουσα. 1 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυξήσεις που πραγματικά, επειδή έχουν συσσωρευτεί ακρίβεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 1 ευρώ το 50 λεπτά και το 1,5 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσό, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι η αρχή. Αν συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας, η ενεργειακή καταιγίδα, όπως είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας.
10: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Παπασταύρου χθες. Έκανε λόγο λοιπόν για μια ενεργειακή καταιγίδα που έρχεται και για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
15: Βρισκόμαστε μέσα σε μια ενεργειακή καταιγίδα. Η Ευρώπη παίρνει τα σωστά μέτρα, όπως έγινε στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα παίρνει αφού είναι σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν προλαβαίνει την κρίση.
11: Αυτό που είπε ο Παπασταύρου έχει δίκιο. Τα παίρνει όταν.
10: Κατόπιν εορτή.
11: Αυτό ήθελε να πει. Το είπε κομψά, υπουργό ενέργεια. Δεν τι να πει τώρα. Ουσιαστικά έριξε ευθέω βολέ στι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ενεργειακό. Τι να πει. Ναι, ότι γιατί... ναι, μεν τα λαμβάνει, όταν τα λαμβάνει ήδη αργά.
10: Ακριβώ. Το θέμα είναι η πρόληψη.
11: Ακριβώ.
10: Να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Όχι να περιμένουμε να πιάσουν φωτιά τα μπατζάκια μα και μετά να τι σβήσουμε και να μην ξέρουμε και πώ να τι σβήσουμε.
11: Και να ξέρετε ότι γενικώς υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Γενικώς. Μαθαίνω ότι οι αρτοποιοί, μάλλον πάνε σε κινητοποιήσεις, κλείνουν πάρα πολύ συνοικιακοί φούρνοι. Το κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι θα έχουμε αυξήσεις και στα προϊόντα από σιτηρά. Ό,τι είναι, ψωμιά, δημητριακά, ό,τι είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ έτσι, γιατί έχουν φάρει φωτιά οι τιμές των τροφίμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μία. Όχι απλώς καταιγίδα. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
10: Και ταυτόχρονα οι τιμές των καυσίμων που έχουν φέρει στα όρια τους αρκετούς επαγγελματίες, πέρα από τους οδηγούς που καθημερινά βλέπουν τις τιμές στα πρατήρια, είναι και οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για αρτοποιούς, για ζαχαροπλάστες και γενικά για όλα τα καταστήματα. Τώρα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι αλλοιείς.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Οι οποίοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις απεργία επαόριστον. Γιατί πλέον με τις τιμές των καυσίμων οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Φανταστείτε, όπως ακούγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τους ίδιους να λένε ότι χρειάζονται σε καύσιμα περισσότερα 800 ευρώ την ημέρα. Μπορείτε να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε. Όχι το μήνα. 800 ευρώ την ημέρα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι αλλοιείς για αυτή την απεργία διαρκείας.
16: Δεν θέλουν την αλλοιεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
17: Αν θα δουλέψει 24 ώρες πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
18: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
16: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
19: Τον Φεβρουάριο, με τη τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας στα 55 λεπτά το λίτρο για να δουλέψει μια μηχανότρατα για μία ημέρα απαιτούνταν περίπου 550 ευρώ. Ενώ σήμερα, που το ναυτιλιακό πετρέλαιο στον Πειραιά πωλείται προς 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο για να δουλέψει η ίδια μηχανότρατα, απαιτούνται 1350 ευρώ. Αύξηση που φτάνει στα 800 ευρώ ανά ημέρα.
17: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
20: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
10: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ναι, λοιπόν οι Έλληνες αλλοιείς, όταν θέλεις 800 ευρώ περισσότερα την ημέρα.
11: Και 400 να θες κάποια.
10: Και 400 να θες. Και... δεν βγαίνει πολύ.
11: Ωραία.
10: Απλά.
11: Ο Αντώνης πάντως λέει ότι οι αλλοιείς παίρνουν, λέει, το πετρέλαιο αφορολόγητο. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι, υπάρχει, εντάξει, το πετρέλαιο για τους. Το έχω ακούσει ότι έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω όμως αυτό.
10: Οι άνθρωποι όμως έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, και έχουν ξεκινήσει απεργία επαόριστον, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, γιατί πλέον δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι με την ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων. Μαρία, στέλνουμε την πιο θετική,
11: ναι,
10: μας ενέργεια, την πιο θετική σκέψη, καλά αποτελέσματα μέσα από την καρδιά μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, Μαράκι. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε φυσικά την εκπομπή με αυτή τη συζήτηση που πήγε να ανοίξει χθες στη Βουλή.
11: Ναι.
10: Καθώς κάποιοι βουλευτές φαίνεται ότι ζήτησαν να αυξηθεί το επίδομα που παίρνουν για συμμετοχή στις επιτροπές από 75 σε 150 ευρώ.
11: Ναι, ναι, γιατί δεν βγαίνουν.
10: Γιατί λένε ότι έτσι θα δοθεί ένα κίνητρο.
11: Για να είναι και στις επιτροπές.
10: Για να έχουν φυσική παρουσία και όχι μέσω WebEx.
11: Ναι.
10: Δηλαδή λέει με 75 παιδιά δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν βγαίνουμε.
11: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Τα μισθά δεν φτάνουν.
10: Τα καύσιμα.
11: Ναι, δεν φτάνουν. Τα μισθά.
10: Δηλαδή βάλτε μας, λέει, 150 για να ερχόμαστε στην επιτροπή.
11: Και αυξημένο επίδομα στέγασης, γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια.
10: Είναι για τους βουλευτές της περιφέρειας.
11: Βέβαια, για τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχουν ανέβει τα ενίκια και θέλουν παραπάνω χρήματα.
10: Το ερώτημα βέβαια είναι ότι η συμμετοχή στις επιτροπές είναι δουλειά τους. Είναι υποχρέωση.
11: Είναι βουλευτής, ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό.
10: Παίρνουν ήδη ένα επίδομα. Τώρα να πάνε από τα 75 στα 150 μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον κόσμο, είναι προκλητικό. Μην στέλνετε μηνύματα ποιοι ήταν αυτοί οι βουλευτές. Δεν έχουμε μάθει. Αν είχαμε μάθει, θα σας το λέγαμε. Το μόνο που μου μάθαμε ότι αυτή η συζήτηση κόπηκε στην αρχή της μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.
11: Ακριβώς.
10: Σας είπαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη με τα καταστροφικά αποτελέσματα χθες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές και σε υποδομές αλλά και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Μια κακοκαιρία η οποία θα συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα που χθες ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.
11: Μπράβο στην εθνική.
10: Μπράβο και πάλι στα παιδιά. Την Κυριακή το βράδυ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
11: Ναι, με ιδιωτική
10: επίσκεψη.
11: Ιδιωτική επίσκεψη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από, είδαμε και αναρτήσεις του κ. Άδων Γεωργιάδη. Ο κ. Πολάκης το σχολίασε, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Και βέβαια οι χθεσινές εκδηλώσεις για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου από το 1960, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται δίπλα στην Κύπρο.
11: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη και περιοδεία στην Πιερία. Και αύριο, Σάββατο την αύριο, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θα είναι και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί του.
10: Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν που είχε κάνει την αναφορά τότε στις επιτροπές, που ήθελε και τότε την αύξηση. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Συγχαρητήρια, λέει, στα παιδιά μας για χθες το βράδυ. Από χθες, λέει, είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο, καθώς οι συνεπείς πάλι έμειναν έξω από τις 120 δόσεις, μόνο για τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς, θα γίνει επιτέλους κάτι. Καλημέρα, Γιώργο. Θα πάμε και στο θέμα των 120 δόσεων που έθιξε τώρα ο Γιώργος, αλλά και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το οποίο ρωτάει η Νούλη, γιατί δεν γίνεται να τον μειώσουμε εμείς μονομερώς. Θα πάμε σε λίγο αυτά τα θέματα. Αλλά χθες είχαμε ένταση γενικότερα στη Βουλή,
11: ναι,
10: μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γνώριζα ότι τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καλές προσωπικές σχέσεις και εκτίμηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.
11: Ναι.
10: Χθες λοιπόν υπήρξε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι είχε γίνει? Είχε πάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρακολουθήσει
11: το μπάσκετ,
10: έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρίς, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
11: Ναι.
10: Και έτυχε να κάθεται σε διπλανές θέσεις
11: με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
10: Με τον κύριο Μαργαρίτη
11: Σχοινά. Έτσι είναι όμως. Δηλαδή αυτό είναι θέμα για να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Επειδή πήγε στο γήπεδο ο Ανδρουλάκης και δίπλα του, παραδίπλα του ήταν ο κύριος Μαργαρίτη Σχοινά.
10: Κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό ήταν μεμπτό. Και θα ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
0: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
21: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
0: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
10: Δεν όχι, μπορεί, ρε παιδιά, να τσακωθούμε και για τον Παναθηναϊκό τώρα.
11: Δεν είναι αυτό,
10: Για το πώς καθόμαστε στο γήπεδο.
11: Μα είναι, έχει δίκιο ο κοινικός Ανδρουλάκης.
10: Φυσικά και έχει δίκιο.
11: Έχει μια θέση, πηγαίνει, είναι φίλαθλος.
10: Είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
11: Πηγαίνει στον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι γνωστό. Τώρα έτυχε δίπλα του να κάθεται ο υπουργός, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αργότερη ανάπτυξη.
10: Τι θα το πει, σήκω, φύγε.
11: Όχι, δεν
10: σου μιλάω.
11: Ή θα φύγει εκείνος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
10: Εντάξει, μην ποινικοποιήσουμε τώρα και τις θέσεις που καθόμαστε στο γήπεδο.
11: Αλίμονο.
10: Βέβαια, η κόντρα συνεχίστηκε και για την υπόθεση των τεμπών.
0: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθετε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
21: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση που είπα τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
10: Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Κόντρα λοιπόν ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πλεύση ελευθερίας. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, για το που κάθεται ο καθένας. Δηλαδή κάπου να μην χάσουμε και το μέτρο. Καλημέρα στο Θάνο. Άκουσε νωρίτερα το μήνυμα του Γιώργου που είπε για τους συνεπείς δεν γίνεται κάτι και λέει να του πείτε να είναι ευχαριστημένος που καταφέρνει να είναι συνεπείς. Αυτό είναι το δώρο του. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο.
11: Καλά, δεν πάει ακριβώς έτσι. Γιατί για κάποιους που είναι συνεπείς σου λέει ποτέ δεν έχει βγει μια ρύθμιση ευνοϊκή για μας πληρώνουμε που μπορούμε και πληρώνουμε. Θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι είναι συνεπείς, θέλουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λογικό δεν είναι αυτό?
10: Απόλυτα. Αν με ρωτάς, είναι απόλυτα λογικό.
1: Μίχελο Γιαννάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
10: Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Πού είναι?
10: Γύρισε στις ρίζες του, γύρισε στο ΠΑΣΟΚ.
11: Έτσι.
10: Ο κύριος Μίχελο Γιαννάκης, λοιπόν.
11: Έχει περάσει από διάφορα,
10: Έχει περάσει 3 ή 4 κόμματα, νομίζω.
11: Ναι.
10: Περιπλανήθηκε μετά την αποχώρηση του τότε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στις ρίζες του. Από τι λένε. Όσοι γνωρίζουν κάτω από την Κρήτη, πρόκειται για έναν καλό γιατρό, ο οποίος βοηθάει και πάρα πολύ τον κόσμο.
11: Αυτό να το πούμε λοιπόν.
10: Να το πούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Τώρα πολιτικά είχε μία διαδρομή και είχε και διάφορες δηλώσεις, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις. Θυμάσαι και εκείνη την απεργία πείνας.
11: Ναι.
10: Στην πλατεία Συντάγματος βγαίναν κάτι τυρόπιτες κάτω από τα Sleepy Bang και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά τώρα η επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει και αυτές οι συζητήσεις.
1: Ο Αμπανταντουέ λέει, πέρασε και λέω τώρα εγώ και ακούω, Αμπανταντουέ,
10: πώς
1: για άλλο τον λένε, απεινιδωτής, μπαμ, Frontex, μπαμ, ο Αμπανταντουέ.
10: Ο Αμπανταντουέ.
11: Ποιος είναι ο Αμπανταντουέ?
10: Ένας τότε, δεν το ξέρεις εσύ, ένας από το χωριό.
11: Α, από το χωριό, εντάξει.
10: Έχει προκαλέσει συζήτηση τώρα και αυτή η επιστροφή έτσι του κυρίου Μιχελό Γιαννάκη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα ασκευάσματα ειδικής διατροφής Φορτιμέλ σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και όπως σας είπα μόλις τώρα, τα συγκεκριμένα λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και σε κρέμα. Για να μην νιώθετε κούραση και αδυναμία, ειδικά οι ηλικιωμένοι που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να παρατηρούμε αυτήν την απώλεια βάρους, και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με διάφορες γεύσεις που τα κάνουν ακόμα πιο ευχάριστα. Υπάρχουν γεύσεις και σε βανίλια και σε σοκολάτα και σε φράουλα, ακόμα και σε μπανάνα. Τα Φορτιμέλ λοιπόν, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι Παναθηναϊκοί.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα. Ναι. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ας πούμε, είναι φίλαθλος του ΠΑΟ.
11: Ακριβώς.
10: Εντάξει, να τα λέμε.
11: ΑΕΚΤΖΙΣ ποιος είναι, κανείς ΑΕΚΤΖΙΣ?
10: Σίγουρα είναι. Mm. Δεν μου έρχεται τώρα πρόχειρα στο μυαλό, αλλά σίγουρα φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι της ΑΕΚ. Ο καθένας, παιδιά, υποστηρίζει και μια ομάδα. Τι να κάνουμε
11: τώρα. Αυτό.
10: Καθόλου κακό και αυτό λέω. Δεν είναι μεμπτό. Δεν θα το ποινικοποιήσουμε. Ο Ευκλήδης είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
11: Ναι.
2: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος. Μάικλ Τζάκσον ζεις, πάντα ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
10: Έτσι, δεν είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
22: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα
3: Πάντα πάω τζις.
4: Έτσι, μην είναι και η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων.

0: δάχρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Σιτά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλτσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση πονεύω κατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη.

0: με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα, κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Επιστολή στη Φοντερλάη για την ακρίβεια. Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα». Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
8: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
9: Είδες πώς το πέτυχε Σαφρανίδη.
10: Ναι,
9: μα,
10: εντάξει, Σαφρανίδης είναι αυτός. Αλλά λέω, ο κ. Σανδουλάκης μάλλον δεν είχε ακούσει χθες την εκπομπή για την αντίδραση του Ούρσουλα Φόντερ Λάιν μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Για βάλτε να το ακούσουμε.
11: Δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμματα. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά βρε Πατρίτα μου σκίσει στο γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το πει. Αχ, σιγά σιωπή, αγάπη μου για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόλτες από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
9: Πες στην καλή χαρά ήταν η Ούρσουλα.
10: Η Ούρσουλα τρελάθηκε η Ούρσουλα. Τρελάθηκε. Δεν το ήξερα αυτό κύριε Τζακού. Ακούει κύριο Σανδουλάκη στην εκπομπή για να ξέρει.
9: Αυτό έχει μείνει στη Γαλάνη. Τα λάβες.
10: Αδιάβαστος ο κύριο Σανδουλάκης, αδιάβαστος.
9: 35 λεπτά μετά από τις 9.
10: Παναγία μου. Πουλάκι μου να σε καλά, ειλικρινά. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Εντάξει, αλήθεια το λέω. Αυτό, ξέρετε, εγώ αυτό το ηχητικό με την επιστολή πραγματικά. Έχει κάνει μοναδικά πράγματα ο Ιωσήφ, αλλά αυτό ρε παιδί μου
9: αυτό είχε γίνει λοιπόν στην πρώτη επιστολή όταν είχε στείλει.
10: Είμαστε μεσημέρι τότε.
9: Κάναμε μεσημέρι τότε με την Αμαλία.
10: Τον ίδιο του μεσημεριού.
9: Ναι. Και τη λέω της Αμαλίας, Αμαλία, έχουμε σε παγκόσμια.
10: Σοβαρά μου το πει.
9: Την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή. Με κοροϊδεύεις. Όχι, της λέω, έχω ηχητικό. Το έχει πιστέψει η Αμαλία, περιμένει λοιπόν και ακούει τη Βλαχοπούλου με το συγκεκριμένο. Αχ, πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες.
10: Βέβαια.
9: Και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι μπορεί να γίνει η μείωση στο ειδικό φόρο.
10: Μπορεί, αυτό επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό.
9: Χρησιμοποιώντας τα χρήματα του ΦΠΑ.
10: Ακριβώς. Ότι εκεί υπάρχει, παιδί μου, επιπλέον χώρος. Δημιουργείται ένας επιπλέον χώρος. Άρα χρησιμοποιείς τα χρήματα από το ΦΠΑ. Που είναι μπόλικα, σου λέει, γιατί έχουν ανέβει τιμές.
9: Και λέει επίσης ότι να το κάνουμε όπως το έκανε η Μελόνι. Βέβαια, η Μελόνι χρησιμοποίησε ένα τέτοιο μέτρο, αλλά έβαλε και κεφάλαια από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η Ιταλία να είναι πάνω από το όριο, το ευρωπαϊκό, το 3% του ελλείμματος, με αποτέλεσμα να είναι υπό επιτήρηση μέχρι και
10: ακριβώς,
9: σίγουρα το 2027.
10: Και έχει
9: έτσι
10: δημιουργήσει και πρόβλημα στις εταιρείες εκεί. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που έκανε η Ιταλία και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει τη Μελόνι όλο αυτό.
9: Το ένα θέμα συζήτησης λοιπόν ήταν η τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το άλλο ήταν το θέμα με τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Εκεί λοιπόν υπήρξε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη
10: είναι ένα θετικό
9: και τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
10: Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα ήταν η απέτηση της αγοράς, γι' αυτό και ο κύριος Χατζηθοδοσίου και ο κύριος Κορκίδης και άλλοι φορείς.
9: Είναι θετικό το μέτρο.
10: Μα δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
9: Το μέτρο είναι θετικό. Απλά αυτό που λένε είναι ότι είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο, το 5,84 και ότι θα έπρεπε να σβηστούν πρόστιμα και προς αυξήσεις.
10: Ναι.
9: Αυτό για να πάρουν μια ανάσα μεγαλύτερη.
10: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ η Μαρία Καριστιανού φιλοξενήθηκε στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο enikos.gr και στο real.gr. Εκεί λοιπόν έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέματα. Έδωσε φυσικά απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ νιώθει ότι πέθανε η Μαρία, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος και ότι το μοναδικό που την απασχολεί είναι η δικαίωση για το παιδί της. Και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκε και με την πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ πέθανε η Μαρία και η πολιτική, στην πολιτική μπήκα για να δικαιωθεί το παιδί μου. Είπε επίσης ότι δεν περιμένει ότι θα δικαιωθεί από τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, ούτε από τη δίκη που έχει προκύψει με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο και αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Χατζηνικολάου από τι μπορεί να προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα.
12: Η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των Τεμπών. Διότι ο αγώνας ξεκίνησε για τη δικαίωση των αυτών των ανθρώπων. Πού είναι η δικαίωση? Είμαστε σε μια δίκη στην οποία δεν υπάρχει καμία έρευνα και κανένας κατηγορούμενος και καμία κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δύο ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και δεν το λένε χημικοί, μηχανικοί και δεν το λένε τα βιβλία της χημίας για τα έλαια σιλικόνης.
13: Από τα επίσημα πορίσματα.
12: Το λένε πορίσματα επίσημα.
13: Όπως τι προκύπτει.
12: Το χημείο του κράτους δεν είναι επίσημο. Αναφέρει ξυλόλιο, το λουλόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
13: Επομένως, τι λέτε ότι έχει συμβεί?
12: Είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Γιατί επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας.
9: Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της κυρίας Καριστιανού, ότι πρόκειται για υδραζίνη. Εγώ την ακούω πρώτη φορά, δεν την είχα ακούσει ξανά.
10: Ούτε
9: και χρησιμοποιείται από την αεροπορία.
10: Φύγαμε από το ξύλολο και πήγαμε στην υδραζίνη.
9: Υδραζίνη.
10: Ναι, μάλιστα.
9: Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με την κβαντική ιατρική.
10: Ναι, ναι, βέβαια.
9: Και είπε ότι κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κβαντική ιατρική με την άποψη της τεχνολογίας και των μηχανημάτων που είναι στην υπηρεσία της ιατρικής και συμπλήρωσε ότι εγώ είμαι και ολιστική ιατρός, δηλαδή αντιμετωπίζω συνολικά τον ασθενή, είτε πρόκειται για παιδί είτε για έναν ενήλικα, με την έννοια ότι υπάρχει και η πρόληψη πέρα από την θεραπεία.
10: Μάλιστα.
9: Και ταυτόχρονα ότι για το μηχάνημα το οποίο έγινε λόγο στο ιατρείο της δεν απαιτείται άδεια. Είναι ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού, βιοανάδρασης, και ότι δεν απαιτείται άδεια. Αυτό λέει μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα σπίτι. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Και βέβαια, όσον αφορά το κόμμα, την ελπίδα για τη δημοκρατία, ρωτήθηκε λοιπόν αν έχει πρόγραμμα αυτό το κόμμα και μάλιστα πρόγραμμα για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
13: Ένας άνθρωπος που αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, σε αυτόν τον σκοπό, του να αποκαλυφθεί τι συνέβη, του να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
12: Γιατί αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου.
13: Η είσοδος στην πολιτική σημαίνει ότι νιώθω και έτοιμος να προσφέρω σε όλα τα πεδία στον τόπο.
12: Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να έχει σοβαρές προτάσεις και για την οικονομία και για την υγεία και για την παιδεία και για τα εθνικά και για όλα. Το δημογραφικό.
13: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις για.
12: Έχουμε δώσει, κύριε
13: Χατζηνικολάου. Για την ακρίβεια στο ράφι.
12: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
9: Το πρόγραμμα λοιπόν της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι σαν κέντημα, έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της χώρας, είπε χθες το βράδυ Μαρία Καριστιανού.
10: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου και για tricks και treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές και κάλτσες για να ντυθείς το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη. Α, και μην ξεχάσεις τις κολοκύδες φυσικά. Lidl γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 10 παρά 20, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
14: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
9: Έλα, τσιταντίνε.
15: Καλημέρα και πάλι. Και έλεγα δεύτερη ώρα δεν θα το βάλει. Αλλά τελικά.
9: Δεν μπορώ να γαργαλάει το χέρι μου.
15: Έγινε αυτή η ήττα, έγινε σημαία τώρα.
9: Κύριε παιδί μου, τώρα είναι το ηχητικό του Αλέξη που μου αρέσει. Κατάλαβε, επειδή λέει το τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Γι' αυτό. Για πάμε για την κίνηση.
15: Καταλαβαίνω, ναι. Με τεμποδίευε εξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θηβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πεντέλης έως Κηφισίας.
9: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Μολάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
15: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Αριβεντέρτσι.
16: Για σε μόσα, μην μιλήσω τώρα, άσε στο βουλό σου. Α, ελάτε.
9: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Καλημέρα στη Γεωργία.
10: Σταμάτα, το έχεις τερματίσει.
9: Καλημέρα στη Γεωργία, στον Πειραιά. Ήθελα να ξέρω, λέει, όταν τους ακούω στη Βουλή, πραγματικά το χέρι μου πάει στην αλλαγή καναλιού. Έχω το γιο μου, ο οποίος είναι 14 ετών, και μου λέει τι κάνουν εκεί στη Βουλή, τι να απαντήσω. Πείτε μου, λέει τι να απαντήσω.
10: Τι να απαντήσει είναι.
9: Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το πετρέλαιο. Τα είπαμε και νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Πινελόπη. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω το θέμα που μας έχει στείλει το μήνυμα. Εάν μπορείς να μας στείλεις μια διευκρίνηση, ναι, θα είναι καλοδεχούμενη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στο Βασίλη στην Πετρούπολη.
9: Ο Νίκος, ο οποίος έχει έτσι ερυθρόλευκα αισθήματα, λέει: άστο Βολάνι, μη μα σα. Πες αυτό το απροσπέλαστη έτσι ωραία που το λες. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στον φίλο μας τον Τάσο στην Άνω Γλυφάδα. Α, αναφέρεται στην κόντρα Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου,
10: ναι, ναι, ναι, ναι,
9: και λέει ο κύριος Σκηνάς είναι αριανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, είναι με τον αυτοκράτορα.
10: Ναι, μάλιστα.
9: Καλημέρα, φίλε.
10: Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Και το μήνυμα του Ηλία πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο συνεπής πολίτης, λέει ο φορολογούμενος, ασφαλισμένος, ταλέπορος, αν και έντιμος, αντιμετωπίζεται από το κράτος, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Δυστυχώς, είναι μια παθογένεια ελληνική, λέει. Γιατί όχι μείωση τόκων, εκπτώσεις μεγαλύτερες, επιστροφές ή αφορολόγητα, δώρο έστω, λέει, σε κάποιες δόσεις. Έχεις δίκιο αγαπητέ Ηλία, καλημέρα και σε σένα. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ η Ριάννα. Το λέω εδώ πέρα στην Κάτσου και στο Σοπρανίδη, οι οποίοι έχουν πιαστεί χέρι-χέρι και τραγουδάνε Shine Bright Like a Diamond.
1: Βέβαια. Τουλάχιστον δεν τραγουδάμε τον χώρο του Ζαλόγκου με αυτά που βλέπουμε και τις τιμές.
0: Προς
1: το παρόν. Γιατί μα βλέπουμε το Σοπρανίδη. Προσεχώς έρχεται, μας έρχεται.
0: Καλημέρα Πινελόπη, ευχαριστούμε για το μήνυμα, θα το κοιτάξουμε αυτό που έχει στείλει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντεμάη, ας τον Παναγιώτη λέει, γιατί εκεί που ήταν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
1: Μπράβο Ντεμάη.
0: Έχεις δίκιο, καλημέρα Σόφη μας. Παναγιώτης λέει την κίνηση στους δρόμους με υπέροχο τρόπο.
1: Μπράβο Σόφη μας.
0: Αλλά δεν μας λέει όμως πως όλοι οι οδηγοί ακούνε Real FM. Καλημέρα Σόφη, καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Μου κάνουν διάφορα εδώ με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort. Έλα σταματήστε. Με συγχωρείτε, αλλά με πειράζουν. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια στο Aeolus Resort. Έλα σταματήστε. Ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα στο σχέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Πάντως έχετε καταλάβει ότι περνάμε ωραία εδώ, έτσι. Ότι περνάμε και βγαίνει
0: αυτό. Είναι αυτό που λέμε, περνάμε αλήθεια, καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Και, εντάξει, ψυχοθεραπεία μοναδική, δεν υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Και ο Νίκος αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα. Παιδιά, δεν το ξέρουμε το θέμα, να το δούμε. Μας το έστειλε και η Πινελόπη.
1: Ναι, να το δούμε.
0: Επειδή δεν το ξέρουμε, μην πάρουμε θέση σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νούλη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η χώρα σύμφωνα και με την αντιπολίτευση αλλά και σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Τελευταίο για σήμερα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Από το Smile του Nat King Cole, τραγούδι του μεγάλου Τσάρλι Τσάπλιν. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να χαμογελάτε. Χαμογέλα και σήμερα. Γλύκανε λίγο.
1: Εγώ
0: μην είσαι κακό ψοφονάχη. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Και ως την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμός σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο Λιτόχωρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη. Βαριά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία, ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
11: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ, ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η δισογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλιώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκη στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλώς όρισε στον κύριο Μιχαηλογιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο Πασόκ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ νομίζω εν όψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό θα μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξης εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, το γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, κόλλησα, πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνεδρίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντά επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Και ο καημός με άρπαξε.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Μέτλεν, φίλες και φίλοι, και πλάτινου μου χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Wondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό στις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι, με μια 32χρονη η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μαζί και ο σύντροφός της μετά από επίθεση που μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή, με έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση, τα παιδιά τους 1,5 και 2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μαζονέτα στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον νυν σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως άλλη μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ηλικία αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω, σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια, δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν, ναι, σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και εδώ ακριβώς γεννάται το ερώτημα, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι?
1: Όχι, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη. Πρέπει εδώ να έχει προχωρήσει και η αστυνομία, γιατί έχει φτιάξει οπλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε και λειτουργεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία να αυτά τα θέματα να πιάσει σε μια άλλη βάση. Γιατί το λέω? Γιατί ασχολούμαστε με το θύμα. Πολλές φορές τι κάνουμε? Διώχνουμε το θύμα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, του δίνουμε panic button, οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε,
0: ναι,
1: ουσιαστικά, γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, τι εννοώ, να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο Θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι, το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε ο Θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, είχε συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείτε υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάνε αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, υπάρχει περίπτωση, αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
0: Μάλιστα.
1: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και να τον συλλάβουν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα.
0: Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή, να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενωμένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέλεγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης την πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο.
2: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνει το αργά, θα σηκωθώ.
0: Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button, έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να της αφαιρέσει τη ζωή, τη γλίτωσε στο τσακ. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από τον από το Βόλο και κάτω, κυρίως από το Πήλιο θα έλεγα και κάτω, με ασθενείς όμως βροχές και στην Αττική Βοτία, κατά διαστήματα ρίχνει μια ψυχάλα, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ένας άστατος καιρός δηλαδή, ενώ στην Κρήτη δυστυχώς από εδώ και πέρα περιμένουμε νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων που θα διατηρηθεί και αύριο, ιδιαίτερα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα πέσει περισσότερο νερό από όσο έπεσε εχθές.
1: Ακόμα περισσότερο, μάλιστα.
0: Ακόμα περισσότερο, θα κορυφωθεί το Σάββατο δηλαδή η βροχόπτωση.
1: Μας ακούν στην Κρήτη, κυρία Αρνιακέ. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
0: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η βόρεια Κρήτη και οι παρυφές των βουνών, των Λευκών Ωραίων, του Ψιλορίδη και τα Βασιτιώτικα και οι απορροές, τα ποτάμια και οι χήμαροι που εκβάλλουν στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
1: Πότε... Ελάτε, ολοκληρώστε.
0: Ναι, και εκεί θα κερδιθεί ή θα χαθεί η μάχη των... αυτής της κακοκαιρίας.
1: Ας ελπίσουμε...
0: Πρέπει να κρατηθεί ο βόρειος, ο δικός άξονας της Κρήτης ανοιχτός για να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι κρατικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί και όλα αυτά για να μπορούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί και οι κάτοικοι να ακούν το 112 και να μην κάνουν του κεφαλιού τους και προχωράνε σε μέρη που είναι επικίνδυνα να παρασύρει ρέμα.
1: Κύριε Αρνιακή, κάτι τελευταίο, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
0: Από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και στην Κρήτη, όπως θα είναι βελτιωμένος στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας μέχρι την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα. Φεύγει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή.
1: Μα το πρωί η αίσθηση ήταν κάτω από 10 βαθμούς.
0: Το γνωρίζω.
1: Γιατί το
0: φυσάει και το ξέρω.
1: Και υπάρχουν και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
0: Βεβαίως, 8 με 9 από φόρ.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως στα λιμάνια η Ραφίνα και το Λάβριο δεν μπορούν να φύγουν τα πλοία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, τίτλοι. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: κινήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα ναυτιγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα, με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές Για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος. 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής. Έχει ανοίξει χαμό φάμπρικα αντιπαράθεσης η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλεί ο Οίκος Αντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνησε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Αλέξης, ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κ. Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
12: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακρότες.
11: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια, και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημο στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές, ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
12: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Διότι η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να φαίνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
11: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
12: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία.
11: Ναι.
12: Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
11: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
12: Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει το ακροατήριο και τη στόχευση στην πολιτική την οποία είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι μια ακόμα κίνηση στο να μιλήσει σε πιο κεντρό ακροατήρια, δείχνοντας ότι προφανώς δεν έχει κανένα θέμα με το χώρο της θρησκείας, ασχέτως αν ο ίδιος έχει δηλώσει το παρελθόν άθεος και είχε κρατήσει αποστάσεις. Νομίζω ότι κανονικοποιεί, επιτρέψτε μου τον όρο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει περισσότερο την πολιτική του παρουσία.
11: Ναι, αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, είναι σωστή στρατηγική.
12: Αφανώς όχι, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.
11: Το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
12: Το στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς, τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
11: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3, 4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Οκ, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας σκοθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
12: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού σύστηματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού σύστηματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μιχελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν. Στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
11: Εδώ υπάρχει το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχελογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχελογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
12: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
11: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης. Καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι? Τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
12: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανές δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας με τις κοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της. Και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή σε επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
11: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση, αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων. Αλλά εκεί δεν γίνονται από τα κομματικά τρόλ. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
12: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται. Έτσι. Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
11: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
12: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε Μάλιστα. τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
11: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Ναι. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
12: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίχτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου, λόγια της Εύρων και την ExxonMobil, στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης ή νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και την συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους κυρίως της Τουρκίας και να τις θεωρούμε θέσεις φάτο και δεδομένο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο ειδικά στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ευρύτερη περιοχή και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
11: Να είστε καλά κύριε Ζοντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από τον κύριο Γονακτηρία. Διαφημίστε.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
14: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
15: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
15: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
15: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
14: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
16: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
17: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
16: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
17: Ποιος Ανδρέας?
16: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
17: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
16: Τι εννοείς?
17: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
16: Ναι.
17: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
18: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
19: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
18: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
19: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
18: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
20: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
21: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
20: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
21: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
20: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
21: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
20: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
21: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνο 26820 89 720.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
22: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το δοσπαθήτη και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
23: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
24: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
25: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
24: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
21: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
24: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
21: Spot by Huga.
24: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
21: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
24: Spot by Huga.
21: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
24: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
21: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
26: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
27: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ Awards το 2008 σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Είπα κάτι άλλο. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Ασπασία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? 2 λεπτάκια, ωραία.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μιλήσει.

0: Σήμερα είναι, ακούστε τώρα, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Σήμερα είναι. Και σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τώρα το είδα. Γιορτάζουν όχι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα ευχηθούμε στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, στις φίλες και τους φίλους που έχουν κάποια προσωπική επί το γενέθλια, χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, πολλά μηνύματα, σχόλια, παρασκήνια. Μετά τις 11 εδώ στον Real FM, αλλά και πριν τις 11, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με την Ελευθερία Τζανακούλη για όλα τα νεότερα και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
11: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
12: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
11: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
12: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
11: Με έκανες χώμα.
12: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
14: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
14: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα, στενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βροχή ακούω, μπουμπουνιτά. Νομίζω τέλειο τραγούδι, ε. Παλιό καιρός. Πασχάλης Τερζής. Εδώ επιλέγουμε τραγούδια τα οποία είναι, ταιριάζουν με την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 2, όχι Νοεμβρίου, Οκτωβρίου, μην μπερδεύεστε από τον καιρό, του 2026 και εμείς είμαστε όλοι εδώ όπως κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι κυρίες Ελευθερία Τζανακούλη και Νίκη Κότσου στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των, τίτλων, και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού.
2: Στα ίδια πάντα μένουμε.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr.

0: κολλάμε.
1: Η εφαρμογή Athens Way που παρουσιάσαμε προχθές εδώ από την εκπομπή μας πάει αρκετά καλά, πάνω από 9.000 χρήστες την ημέρα από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αναφέρομαι στην εφαρμογή που αφορά τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες στάθμευσης στην Αθήνα. Μου ήρθαν τα στοιχεία, δείχνει η ανταπόκριση ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες όταν κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή και πιο λειτουργική. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχει δυναμική το Athens Way. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, τους οδηγούς κατά κύριο λόγο.

0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα κυρία Θεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ο καιρός δεν παίζεται, Γιάννη, μας έχει τρελάνει. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Βλέ Λεωφορεία. Να είσαι καλά και εσύ αγαπητέ φίλε Μάκη, την αγάπη μας. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και Καλημέρα στην κυρία Φανή, να είστε καλά κυρία Φανή. Καλημέρα στη φίλη την Νατάσα την Καρούζου. Κρύος ο καιρός, έτσι είναι. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Σάβα που μας ακούει από Ολλανδία. Να είσαι καλά Σάβα, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
1: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ σας. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
0: Το έψαξα, γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
1: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
1: Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
1: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν το. Είναι, τι θα σας πω τώρα.
0: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Διαβάστε την έρευνα.
0: Μες.
1: Δείτε την έρευνα. Κάντε τα συμπεράσματά σας. Από κάτι.
0: Ωραία, δεν λέτε κάτι.
1: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος, αν διαβάσετε την έρευνα θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
0: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
1: Δεν είναι γίνει καταγγελία. Είναι μάλιστα. Fake.
0: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
1: Η μόνη άμυνά μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν κάνουν άψογα τη δουλειά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
0: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά, στην εκτίμηση.
1: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Και τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη. Έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέει ο πολιτικός δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφιζητώ τις δημοσκοπήσεις, αυτό το ακούτε από πάρα πολλούς πολιτικούς.
0: Προσέξτε, αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, αποδίδουν το ρόλο του. Πώς να το πω. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Αρνητικά τουλάχιστον.
1: Προφανώς, σίγουρα, ναι. Αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω mm-hmm. τώρα, έτσι. Βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν του Πασό κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, η δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη. Δεν του φταίει αυτό. Αυτό θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα. Που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι. Όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση σε συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
0: Ναι, Ελλάδα. Αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές
1: δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
0: σε μένα το είχατε πει. Ναι.
1: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν. Μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των.
0: Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση, όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, δεν κινήθηκαν οι βελόνες. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό ή με ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι. Ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
1: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
0: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
1: Γι' αυτό και επανήλθε. Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι λίγο αργότερα με άλλες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μέγα. Η ακρίβεια γενικότερα.
1: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο στο τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάμε και στο μαρούλι στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management, μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει, και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά, είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
0: Εσείς...
1: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
0: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές. Θα κρυθούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει. Τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αν αποφάσισε η ψηφοφόρη δηλαδή ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψω το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερη βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ό,τι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Α πούμε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και η παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το 25%. Όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
0: Ωραία, άρα θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
1: Το πορτοφόλι.
0: Μάλιστα.
1: Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
0: Θα πάει δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς.
1: Θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
0: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
1: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυστημισμός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυστημισμός να πιέζεται. Ναι.
0: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση. Νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο. Να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση στη γεωγραφία της χώρας σε κάποια κόμματα. Γιατί αλλιώς ψηφίζει η Πελοπόννησος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Μακεδονία. Εδώ διαφοροποιείται η ψήφος ακόμα και με το φύλο, όχι μόνο με την ηλικία και με το που μένεις. Λοιπόν, αν δούμε πόσο κοντά αισθάνεται, αν δούμε από πού ενημερώνεται και πόσο συχνά ενημερώνεται, γιατί αν μου πει αισθάνομαι πολύ κοντά στην πολιτική, αλλά ξέρεις ενημερώνομαι μια στο τόσο, τότε μου λέει μούφα.
0: Ωραία, πάντως η τάση από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή. Όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική της η τάση. Δηλαδή, κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτάω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή σε εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα, λογικό είναι αυτό.
1: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσατε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο, έτσι. Δηλαδή, δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ακόμα γιατί τους διασφαλίζει η σύνταξή τους.
0: Ναι.
1: Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
0: Ναι, τα πιο δυναμικά κοινά, βεβαίως.
1: Τα πιο
0: είναι.
1: Δυναμικά κοινά, ναι.
0: Τώρα.
1: Άρα λοιπόν, πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν λέμε τώρα στον αέρα ότι
0: μάλιστα.
1: Είναι 10-15-25%.
0: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστερά κεντροδεξιά. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ακόμα και από την άκρα αριστερά, προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3% σήμερα είναι στο 33, 35, 40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, όπως είναι η ναζιστική AFD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία, ή το ακροδεξιό στην Ισπανία, ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη. Κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
1: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ δεν
0: νομίζω. Την Λεπέν την απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι και λίγα επικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία προεδρικές. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι. Ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές οι οποίες δεν οδήγησαν.
0: Αυτή είναι μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
1: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί τρόμο.
0: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες δύο-τρεις αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό τρία. Η αποτυχία αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι. Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου, ο Τραμπ και ο Πούτιν.
1: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα που περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα. Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφήσει ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα νομίζω μέσα μας ώστε να δούμε τέτοιου φαινόμενα. Ναι.
0: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
1: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω, πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή, ενώ είναι συμπαθέστατη το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου, εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της, δεν θα πω για την πρόθεση.
0: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπές στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά, λέω εγώ τώρα, ερώτημα
1: βάζω. Ναι κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6%. Και δεν είμαι ούμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ επικός θα πω ότι.
0: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Μεγάλο, μικρό. 4 με 6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
0: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις?
1: Σίγουρα σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αν δείτε, δεν έχει σημασία σε ποιο. Δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%. Το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού, κυρίως στην κυρία Κριστιανού. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης μια μετατόπιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Κριστιανού και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, τώρα κάποιοι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια για να βρουν να αράξουν και όχι τόσο της κυρίας Κριστιανού.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιάδη. Κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας ή και κατά τις έρευνες που διενεργείτε και δημοσιοποιείτε, άλλες δημοσιοποιείτε, άλλες δεν δημοσιοποιείτε. Είναι, του κάνει καλό του Αντώνη Σαμαρά ή το γεγονός ότι αργεί να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή όχι?
1: Νομίζω αρχίζει και ο κόσμος που περιμένει να κάνει πλέον δεύτερη σκέψη. Δεν πας και δεν θα το κάνει τελικά. Γιατί και εγώ εκεί ανήκω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Ωραία, ναι. Αλλά
0: ποτέ
1: εντάξει,
0: ο ίδιος.
1: Ναι,
0: το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνεις κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσεις ένα λογότυπο και ένα όνομα. Αντλαμβάνεστε.
0: Εντάξει, χρειάζεται μια ζύμωση, μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, ψηφοφόροι, στελέχη.
1: Ωραία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά, άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια. Με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθετο.
0: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
1: Εντάξει. Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί ή το καθυστερεί.
0: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Ωραία, ναι, αλλά.
0: Ποτέ
1: εντάξει,
0: ο ίδιος.
1: Ναι,
0: το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνεις κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσεις ένα λογότυπο και ένα όνομα. Αντιλαμβάνεστε.
0: Εντάξει, χρειάζεται μια ζύμωση, μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, ψηφοφόροι, στελέχη.
1: Ωραία, υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά, άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια. Με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθετο.
0: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
1: Εντάξει. Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί ή το καθυστερεί.
0: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια.

0: και όχι με τυφλό αντιπροσωπισμό.
1: Έχει κάποιους γνωστούς, πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
0: Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί ή το καθυστερεί.
1: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
5: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20.

0: απέναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλό μήνα για χθες, γιατί δεν τα είπαμε. Και καλό φθινόπωρο. Και μην μείνουμε σε αυτά, να πούμε και άλλες ευχές. Χρόνια πολλά στη φίλη την Ιουστίνη που γιορτάζει σήμερα, την Κυπριανή. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και τον Κυπριανό. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το τριήμερο θα είναι, φίλες και φίλοι, άκρος φθινοπορνό. Μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός. Αλλά για κάποιες φίλες και φίλους που μας ακούν και μας άκουγαν χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, γενικότερα το πρόγραμμα του Real FM, που είναι, ξέρει τώρα, ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr. Και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
1: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος βγήκε και είπε απρίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με τις Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch, την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία mm-hmm. και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Καριστιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καριστιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καριστιανού. Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
0: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
1: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέξουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει σε μια διαδικασία τον εαυτό της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι στους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενεργειές του, οι δραστηριότητές του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
0: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
1: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί την μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους και υπόκειται και η ίδια σε αυξημένη λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
0: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι. Για πείτε μας.
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
0: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η πρόεδρος της, η τέος πρόεδρος της ΕΝΕ, ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει.
1: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές. Εάν έχει CE.
0: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καρσιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
1: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν είμαστε.
0: Η εφαρμογή MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό, εντόπισε το ιατρείο της κυρίας Καρισιανού ή όχι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Το MedWatch εντόπισε αυτά τα οποία στο site η ίδια κυρία Καριστιανού
0: διαφήμιζε
1: για κρατική ιατρική. Και εν συνεχεία εντοπίστηκαν και οι δηλώσεις της ιδίας σχετικά με το μηχάνημα.
0: Ωραία. Από τότε έγινε έλεγχος για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει ή όχι?
1: Ωραία. Ο έλεγχος γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο όπως πρέπει. Η διαδικασία του ελέγχου είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει, και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξελίξη, δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Όχι, ελεγκτικά, και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
0: Ναι.
1: Ελεγκτικά, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Διαφάνειας, μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
1: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση? Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του υπουργού του κυρίου.
0: Καλά, έχουν φτάσει δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
1: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας? Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε, για όλους ισχύει ότι είμαστε εις απέναντι στον νόμο.
0: Ωραία.
1: Καμία εξαίρεση.
0: Κατανοητό.
1: Καταγγελίες, άμεσα.
0: Άρα λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική. Με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη? Παρακαλώ.
1: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
0: Ναι.
1: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλείνεις. Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά. Και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνοι, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
1: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας. Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και δεν εμπλέκεται εκεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Ιατρική Συλλογή όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και τον πολίτη, στο τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή εμείς δεν αφιστάμε θα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει εξυγχρονιστεί. Δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
0: Τώρα κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς, πώς θα τους εντοπίσετε?
1: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
1: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
0: Θα μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
1: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, να μην έχει κανείς την να τα κατεβάσουν όλοι, και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν. Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
0: Την καλημέρα μας κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για
12: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτο Βολάνιο να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
16: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους, αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Mm-hmm.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα 2 στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και έχουμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε. Δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο Παναγιώτη.
16: Επίσης.
0: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα, με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17 χρόνους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό στο καταφυγείο. Δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος του καταφυγείου. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Φθινοπορεινό θα είναι, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το μετεωρολογικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την Κρήτη. Αύριο προβλέπεται να πέσει πολύ νερό, όπως μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το νησί. Περιμένουμε νεότερα για τα λιμάνια του Λαβρίου και της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Υπήρχε πρόβλημα από το πρωί. Πάνω από 7-8 μποφόροι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις. Με ενημερώνω από το λιμεναρχείο ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στο λιμεναρχείο, στα κατατόπους λιμεναρχεία, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Θέλω να πω, μην ξεκινήσετε πριν ενημερωθείτε για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι το δρομολόγιο σας. Οι υποκανονικές συνθήκες από το απόγευμα και μετά θα ομαλοποιηθούν όλα αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι στις κυρίες που θα εκφωνήσουν το δελτίο ειδήσεων, στην Ελευθερία Τζανακούλη και την Νίκη Κότσου. Και αμέσως μετά βεβαίως Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ξεκινάει τριήμερο, φίλες και φίλοι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι ξεκουράζονται. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Το έχει σημασία. Σημασία έχει να περνάμε όμορφα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 7. με ενημέρωση, παρασκήνια, μηνύματα και πάντα όπως κάθε χρόνο, τόσα χρόνια εδώ, ελληνική μουσική. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανωτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου,
1: κυγκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29-094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση.
11: Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ιταλία με 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και καταιγίδες σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα το πω όπως μου βγαίνει. Έτσι. Γιατί κατά το ίμιση είναι και δική μου εκπομπή.
1: Παραπάνω από ίμιση.
0: Για πες ρε μπαγάσα. Τι έχεις να πεις για τις αναλύσεις σου, για τους... Κρατάω τη βόμβα στα χέρια μου. Κρατάω τη βόμβα. Βόμβα στα χέρια μου κρατάω.
1: Να φύγω.
0: Γιώργο Τζιβελεκίδη, πες μου. Να σκάσει. Να σκάσει. Ανακοίνωση πληθωρισμού.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Μην κοιτάς το κομπιούτερ. Άσε. Τα χέρια πάνω στο τραπέζι. Μην κοιτάς τίποτα.
1: Μα δεν κατάσταση αυτή. Μου έχει πάρει τη δουλειά τώρα, έχει καταλάβει. Μου έχει πάρει τη δουλειά.
0: Παθαίνει ένα πανικό του λέω.
1: Τι θα κάνω εγώ τώρα.
0: Πιάνει το ποντίκι κατευθείαν.
1: Τα χέρια πάνω. Ο άνθρωπος έχει ρεφλέξ.
0: Χέρια
1: πίσω.
0: 5,1. 3, γύρω στο την έτσι.
1: Ναι.
0: 5,1. Ίσως 3,7.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, καύσιμο είναι, τι είναι.
1: Τι είναι, Ελλάδα είναι αυτό που μου λες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ή
0: Ελλάδα,
1: γενικό.
0: Ελλάδα, Ελλάδα.
1: Η Eurozone, πώς είναι.
0: Ελλάδα, δεν ξέρω. Δεν έχω δει Eurozone.
1: Ελλάδα, δεν κοιτάς αυτά.
0: Όμως. Έλα μπαμπι. Έλα μπαμπι. Για λέγε τώρα τα καύσιμα είναι, τι είναι.
1: Σίγουρα είναι τα καύσιμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σίγουρα είναι. Κάτσε, περίμενε. Μία μονάδα σίγουρα είναι καθαρό αίμο καύσιμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, είναι δεν είναι τα καύσιμα όμως, εσένα σε ενδιαφέρει και το γενικό ποσοστό. Ξέρεις, υπήρξε περίοδος στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας που λέγαμε και συζητάγαμε δημοσίως, τότε μόνο εφημερίδες είχαμε, κρατικά ραδιόφωνα, ιδιωτική τηλεόραση δεν υπήρχε και λέγαμε ναι, αλλά πρέπει να αφαιρούμε την επίπτωση των καυσίμων όταν μιλάγαμε για τον πληθωρισμό. Που ήταν τότε 20 και βάλε, έτσι.
0: Ναι, τώρα να αφαιρέσει την επίπτωση των καυσίμων δεν έχει πληθωρισμό, έχει μηδενικό πληθωρισμό.
1: Όχι, βέβαια. Μακάρι να ήταν έτσι.
0: Ναι, καλά, προφανώς δεν είναι έτσι. Καθ' υπερβολή. Τι γίνεται, τι νέα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Άσχημα.
0: Άσχημα οικονομικά, πάντα λες.
1: Έρχονται
0: δυσκολότερες μέρες.
1: Επειδή χωρίσαμε χθες και έμεινα με το παράπονο ότι δεν μ' άφησε να πω
0: Bloomberg. Α, τι. Ναι.
1: Και σου είπα σήμερα θα φας διπλή δόση Bloomberg.
0: Καλά, δεν θα φάω διπλή δόση. Άστησε περίτεχνες αναλύσεις. Πες μας τι βλέπεις, εκτίμηση. Πες ότι σε βγάζουμε ζωντανή σύνδεση σε ένα κανάλι, σε ένα ραδιόφωνο. Δεν έχεις την πολυτέλεια δική σου εκπομπής. Και πρέπει να πεις περιεκτικά τι είναι αυτό που έρχεται. Μπορείς να το σταχυολογήσεις.
1: Είναι σαν αυτό που τρώει τώρα πάνω της η Κρήτη.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό έρχεται.
1: Όπου στη θέση της Κρήτης θα βάλεις Γαλλία.
0: Μάλιστα. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αυτό θες να πεις.
1: Ξεκινάει επειδή η Γαλλία πρέπει να κλείσει προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Δεν της βγαίνει. Υπάρχουν τρομακτικές αντιδράσεις. Η Γαλλία πρέπει να βάλει στον προϋπολογισμό τις εξοικονομήσεις τρομακτικές, δηλαδή περικοπή δαπανών και αύξηση φόρων, αλλά κυρίως περικοπή δαπανών. Δεν φαίνεται να περνάνε. Είναι αδύναμη η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς. Και οι αντιδράσεις είναι στην αγορά των ομολόγων.
0: Okay. Ναι, το έβλεπα και σήμερα στα πρωτοσέλιδα.
1: Ωραία. Εμείς τα έχουμε πει αυτά εδώ και καιρό, ότι εκεί θα έρθει η μπόρα. Αλλά οι αντιδράσεις είναι πολύ πιο ισχυρές, πάντα έτσι συμβαίνει. Λέμε εντάξει, ωραία, κάτι θα πάει άσχημα εκεί. Κάπως θα χρειαστεί η Γαλλία να πληρώσει πιο ακριβά για να δανειστεί. Πρέπει να δανειστεί για να κλείσει το έλλειμμά της. Όμως η αλήθεια είναι ότι το πιο ακριβά έχει γίνει πολύ πιο ακριβά.
0: Παρένθεση. Ξέρεις τι εντοπίζω, θα μου πεις αν είναι σωστό το σκεπτικό ή λάθος. Όταν εμείς περάσαμε τη βαθιά ύφη, τη βαθιά κρίση, την περίοδο των μνημονίων, οι επιπτώσεις προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν τεράστιες. Έτσι. Δεν ήταν μεγάλες. Okay, ως μέλος της Ευρωζώνης, εμείς στην κρίση μας δεν επηρεάστηκαν οι άλλες οικονομίες.
1: Ναι, δεν επηρεάστηκαν πολύ.
0: Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων.
1: Καθοριστικά, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι. Δεν είναι καμία δομική
1: αλλαγή. Να αλλάξει η ζωή τους.
0: Ναι, προφανώς. Εμείς τώρα τι γίνεται. Έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει στα μνημόνια και τώρα οι κλειδονισμοί στις οικονομίες Γερμανίας, βάζω και τη Γερμανία εγώ μέσα, δεν ξέρω αν κάνω σωστά, Γερμανίας και Γαλλίας, θα επηρεάζουν πολύ περισσότερο για ακόμη μια φορά τη χώρα μας. Νομίζω ή κάνω λάθος.
1: Είσαι απολύτως ορθός.
0: Δηλαδή, δύο φορές κρίση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί η κρίση είναι μία. Η αγορά ομολόγων επικοινωνεί.
0: Αυτό
1: βεβαίως κάθε κράτος εκδίδει τα δικά του. Λοιπόν, στη Γαλλία τα ομόλογα τσιμπάνε με ρυθμό τρελό. Mm-hmm. Και όπως ίσως θα θυμάστε, μια σατανική λέξη που μας είχε απασχολήσει τότε το 10 που πάλευε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Υπουργό των Οικονομικών του Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνου, που το μνημονεύαμε χθες, mm-hmm. να πάρουν μέτρα πριν μπούμε στα μνημόνια. Μήπως και αποφύγουμε την προσφυγή μας στο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα θυμάσαι τη μαγική λέξη CDS. Mm. Και λέγαμε τότε εμείς οι ανόητοι.
0: Πώς λέγανε τα αυτά, τα CDS. Επισφάλειας, πώς λέγονται
1: ναι, έχεις δίκιο.
0: Κάτι.
1: Ναι. Θα το βρω και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Τα CDS λοιπόν, τα οποία είχαν ξεφύγει. Mm-hmm. Τα CDS τι κάνουνε, δείχνουν μπροστά τα μηνύματα της αγοράς. Δηλαδή σου λένε με μεγαλύτερη έμφαση προς τα που πηγαίνει η αγορά.
0: Okay.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα CDS τα γαλλικά, mm-hmm. είναι στο Θεό.
0: Ναι.
1: Έγιναν όλα μέσα σε λίγες ώρες. Η Γερμανία ψάχνει να δει τι μέτρα πρέπει να πάρει για να αποκρούσει την αναταραχή της αγοράς των ομολόγων, που είναι τερατώδης, διότι η Γαλλία μεγάλη οικονομία και θα πάρει σβάρνα και την Γερμανία. Και γενικώς είμαστε σε μια κατάσταση κρίσης ανοιχτής. Η μέρα είναι Παρασκευή, η καλύτερη μέρα για να εκδηλώνονται οι μεγάλες κρίσεις. Mm-hmm. Και πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι μεγάλες κυβερνήσεις, mm-hmm. να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν μια κρίση χρέους που λέγεται Γαλλία.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Προσπάθησε όσο μπορείς να μας κάνεις λιανά πενινταράκια τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία αυτή η κρίση στη Γαλλία και κατ' επέκταση στη Γερμανία.
1: Τα CDS λοιπόν είναι credit default swap.
0: Okay.
1: Και είναι οι πράξεις που κάνουν mm-hmm. στην αγορά.
0: Το ποντάρισμα στην αποτυχία, στον κατήφορο μιας χώρας.
1: Για να καλυφτούν έναντι του κινδύνου mm-hmm. να κάνει credit default, δηλαδή να μην μπορεί να πληρώσει μια χώρα mm-hmm. που έχει ομόλογα. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Είδες, λειτουργήσε το μυαλό, πάλι καλά, δόξω okay. το ακόμη λίγο.
0: Ναι.
1: Τι ρώτησες?
0: Δεν λειτουργήσε για πολύ, είναι αλήθεια.
1: Λειτουργήσε εν μέρη. Τόσο όσο.
0: Λέω, θέλω να μας κάνεις, να μας κάνεις πενινταράκια για να...
1: Σωστά, μου ήρθε.
0: Τι σημαίνει για την Ελλάδα πρακτικά ο κατήφορος της γαλλικής και της γερμανικής οικονομίας.
1: Πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές να δανειστεί για ένα μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Ήδη πριν από μερικές μέρες ο υπεύθυνος διαχείρισης του δημόσιου χρέους ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή, ενώ ήταν έτοιμο να βγει ένα ελληνικό ομόλογο, μια μη σας πω λεπτομέρειες τώρα, είπε δεν θα βγει. Mm-hmm. Διότι είχε δει μπροστά την κρίση που ερχόταν. Άρα δεν θα βγούμε να συνεχίσουμε τον κανονικό δανεισμό. Τα ελληνικά ομόλογα θα τσιμπήσουν και αυτά, mm-hmm. αλλά θα τσιμπήσουν λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μετρηθεί αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Έχουμε πραγματικά δημοσιονομική αντοχή? Έχουμε αρκετή δημοσιονομική αντοχή ώστε στην πόρα που έρχεται να αντέξουμε? Mm-hmm. Δηλαδή τι είδους ομπρέλα κρατάμε, με λίγα λόγια?
0: Έχουμε? Δεν έχουμε.
1: Θα σου πω το εξής. Ποιος είναι, να ξεκινήσω με το καλό ή με το κακό?
0: Ξεκινάμε με το καλό, μπάσκετ.
1: Το καλό είναι ότι έχουμε. Με την έννοια δηλαδή ότι πληρώνουμε περισσότερους φόρους από τα έξοδα του κράτους, άρα το κράτος μαζεύει περισσότερα λεφτά από όσα δαπανά, άρα υπάρχει πλεώνασμα, αυτό το γνωστό που ξέρουμε όλοι. Άρα οι αγορές μας βλέπουν με καλό μάτι και πράγματι μας βλέπουν έτσι. Όλες οι εκτιμήσεις τον τελευταίο καιρό είναι καλές. Βέβαια οι αγορές τη μία μέρα στα λένε έτσι, την άλλη μέρα μπορούν να στα πούν ανάποδα, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, λογαριασμό δεν έχουν να δώσει κανέναν. Αλλά γενικώς είμαστε καλά από αυτήν την άποψη. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Πρωθυπουργός δεν πάει στη Βουλή, αν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν πάει στη Βουλή, αν ο Υφυπουργός Οικονομικών, που έχει το Δημόσιο Ταμείο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πάνω του, για τον οποίο έμαθα ότι και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μητσοτάκης είπε «Καλά τα συζητάμε εμείς εδώ, αλλά τελικά θα γίνει ό,τι πει ο Πετραλιάς». Mm-hmm. Λοιπόν, αν δεν πάνε στη Βουλή και δεν γίνει μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ αρχηγών κομμάτων, παιδιά, πού βρισκόμαστε? Τι έχουμε άμυνα? Τι εργαλεία έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση? Και τι πρέπει να κάνουμε και να το συμφωνήσουν σε κάποιο βαθμό για να πάνε για να πούνε αυτά που λένε στις τηλεοράσεις, δεν έχει καμιά αξία. Αν δεν το κάνουν, η χώρα εγώ δεν ξέρω αν είναι επαρκώς προστατευμένη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι λεφτά Γιατί λέει ο Μητσοτάκης ότι θα πάω να ζητήσω άδεια να ξοδέψω περισσότερα. Περί ναι. αυτού πρόκειται. Η επιστολή προς Φον ντερ Λάιεν. Λοιπόν, έχουμε να ξοδέψουμε, δεν είμαι βέβαιος. Δεν το ξέρω. Λέμε ότι γενικώς το κράτος έχει μαζέψει πολλά λεφτά, η συζήτηση που κάνουμε συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά αν πραγματικά μετά τα λεφτά που έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει mm-hmm. τώρα στη ΔΕΘ mm-hmm. και αυτά που είναι υποχρεωμένος να δίνει για να καλυπτόμαστε κάπως από την ενεργειακή κρίση mm-hmm. δεν ξέρω τι πραγματικά λεφτά έχουμε. Και όταν λέω έχουμε δεν εννοώ μόνο αυτή τη στιγμή, τι έχουμε και για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Ένα πράγμα και τελείωσα. Με συγχωρείς που μακρηγορώ.
0: Παρακαλώ.
1: Το προκάλεσες.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα τόσο δάτο ύβρα στα νέα, δεν το είδα κάπου αλλού. Mm-hmm. Καλά, προφανώς δεν τα διάβασα σωστά.
0: Ναι.
1: Ένα τόσο. Αυτό που λέγαμε μονόστιλο.
0: Για ποιο πράγμα, λεστά.
1: Λοιπόν, ναι. πέρυσι τα μη πληρωμένα προς το δημόσιο, προς το ταμείο, οφειλές των mm-hmm. του κόσμου προς το ταμείο αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Σε ένα χρόνο 10 δισεκατομμύρια. Μιλάγαμε για τις 120 δόσεις, τη ρύθμιση των οφειλών ναι. και σε ένα χρόνο σου αυξάνονται 10 δις. Mm-hmm. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι, δεν είναι κακοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι.
0: Μα προφανώς λέω κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι οι ρυθμίσεις και τα μέτρα και οτιδήποτε άλλο δεν πάνε να εξαγγέλλονται, κρίνονται από την εφαρμογή τους, από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Γι' αυτό έχει σημασία να βλέπουμε κάθε εφαρμογή ή κάθε σύστημα εισπράξης τι αποδίδει. Δηλαδή, το σύστημα της φοροδιαφυγής έχει αποδώσει. Φαινομενικά τουλάχιστον, μάλλον από αυτά που μπορούμε να δούμε, γιατί δεν έχω συγκεντρωτικά στοιχεία, έχει αποδώσει. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχεις μία άνοδο okay. εκεί. Το θέμα είναι, οι ρυθμίσεις που έχεις κάνει έχουν αποδώσει.
1: Δεν φαίνεται
0: να έχουν αποδώσει. Δεν έχουν αποδώσει.
1: Σίγουρα ο Μητσοτάκης mm-hmm. του είπαν ότι, κοίτα να δεις, 10 δις προσετέθησαν πέρυσι. Mm-hmm. Και του βάρεσε το καμπανάκι και γι' αυτό πήγε. Συν όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει στις 120.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει να ρυθμίσει. Διότι...
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό φωνάζουμε τους γύρω.
1: Και το άλλο είναι ότι πλέον εκείνο που γινόταν συζήτηση από εδώ και από εκεί, που το ξεκίνησαν κάτι τύποι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Άνοιξη, τώρα πια έχει αρχίσει και μπαίνει σε όλες τις εκθέσεις. Ότι δηλαδή οι τράπεζες έχουν υπερσυγκεντρώσει τα δάνειά τους mm-hmm. σε κάποιες εταιρείες. Λογικό, γιατί αυτές οι εταιρείες παίρνουν έργα, ανοίγουν δουλειές, κάνουν περισσότερες επενδύσεις, άρα χρειάζονται μεγαλύτερο δανεισμό και είναι γερές εταιρείες. Έλα όμως που όταν σκάει μια μεγάλη κρίση, το να είσαι υπερεκτεθειμένος σε κάποιες επιχειρήσεις, 5, 10, 15, mm-hmm. λέγεται ότι δεν είναι πάνω από 50, και αν μία από αυτές σκάσει, δεν χρειάζεται να σκάσουν όλες μαζί.
0: Σωστό.
1: Δεν θα συμβεί άλλωστε αυτό. Αν μία σκάσει, δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα πρέπει, τι κινδύνους θα χρειαστεί να καλύψουν τότε οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες, όταν σκάσει μία, σου λένε ποιες άλλες κάνουν την ίδια δουλειά. Mm-hmm. Σε ποιες άλλες είμαστε ανοιγμένοι πολύ. Έτσι. Άρα πρέπει να καλύψουν τον κίνδυνο, μήπως και σκάσουν και οι άλλες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καλύπτουν τον κίνδυνο μόνο του Παπαδημητρίου που έσκασε. Μάλιστα. Πρέπει να καλύψει και τον κίνδυνο του Νυφλή.
0: Τώρα. Ολοκλήρωσες.
1: Βγήκε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν γλιτώσαμε τον Bloomberg στο διπλό. Έχουμε και λέμε τώρα. Είχα μία επαφή, είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από μας άκουσαν. Άκουσαν την εκπομπή μας και επειδή άκουγα και το πρωί και το Σπύρο Παπαδάκη που έκανε εξίσου την ίδια αναφορά και την ηρεσία, δέχτηκαν τηλεφώνημα. Είμαστε σε μία επαφή για να πάρουμε κάποιες πρακτικές απαντήσεις. Όχι πολιτικές. Πρακτικές απαντήσεις. Έτσι. Πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις.
1: Καλό αυτό.
0: Γιατί βγαίνεις, είναι καλό αυτό.
1: Και να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Μιλάμε λόγια στον αέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να βλέπουμε πώς λειτουργεί. Γιατί ξαναλέω, άκουγα και το πρώτο και το Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος πήρε την μπάσα από εμάς και το συνέχισε ο άνθρωπος. Που έδινε άλλα παραδείγματα ανθρώπων που με μία απλή καθυστέρηση δόσης, ας πούμε, εντός του μήνα της δόσης, για κάποιες ημέρες επαναλαμβανόμενα για 2-3 φορές μπήκαν στην υπηρεσία. Παρά το πλήρων μία μικρή καθυστέρηση. Εντός του μήνα, ξαναλέω, απλώς με λίγες ημέρες καθυστέρησης. Και τέλος πάντων, ανοίγει ένα θέμα. Και ειδικά σε αυτόν τον καιρό μου κάνει εντύπωση γιατί όλο αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω, να το τακτοποιήσουμε σε μια περίοδο τέτοιου οργασμού ψηφιοποίησης και απλοποίησης διαδικασιών. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το λέω επικριτικά, απλώς πολλοίς κόσμος, ξέρεις, αυτό, επειδή το άνοιξε, εσύ το άνοιξε το θέμα από την περασμένη εβδομάδα το έχεις ανοίξει. Και έπιασα και εγώ τη σκυτάλη για το πόσο επηρεάζει και τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι. πώς επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι όπως έχουν σφίξει τα πράγματα και ελέγχεις, καλώς έχουν σφίξει και δεν υπάρχει αισιοδοσία των δανείων κτλ. Αυτή μια άλλη συζήτηση, ενώ δεν είμαστε στο 2004, 2005, 2006 και 2007, αφιδώς δάνεια. Ωστόσο τώρα έχουμε περάσει απέναντι και δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι έχουν κλείσει τις κάνουλες οι τράπεζες, είναι ότι και υπάρχει πολλοί κόσμος μαυρισμένος ο οποίος δεν μπορεί να αντλήσει ρευστό από τις τράπεζες. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα λειτουργίας της αγοράς, γιατί ο τηρεσίας είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Ένα σύστημα ενημέρωσης είναι.
1: Ενημέρωσης και ασφάλειας.
0: Ναι, ναι, τέτοιο. Ενημέρωσης για την ασφάλεια των δοσοληψιών, των τραπεζών κτλ. Είναι θέμα τώρα αυτό.
1: Ωραία τα είπαμε αυτά. Εγώ όμως δεν έχω δει ακόμη τον πληθωρισμό.
0: Το έχεις δει?
1: Όχι βρε, αφού δεν μ' άφησες, σε παρακολουθούσα. Εγώ όταν μιλάμε σε κοιτάζω στα μάτια.
0: Τζιβελέκη, δεν με βάλεις τα κλάματα. Σε βλέπω και έχεις δακρύσει, γι' αυτό το λέω. Έτσι, μάλιστα. Γιώργη, μη σε ψήνει κάθε φορά. Άναψε το αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μπορεί να μην είσαι τόσο ψεύτης δημοσιογράφος.
0: Εσύ κανονικός.
1: Δεν είπα τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Είμαστε και οι δύο με μακό, κοντομάνικα, εγώ και ο Τζιβελικίδης. Έχεις έρθει με μπουφανάκι ελαφρύ μεν και κλειστά κλιματιστικά δε. Δεν. Δεν
1: είπα τίποτα εγώ, κάνε κάτι με τα κλιματιστικά.
0: Δεν είναι, θα πάθουμε συμφόρηση θα μας έρθει.
1: Μη γελάς κι εσύ. Να πεις, δεν είπα.
0: Ναι.
1: Να είσαι φιλαλήθης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φιλαλήθης.

0: Δεν μας τα πες καλά με τον πληθωρισμό.
1: Γιατί?
0: Δεν μας τα πες καθόλου καλά.
1: Όπα.
0: Λοιπόν.
1: Για λέγε Μπαμπή.
0: Τι είπες?
1: Πέντε κομμένα.
0: Ότι πήγαμε στο πέντε κομμένα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι σε ρώτησε?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπαμπής. Πού είναι η Ευρωζώνη?
1: Μπαμπή, 5,1 είναι?
0: Είναι.
1: Ωραία. Γιατί δεν σας τα είπα καλά?
0: Διότι η Ευρωζώνη είναι στο 3,8.
1: Και
0: η διαφορά είναι τερατώδης.
1: Μπαμπή, άκου, εγώ όταν κάνω δίαιτα, λέω από τόσο έχασα και πήγα τόσο. Δεν με νοιάζει πόσο είναι ο Τζιβελεκίδης και ο Μπαμπής.
0: Ναι, και γιατί κάνεις δίαιτα?
1: Γιατί έχω ζηλέψει. Αυτό καλό.
0: Ο γιατρός σου το είπε. Ναι.
1: Λοιπόν, όταν κάνω δίαιτα.
0: Δύο ανάδραση κάνεις.
1: Ο άνθρωπος έχει τεράστιο θέμα, παιδιά. Δεν μπορεί να δεχθεί ούτε καν την πληροφορία. Δεν ήμουν. Λέει μέσα του. Δεν έδωσα εγώ τον πληθωρισμό και εκεί πάτε σοκ. Και μου λέει, δεν είναι τα λες καλά. Μου είπες 5,1. Πόσο είναι 5,1? Ναι, αλλά δεν μας είπες έτσι. Τι σόβρακο φορούσε την ώρα που το έγραφε ο άλλος στο κομπιούτερ από τη Eurostat μέσα.
0: Δεν μου λες δηλαδή στο γήπεδο πώς γίνεται το παιχνίδι?
1: Πώς γίνεται?
0: Όταν παίρνει μια ομάδα να επιτεθεί, όλοι οι άλλοι πηγαίνουν στην άμυνα και φυλάνε το τέρμα.
1: Προφανώς.
0: Παίζεται το παιχνίδι ανάμεσα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ναι, με τον πληθωρισμό αυτό γίνεται.
0: Όχι.
1: Ταραβέρι.
0: Όχι. Το ότι έπρεπε να σου κάνω μια παρατήρηση αφού έχασα το ρούμπο.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, για πες, 3,8 είναι
0: 3,8
1: η υπόλοιπη Ευρωζώνη.
0: Η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Ευρωζώνη?
1: Βέβαια.
0: Διότι έχουμε το ίδιο νόμισμα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και είμαστε λίγο χάλια. Λίγο ως πολύ.
1: Πότε θα δούμε τα ακριβή στοιχεία, τι δεν πήγε καλά?
0: Είναι μέσα, παραμέσα υπάρχουν. Ναι, αλλά okay. Τώρα πού να κάθουμε να τα κοιτάζουμε.
1: Ναι, όχι, άτομο τώρα. Ούτως ή άλλως τώρα και να δεν προλαβαίνεις γιατί θα πάμε σε διεθνή.
0: Πάντως στο γενικό της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, στο γενικό η ενέργεια αυξήθηκε κατά 19%.
1: Ωραία. Πάμε έτσι στην αλλαγή του ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφόδρες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ με το τελευταίο πλήγμα σε πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου να έρχεται έπειτα από 4 ακόμη επιθέσεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή της εβδομάδας.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 268.
4: Διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφόδρες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ με το τελευταίο πλήγμα σε πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου να έρχεται έπειτα από 4 ακόμη επιθέσεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή της εβδομάδας.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία.

0: του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων, με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ, με το τελευταίο πλήγμα σε πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου να έρχεται έπειτα από 4 ακόμη επιθέσεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή της εβδομάδας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο. Στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και από Φιλοθέη έως Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97,8. Κάτι θέλεις να πεις τώρα, τι μου κάνεις νόημα, τι?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Μια χαρά.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε λίγο θα πάμε να ανοίξουμε το δικό μας θέμα, αυτό που αναπτύξαμε χθες με την κυρία Δάμνα Μιχαηλίδου. Το σοβαρό θέμα για την κοινωνική κατοικία.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εισαγωγή στο θέμα. Μιλήσαμε χθες για την καταγγελία, αποκάλυψη που έκανε η υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που είπε κάτι πάρα πολύ απλό, απαντώντας το ερώτημα γιατί δεν αξιοποιούμε την δημόσια κίνητη περιουσία για κοινωνικές κατοικίες και χίλια δύο πράγματα. Μας είπε ότι προσκρούει, πέραν το ότι είναι πολύ μπερδεμένες πολλές περιπτώσεις, μας είπε ότι το δουλεύει μαζί με τον κύριο Σκέρτσο. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι έρχεται και σε σύγκρουση και βρίσκει κλειστές πόρτες σε κάποιους δήμους οι οποίοι δεν θέλουν οι κοινωνικές κατοικίες ή οι άλλες δομές να φτιαχνούν στην περιοχή τους. Έτσι λοιπόν, ζητήσαμε την άποψη, ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, να δούμε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάθαμε ένα σοκ. Έτσι. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι δεν είσαστε οι μόνοι που πάθετε σοκ, γιατί και εμείς από αυτή την εντός εισαγωγικών αποκάλυψη,
0: ναι,
2: όπως την είπατε.
0: Ναι, εντάξει, καταγγελία να το πω για να είναι πιο...
2: Καταγγελία, ναι. Της,
0: okay,
2: της συμπαθέστατης, κατά τα λοιπά, και συνεργάτη δάσμας υπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου, που δεν σας κρύβω ότι όσα έχουμε χειριστεί από κοινού με την ΚΕΔΕ τουλάχιστον, που είναι τα προγράμματα των παιδικών σταθμών, μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, έχουν βρει πάντα λύση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μας ξάφνιασε.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τελικά αν αυτό αποτελεί γενικότερα μια δικαιολογία, ένα φιλοσοφικής πάνω σε μια πολιτική η οποία δείχνει να μην εξελίσσεται με τις ταχύτητες ίσως που θέλουν να εξελιχθεί. Το ότι επιθυμεί η κυβέρνηση και καλά κάνει και νομίζω ότι προς σωστή κατεύθυνση να ξαναεπαναφέρει την λογική της κοινωνικής κατοικίας. Παλιότερα σας θυμίζω είχαμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας.
0: Έτσι
2: τον κλείσαμε βέβαια τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, δεν ήταν καλός.
0: Επιμνημονίων,
2: τον κλείσαμε και δεν το ξανανοίξαμε όμως. Επιμνημονίων το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα πλέον βγήκαμε τα μνημόνια, οι αριθμοί ευημερούν. Υπήρχε μοντέλο το πώς ακριβώς θα φτιάχνονταν οι συγκεκριμένες δομές. Τώρα, πραγματικά εγώ δεν ξέρω και επειδή ρώτησα και επιχείρησα να πληροφορηθώ. Πού υπάρχουν σχέδια και πού αντιτίθενται δήμαρχοι οι οποίοι μπορούν να έχουν τέτοιου είδους δύναμη και δυνατότητα για να σταματήσουν την εξέλιξη ενός κρατικού έργου σε κρατική γη, δεν βρήκα πουθενά κάτι τέτοιο. Το ότι κάποιος δήμος, κάποιος δήμαρχος ή κάποιο δημοτικό συμβούλιο και κάποια τοπική κοινωνία μπορεί να ανθίσταται σε μια τέτοιου είδους, δηλαδή να μην γνωμοδοτικά, γιατί γνωμοδοτική είναι η δική μας
0: άποψη. Συγγνώμη, Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Είναι προφανές, γιατί καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, ότι κανένας Δήμος δεν μπορεί να σταματήσει μια ειρημένη απόφαση. Όμως, από την άλλη πλευρά, προφανέστατα και εγώ, αν ήμουν υπουργός, θα λάμβανε υπόψη μου. Δηλαδή, δεν πήγαινα να επιβάλλω κάτι χωρίς να συζητήσω με έναν δήμαρχο.
3: Αλλά και εκτός από το να σταματήσει, υπάρχει και το να καθυστερήσει.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, όταν μια πολιτική είναι κυρίαρχη και απαιτείται να γίνει χτες απόγευμα, αυτή την πολιτική την συζητάς, στο τέλος την αποφασίζεις και την υλοποιείς. Δεν ψάχνεις να βρεις τη δικαιολογία της καθυστέρησης. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για κοινωνική κατοικία όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 330.000 ακίνητα μη δηλωμένα από το κτηματολόγιο, τα λεγόμενα ορφανά, τα οποία η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι έχουν πει να περάσουν έστω και ως χρήση, όχι ως ιδιοκτησία, ως χρήση στους Δήμους, να τα ανακαινήσουμε εμείς και να τα εντάξουμε σε τοπικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.
0: Πόσα είναι αυτά τα κίνητα? Συγγνώμη, Δήμαρχε, πόσα είναι αυτά τα κίνητα?
2: 330.000 αδήλωτα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και καταλαβαίνετε μπορεί να λύσει πολύ μεγάλο κομμάτι του.
3: Δηλαδή ο κάθε Δήμος ξέρει. Γιατί δεν ξέρει το κράτος και ξέρει ο κάθε Δήμος?
2: Όχι, τα ξέρει το κράτος. Το ξέρει μέσα από το κτηματολόγιο. Τι είναι δηλωμένο και τι είναι αδήλωτο. Εμείς μέσα από το κτηματολόγιο έχουμε πάρει αυτή την πληροφόρηση ότι οι ιδιοκτησίες οι αδήλωτες είναι 330.000 σε όλη την επικράτεια, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι δομημένες. Αυτές οι δομημένες, εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πόρους, ακόμα και δανειακούς, για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε αυτές τις κατοικίες και να τις δώσουμε ως κοινωνική κατοικία, δηλαδή με ενδεικτικά ενοικιοστάσια, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να πέσει το ανυπόφορο πλέον για τη μέση ελληνική οικογένεια ενοίκιο.
3: Δώστε μας ένα παράδειγμα, Δήμαρχε.
0: Δηλαδή τώρα, μπράβο, να μιλήσουμε το δικό στο Δήμο.
2: Στο Δήμο.
3: Εντάξει, ο δικός του είναι και λίγο ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι. Δηλαδή, μου αρέσει να φτιαγμένε. Υπάρχουν και παλιέ πολυκατοικίε, οι οποίε είναι οι παραθυριστικέ. Δεν ξέρω αν. Δεν είχαν ούτε θέρμανση ούτε τίποτα. Ήταν παραθυριστικέ μικρέ διάρκεια όπου κατέβαινε ο κόσμο. Κάποια από αυτά, αρκετά από ό,τι έχω μάθει, δεν έχουν δηλωθεί. Γιατί προφανώ δεν ξέρω, είναι θέματα. Αποβίασαν οι ιδιοκτήτε, δεν είχαν κατιόντε συγγενεί. Πάντω δεν είναι δηλωμένα. Εάν λοιπόν αυτά παραχωρηθούν, επαναλαμβάνω, όχι σε νομή, όχι σε ιδιοκτησία, αλλά σε χρήση για 50, 60, 80, 100 χρόνια στο Δήμο, ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει πόρους δανειακούς, ώστε να συντηρήσει αυτά τα δύο διαμερίσματα, αυτή την πολυκατοικία παραδείγματος χάρη, και στη συνέχεια να τα εντάξει σε τοπικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή, μέσα από αντικειμενικά κριτήρια, με έναν κανονισμό, ο οποίος μπορεί να είναι και κεντρικός και να το φροντίσει το Υπουργείο, ποια είναι τα όρια, οι προϋποθέσεις και οι μοριοδοτήσεις, να επιλέξει τοπικό δυναμικό, δηλαδή οικογένειες από την περιοχή που έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να μπουν και να φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές, σε αυτά τα συγκεκριμένα σπίτια, με πολύ χαμηλό ενίκιο, εν είδη παλαιού ενοικιοστασίου. Είναι μια λύση λοιπόν την οποία την έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ και δεν έχει πάρει καν απάντηση από αυτής. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να χύνονται κροκοδίλια δάκρυα, ότι οι δήμαρχοι, οι κακοί δήμαρχοι πάλι, δεν αφήνουν το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει βούληση να φτιάξει τις κοινωνικές κατοικίες, αλλά οι κακοί δήμαρχοι και οι αφιλόξενες τοπικές κοινωνίες το απαγορεύουν όταν αυτά πρόκειται να γίνουν σε κρατική γη. Και βέβαια πολλές φορές, και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, στην υποχρηματοδοτημένη αυτοδιοίκηση έρχεται και μπαίνει ένα ερώτημα, μήπως οι πόροι κατασκευής ή συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, γιατί αυτά θα είναι ΣΔΙΤ, είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, γι' αυτό λένε 70% θα τα κρατήσει ο ιδιώτης, 30% θα γίνουν κοινωνική κατοικία. Αν εκεί δαπανηθούν και πόροι οι οποίοι κατευθύνονται προς την αυτοδιοίκηση, δηλαδή από το κακό που είμαστε σήμερα πάμε στο χείριστο, σε επίπεδο οικονομικών εννοώ.
0: Ναι, αλλά με αυτό το σκεπτικό, με τους υποχρηματοδοτημένους δήμους, προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα, αν και είπατε ότι μπορείτε να κινήσετε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Βεβαίως,
0: ότι
2: ο
0: υποχρηματοδοτούμενος δήμος πώς θα αποκριθεί στην ανακαίνιση συντήρησης αυτών.
2: Ναι, γιατί την ίδια στιγμή για την ανακαίνιση αυτή την οποία θα κάνει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει ένα εισόδημα για να εξοφλήσει τα χρήματα της ανακαίνησης μέσα από αυτό το ενοικιοστάσιο, το οποίο μπορεί να είναι 200 ευρώ το μήνα, αλλά φανταστείτε το αυτό σε μεγάλη κλίμακα, πώς ακριβώς μπορεί να απεξοφλήσει μια χρηματοδοτική υποχρέωση, η οποία θα προκύψει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από το Ταμείο Παραγωγικών και Δανείων σε ένα τόσο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα, γιατί όπως ξέρετε, τα ενεργειακά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά επενδυτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και από ευρωπαϊκό και από εθνικό χρήμα.
3: Ναι. Εγώ το βρίσκω όλο αυτό που συζητάμε πολύ ωραίο για να είναι πραγματικό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει ο Κωνσταντέλος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει η Μιχαηλίδου.
3: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν γίνεται τίποτα.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Το θέμα είναι πρέπει κάπου να συναντηθούμε για να τα βρούμε.
3: Τώρα καθίστε, κύριε Δημαρχέ, και κύριε. Και τώρα, όχι, δεν λέμε τι γίνεται στη Βάρη Βούλαβε, στα 3Β.
2: Λέμε την κυρία Μιχαηλίδου, με την οποία και προσωπικά, αλλά και.
3: Μα εντάξει.
2: Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και δηλαδή δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε και χθες η κυρία Μιχαηλίδου, μίλησε για Δήμο στον οποίο μίλησαν για κοινωνική κατοικία και είπε όχι, γιατί εγώ έχω εκεί βάλει δημόσια όργανα γυμναστικής, ας πούμε.
2: Σε άλσος
0: μεγάλου Δήμου της χώρας πέσανε όλα τα τοπικά στελέχη και τοπικοί βουλευτές και δήμοι και δήμος και τα λοιπά, γιατί διαμαρτύρονται κάτι και μην τυχόν και χτιστεί εκεί κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που περιγράφει είναι πέραν των κολλημάτων γραφειοκρατικών που υπάρχουν, ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια από τοπικές κοινωνίες και δήμους.
2: Προφανώς, γιατί οτιδήποτε δομείται πλέον στο αστικό περιβάλλον θεωρείται επιβάρυνση. Ακόμα και όχι κοινωνική κατοικία, και κανονική κατοικία να γίνει κάπου.
3: Καλά, δεν θα φτιάξουμε και αχούρια, θα κάνουμε κανονικές κατοικίες.
2: Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, και εδώ είναι μεγάλη απορία, γιατί να πάμε στο συγκεκριμένο άλσος, στον πνεύμονα, ο οποίος ήδη υπάρχει εκεί, ξέρω εγώ, ένα πρώην στρατόπεδο το οποίο δόθηκε σε κοινή χρήση και είναι δημόσια γη και προφανώς μπορεί να γίνει εκεί με ειδικό προλογικό σχέδιο να γίνει κοινωνική κατοικία, και δεν πάμε στα όρια του σχεδίου πόλεως να κάνουμε να κάνουμε με ταχείες, με fast track διαδικασίες αναμορφώσεις των ρημοτομικών, δηλαδή να εντάξει δημόσια γη στο σχέδιο και να φιλοξενήσει αυτές τις κοινωνικές κατοικίες στα όρια των σημερινών οικισμών.
3: Να ρωτήσω
2: γιατί
3: κάτι.
2: Δεν εξετάζουμε τέτοιου είδους λύσεις.
3: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, εσείς έχετε δει οι Δήμοι, ειδικά που έχουν και μεγαλύτερη πίεση. Οι Δήμοι Αθηναίων και ορισμένοι Δήμοι που έχουν μεγάλη πίεση. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει, οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει.
2: Δυστυχώς, μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
3: Και μόλις περάσουν και οι εκλογές, θα έρθει βαρύτατος.
2: Χτυπάει ακόμα και το δημογραφικό αυτή η ιστορία.
3: Βέβαια. Βεβαίως, τα πάντα όλα. Λέω, εσείς έχετε κάνει μια προεργασία να πείτε, ρε παιδί μου, έχουμε 10, 20, 30, 40 περιοχές που μπορούμε να τις εντάξουμε και να γίνει να αναπτυχθούν κατοικίες. Και μην λέμε συνέχεια κοινωνικές κατοικίες, διότι πολλοί άνθρωποι σου λένε, κοινωνικές κατοικίες θα έρθουν εδώ τώρα με φτηνό νίκη, ποιος ξέρει ποιοι θα έρθουν, θα μας χαλάσουν τη γειτονιά.
0: Και θα ρίξουν και την αξία των ακινήτων μας.
3: Ναι, και θα ρίξουν και την αξία των ακινήτων, λέει. Εκ του πονηρού νυφλής.
2: Κύριε Νυφλή, εμείς αυτό το οποίο κάναμε περιγράψαμε την πολιτική και φαίνεται η διάθεσή μας από την πολιτική αυτή. Την έχουμε, οι αποφάσεις αυτές έχουν πάρθει τρεις φορές.
3: Έχετε ένα κατάλογο 10, 20, 30 περιοχών. Να πάτε στη Μιχαηλίδου, να πάτε στο Στιέτσο και να του πείτε, ελάτε εδώ. Να, εδώ θα φτιάξουμε αυτά τα κόμπλεξ.
2: Για να μπορέσουμε να έχουμε, καταρχάς έχουμε δύο πράγματα. Η μία είναι η πρόταση για τα ήδη δομημένα, τα ορφανά, τα οποία εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι. Τα ξέρει το κτηματολόγιο, το οποίο νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μας δώσει το Υπουργείο Κοινωνικών, κρατικές κοινωνικές δομές, να μας δώσουν οι ίδιες τις περιοχές που έχουν αυτή την ασφυκτική πίεση όσον αφορά τα ενίκια.
3: Ελάτε τώρα, δεν ξέρουν οι Δήμοι.
2: Αυτό το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν είναι τις δηλωμένες τιμές των ενοικίων που υπάρχουν, όπου θα δείξει βέβαια παντού, οριζόντια σε όλη τη χώρα, τα ενίκια, ακόμα και στην πιο μικρή Κομόπολη, έχουν πάρει την ανοιγούσα εδώ και 2-3 χρόνια. Και νομίζω, θα πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι και μια μερική πρόσχερη λύση. Το κάνει η κυβέρνηση, αλλά το κάνει με πολύ έτσι αργό τρόπο και φοβικό τρόπο. Αυτή η ελευθερία η οποία υπάρχει οριζόντια για να γεμίσει όλη η χώρα μας με Airbnb. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει πολιτική αυτό για το πώς ακριβώς, πόσα επιτρέπονται, πού και πώς, ούτως ώστε να μην τραπούν όλα τα. Όλες οι κατοικίες.
3: Και στη Βαρκελόνη, ο Δήμαρχος εκεί έκανε ό,τι έκανε.
2: Και στη Βαρκελόνη και στη Βαλένθια και στην Ανταλουσία έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι και στους τουριστικούς προορισμούς που ακούγαν περισσότερο. Και βάλανε φρένο σε αυτή την ιστορία. Γιατί ξέρετε κάτι, πότε εμφανίστηκε η αύξηση της κατοικίας, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό ή μάλλον είναι φαινόμενο του δυτικού κόσμου την τελευταία δεκαετία περίπου. Είναι όταν ξεκίνησε αυτό το περίεργο εφεύρημα του Airbnb. Όπου ουσιαστικά υπονόμευσε και την ξενοδοχειακή επένδυση και το τουριστικό προϊόν σε πολλές περιπτώσεις και εξαφάνισε τη δυνατότητα να υπάρχουν σπίτια για τον κοσμάκι.
0: Εξαιρετικά.
2: Αυτές είναι κεντρικές πολιτικές όμως.
3: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
2: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, κύριε Νυφλή. Σας το λέω με
0: καλά.
2: Πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, με προτάσεις και με καλή βούληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντέλα.
2: Να είστε καλά, κύριε Νυφλή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όλα εγώ σε αυτή την εκπομπή. Αφού μιλάω με την Εύη έξω, της δίνω παυσίμωνο και το έχει πονοκέφαλο.
1: Πω.
0: Ξήμα, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Για να δούμε τώρα ο συνδυασμός βροχής και οτιδήποτε άλλο. Τι έχει φέρει στους δρόμους. Τι είναι, ρε Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ό,τι φέρνει πάντα. Αυξάνεται η κατάσταση δηλαδή. Ναι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Κολονό μέχρι Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Mm-hmm. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά πάνω μου. Και κάπως έτσι, αφού δεν τον πάσαρε πριν τον Παναγιώτη Βολάνιο, φάγαμε το χρόνο και πρέπει να πάμε στην αλλαγή της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων. Εσύ τα θες όλα.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Όπου θες πάμε. Και εγώ σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hookah.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hookah.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ιταλία με 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο, Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενής βροχή στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε ένα new entry κολλημένων τύπων που στέλνει μηνύματα. Ένας Παντέλος Ρωμά Ζεφύρη. Λοιπόν, ένας Παντελής Πέπας, Παντέλος Πέπας. Λοιπόν, ο οποίος στέλνει κάθε τρία λεπτά. Αδελφέ, τι έχεις πάθει, αλήθεια σου. Έχουμε ρίξει φοβερό γέλιο στο τούντιο.

0: Λέει ο Βασίλης ο Κοντόπουλος.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα έχει φύγει ένα θέμα. Αφορά όμως αυτά που έχει πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, δηλαδή τι γίνεται με τα μπερδεμένα οικόπεδα και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο και όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί κόλλανε, υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Ας κρατήσουμε όμως το εξής σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Κωνσταντέλο, ότι είναι πολύ πολύ ωραία ιδέα της ΚΕΔΕ. Αυτό που λένε, παιδιά, τα μη δηλωθέντα στο κτηματολόγιο, δώστε τα στους δήμους να τα ανακαινήσουμε, να τα διαθέσετε, να έχουμε τη χρήση τους για κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες, να τα ανακαινήσουμε και να νοικιάσουμε σε πολύ φθηνές τιμές με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό είναι το ένα κόμμα. Τα λέει, δεν μας ακούει κανένας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου λέει για το άλλο, για την κοινωνική κατοικία που πηγαίνει η κατασκευαστής, είναι μεσδίτ, πηγαίνει ο Παπαδημητρίου κατασκευαστής, παίρνει ένα ποσοστό από το κόστος της πολυκατοικίας του τέλος πάντων του κτηρίου και το νοικιάζονται αυτά ή πολλούνται με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο ή αντίστοιχα ενίκιο. Όλα αυτά είναι φοβερές ιδέες. Αλλά το θέμα είναι τίποτα από αυτά δεν υλοποιείται. Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
2: Το χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτά δεν είναι καινούργιες ιδέες. Δεν έρχονται τώρα επιγόντως γιατί δεν πάει άλλο. Είναι εδώ και καιρό πολύ που συζητούνται. Να μην πω χρόνια, είναι χρόνια βέβαια. Mm-hmm. Που αν τα είχες κάνει, αν τα είχες ξεκινήσει, θα μετριαζόταν η άνοδος των τιμών των ακινήτων.
1: Α, μπράβο.
2: Έτσι, διότι στην πραγματικότητα λέμε αυξήθηκαν τα ενίκια. Αλλά τα ενίκια δεν ανεβαίνουν από μόνα τους. Ανεβαίνουν διότι ανεβαίνει η τιμή των ακινήτων. Mm-hmm. Ανεβαίνουν διότι ανεβαίνει το κόστος των υλικών και γενικά το κόστος να ξαναφτιάξεις ή να βελτιώσεις ένα διαμέρισμα, ένα ακίνητο. Ανεβαίνει για διάφορους λόγους το ενίκιο. Δεν είναι από μόνο του, είναι μια ξεχωριστή τιμή, αλλά δεν είναι από μόνο του. Αυτά λοιπόν τα βλέπουμε να έρχονται εδώ και αρκετά χρόνια. Το κακό είναι ότι δεν κινηθήκαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μόνο οι ιδιώτες κινήθηκαν. Οι ιδιώτες προσπάθησαν να τα βελτιώσουν, να τα ξαναφτιάξουν, να τα ανοίξουν όσοι τα είχαν κρατημένα κλειστά και θέλανε, σου λένε, να πάρω ένα εισόδημα. Αλλά πες μου κάποιος τώρα που θα πάει και θα βάλει 10.000, δεν σου λέω παραπάνω, που μερικές σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται παραπάνω χρήματα, πότε πρέπει να τα πάρει πίσω και με ποιο ενίκιο θα τα πάρει πίσω? Δεν είναι απλά. Στην Ισπανία γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ναι.
2: Γιατί η Ισπανία έχει ενδιαφέρον. Ο Σάντσεθ κάνει και ξεκάνει κάθε τόσο βέβαια. Δηλαδή βάζει κάτι, το συζητάμε, μετά το ξεβάζει. Ξεχνάμε εμείς να πούμε ότι το σταμάτησε ή δεν του βγήκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει περάσει όλα αυτά που συζητάμε, τα έχει περάσει με διατάγματα. Κλειστά ενίκια. Ανώτατο, πλαφόν στα ενίκια.
1: Ναι.
2: Το περνάει. Το πέρασε νόμο, δεν ξέρω πώς θα περάσει την πράξη.
1: Okay.
2: Ούτε ξέρουμε σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις. Πάντως λέει ότι θα βάλει πλαφόν στα ενίκια, θα βάλει πλαφόν εκεί, έλεγχο στο παρακάτω. Θα δούμε. Έχουν εξεγερθεί τώρα και οι μεν και οι δε. Αυτοί που ζητάγανε κάντε κάτι με τις κατοικίες και οι άλλοι που λένε καλά, αυτό το κάτι δεν χρειάζεται να είναι σε βάρος μας. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που νοικιάζουν. Τι έγινε τώρα, τι έφτασες?
1: Ρε Λάζαρε, αλήθεια. Ο Λάζαρος τώρα είναι στη δουλειά. Και έχει βάλει στον αυτόματο από χθες και στέλνει το ίδιο μήνυμα. Ο Χατζηδάκης είπε στο Χατζη Νικολάου ότι η θεωρία συνωμοσίας περί ξυλολίου έχει καταπέσει με πόρισμα. Δεν το ρώτησε όμως ο Χατζη Νικολάου με ποιο πόρισμα, ποιας υπηρεσίας ή οργανισμού. Γιατί όλοι θυμόμαστε το πόρισμα του χημείου του κράτους και του ΕΟΔΑΣΑΜ για την ύπαρξη ξυλολίου. Θα μας απαντήσει κάποιος σε αυτό κάποια στιγμή. Ρε Λάζαρε, όταν θα ασχοληθούμε με το θέμα, θα βγάλουμε κάποιον να μας απαντήσει. Θα το ρωτήσουμε. Δηλαδή, σταμάτε τον αυτόματο.
2: Πάντως για το Λάζαρο,
1: ναι.
2: Επειδή φαίνεται είναι παλιό το μήνυμα, πρέπει να το ξανακοιτάξει λίγο. Διότι ο Αδασάμ είπε ότι κάτι υπήρχε, δεν είπε ότι ήταν ξυλόλιο.
1: Ναι, σε παρακαλώ, σε οικετεύω, μην μπούμε στη διαδικασία αυτή. Έτσι, μην μπούμε στη διαδικασία. Το θέμα είναι στο πλαίσιο της δίκης να μάθουμε όλη την αλήθεια. Γιατί το θέμα του ξυλολίου έχει τεθεί και στην δικαστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
2: Οπότε κάτσε, προτείνω... τώρα πόσες δίκες έχουμε για το Τέμπι. Τώρα θα ανοίξει και του Τριαντόπουλου.
1: Ναι, αυτή είναι, ναι.
2: Και των υπολείπων.
1: Ναι.
2: του Περιφερειάρχη και των Αξιωματικών.
1: Λέω τη βασική δίκη, έτσι, για το εγκλήμα. Έχεις δίκιο, δεν είναι μία η δίκη, αλλά θέλω να πω και την βασική, ότι ούτως άλλως τίθεται στο θέμα της, του δικαστηρίου, στην έρευνα του δικαστηρίου. Έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε θα μάθουμε. Οπότε Λάζαρε, γι' αυτό σου λέω, μην σταμάτα το αυτόματο, σταμάτα. Το έχεις από χθες και το στέλνεις. Λέει για παράδειγμα, ο Πάρης εδώ στον συνεταιρισμό των ξενοδοχεπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών δεν τον βάζουν, λέει, στο σχέδιο εδώ και 40 χρόνια. Πώς θέλει η πολιτεία να λύσει το στεγαστικό? Α, άκου και αυτή την παράμετρο.
2: Την ακούω, δεν είναι. Τώρα δυστυχώς κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε εμείς να τη διεκπαιρεώσουμε, διότι είναι, είναι περίπλοκη, ρε παιδί.
1: Λέμε
2: απλώς να ξέρεις λεπτομέρειες.
1: Σίγουρα.
2: Τώρα.
1: Να βάλουμε απλώς, λέω, στο μυαλό μας, να και κάποια περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να έχει λάθος ο ακροατής, αλλά όπως και να έχει, σου λέει, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή και είναι ο συνεταιρισμός των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Δεν το βάζω στο σχέδιο. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμεθα τηλεφωνικό τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Νομικό και Οθωμανολόγο, να συζητήσουμε τέλος πάντων για το καλώδιο, για το Roots Race και όλα τα υπόλοιπα για τη νέα ανάπτυξη της Τουρκίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί και σοκρατές σας.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε την. Δεν έπεσε κάποιος από τα σύννεφα. Απλώς μου έκανε εντύπωση σήμερα συζητάμε πολύ τη δήλωση του κυρίου Συρίγου από τη Νέα Δημοκρατία του Κρήτη, που είπε επί της ουσίας ότι τις προηγούμενες δύο φορές σχέση με το καλώδιο είχαμε υποχωρήσει. Έτσι. Mm-hmm. Καλά, ο κόσμος το έχει του πάνω και εμείς κυφό καμάρι. Απλώς θα πω επί της ουσίας όλο αυτό που έγινε ήταν υποχώρηση. Και αυτή η παραδοχή, να το πω έτσι, από στέλεχος κυβερνητικής πλευράς, δείχνει, γεννά και το ερώτημα τι θα γίνει τώρα στο μέλλον.
1: Καλά, βρε παιδιά, εντάξει, αλλά ο Συρίγος είναι ένας αυτόφωτος άνθρωπος και ασχολείται, είναι και η δουλειά του.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Έτσι είναι.
0: Καθόλου δεν διαφωνώ.
1: Σαν να πούμε ότι ο Σταθακόπουλος πολιτεύεται με κάποιον και πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος. Κάποιος θα είναι αόματος.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι λέει κάτι και προκαλεί σου κομματικό πρόβλημα και οτιδήποτε άλλο.
1: Μην το λες αυτό.
0: Πάμε να δω πόσο θα προβοκάρει την κουβέντα για να φας τον χρόνο. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Συρίγος, όπως και πολλοί επιστήμονες, προτάσουν πρώτα το επιστημονικό τους καθήκον και στη συνέχεια το πολιτικό, και καλά κάνουν. Mm-hmm. Είμαστε μιας γενιάς, είμαστε σε φοιτητές στη νομική, είμαστε μιας γενιάς που είχαμε καθηγητή τον Εμμανουήλ Ρούκουνα στο Διεθνές Δίκαιο, μπορούμε να πούμε τον Πρίτανη του Διεθνούς Δικαίου, που εκεί πέρα μάθαν όλοι οι Διεθνές Δίκαιο στην Ελλάδα και μετά. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου προτάσει πρωτίστως στην επιστημονική του ιδιότητα και είπε την άποψή του, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, έχει το επίπεδο και την αυτογνωσία, ούτως ώστε να, και την αρμοδιότητα και την επάρκεια, ούτως ώστε να,
0: το κάνει, ναι.
2: Να το κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφορικά με το GSI τώρα και την άφτεξη τουρκική και τη μελιγενέστε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Σύμβαση της Θάλασσας Ανκλός, το 1982, την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα το 1995 και με δεδομένο ότι θα μπορούσε να πάει στα 12 ναυτικά μίλια το 1995, η τουρκική εθνοσυνέλευση είπε για το Κάζος Μπέλι, mm-hmm. για να εμποδίσει αυτή την επέκταση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι εκεί ορίζει ρητά, όπως έχει κρίνει και η νομολογία διεθνών δικαστηρίων, ότι αναπτυξιακά έργα, μεταξύ των οποίων και καλώδια συνδεσιμότητος, ηλεκτρικά καλώδια, οπτικών ινών, διαδικτύου κτλ., θεωρούνται έργα δημοσίου διεθνούς συμφέροντος που ωφελούν την ανθρωπότητα. Δηλαδή ξεπερνάνε το κράτος ή τα κράτη τα οποία το εκμεταλλεύονται αυτό, αν θέλετε. Δηλαδή το χρησιμοποιούν ή το έχουν ως project δημιουργίας και κατασκευής.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση. Είναι, θεωρείται κυριαρχικό της δικαίωμα δηλαδή αυτό, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει την Τουρκία περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
2: Εντούτοις, αν η Τουρκία ήταν μια άλλη χώρα, μια φιλική γειτονική χώρα, με την οποία είχαμε καλές σχέσεις ή άρεστες σχέσεις ακόμα καλύτερα, ναι, θα μπορούσε σε επίπεδο εθιμοτυπίας να ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι γίνεται και αυτή η ενέργεια. Από τη στιγμή που η Τουρκία κάνει μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, με την έννοια τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου, και ερμηνεύει επί του πεδίου και επιθετικά τις απόψεις αυτές, με ναύτεξ, με απειλή να βγουν φρεγάτες, με το Roots Race να κάνει έρευνα τώρα τάχα μου, ή να κοιτάει να πει ότι θα κάνει η δικιά της συνδεσιμότητα με τα κατεχόμενα, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι κόντρα, είναι ενάντια δηλαδή στην έννοια της καλοπιστίας και των αναρτικών ηθών, και ως εκ τούτου η Ελλάδα δεν υποχρεούται έτσι κι αλλιώς, αλλά ούτε ηθικά αν θέλετε να ενημερώσει την Τουρκία για τίποτα. Τώρα,
0: αν το έκανε, γιατί νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Σταθακόπουλε, αν το έκανε η εταιρεία που αναλαμβάνει το καλώδιο.
2: Πολύ σωστά. Η εταιρεία που αναλαμβάνει το καλώδιο νομικά θεωρείται προστιθής. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πάρει την εντολή από κάποιον, από την Ελλάδα εμπροκειμένο, να κάνει αυτή τη σύνδεση. Ευθύνη για ό,τι κάνει ο προστιθής φέρει ο εντολέας, δηλαδή αυτός τον οποίο βρίσκεται στη δούλεψή του.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
2: Εμπροκειμένο λοιπόν η εταιρεία αυτή, αν το κάνει, θα το κάνει στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης, εντούτοις με μια λογική του τουρκική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευθύνεται και η Ελλάδα ή ότι και η Ελλάδα συνομολογεί κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό θα είναι η ερμηνεία η τουρκική. Γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Η Τουρκία ασκεί όπου μπορεί το λεγόμενο creeping jurisdiction, σημαίνει έρποσα δικαιοδοσία. Έρποσα δικαιοδοσία είναι ένα είδος χρησικτησίας, για να μην παρεξηγηθώ. Η χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζεται, διότι αν αναγνωριζόταν θα πήγαινε κάθε χώρα, θα βάζε κάπου μια σημαία και θα έλεγε το έχω, αυτό είναι δικό μου λόγο χρησικτησίας. Δεν ισχύει λοιπόν και ορθώς το διεθνές δίκαιο. Εν τούτης υπάρχουν ενέργειες και πράξεις, οι οποίες σε βάθος, de facto δηλαδή γκριζαρίσματα, οι οποίες σε βάθος χρόνου δημιουργούν και de jure καταστάσεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, δηλαδή να δείχνει μια συνέπεια και μια επιμέλεια άρνησης, ούτως ώστε αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον διαμεσολαβητή, επιδιαιτητή, διαιτητή ή διεθνούς δικαστηρίου και δικαστή, και ρωτήσει την κλασική ερώτηση που κάνουν πάντοτε οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος έχει συνέπεια και είναι ο επιμελέστερος, στις διαμαρτυρίες αν θέλετε, ή δείχνει μια επιμέλεια και μια συνέπεια στο να ερμηνεύει κατά το δοκούν το δίκαιο, η Τουρκία θα σηκώσει το χέρι και θα πει εγώ είμαι συνεπής και δεν έχω αναγνωρίσει τίποτα από την Ελλάδα. Ως εκ τούτου λοιπόν η Τουρκία κάνει τις ενέργειες αυτές τις οποίες κάνει, τις αμφισβητεί δηλαδή, ακριβώς αφενός για να μας φοβήσει και να φοβόμαστε επί του πεδίου να τις αντιπαρατεθούμε, αλλά κυρίως σκέφτεται ότι αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον κάποτε, κάποια στιγμή, ενώπιον διεθνών αρχών για να μας επιλύσουν τη διαφορά, να δείχνει μια συνέπεια για μια επιμέλεια στις αρνήσεις της. Άρα λοιπόν η Τουρκία από την δικιά της μεριά ορθώς το κάνει, αλλά από την άλλη μεριά η Ελλάδα πάλι από τη δικιά της μεριά ορθώς δεν υποχρεούνται να την ενημερώσει, έστω και αν μπορεί στα πλαίσια των συναλλακτικών εφέων, όπως είπα και προηγουμένως, να το κάνει η Meridiem. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει δέσμευση.
1: Κύριε Σταδακόπλε, να καταλάβω κάτι. Πριν από καμπόσο καιρό, λέγαμε ότι η Τουρκία θέλει να ενημερωθεί. Τώρα η Τουρκία, έχω καταλάβει εγώ, αλλά εσείς θα μου πείτε αν έχω καταλάβει σωστά, λέει θα ενημερωθώ με την έννοια ότι θα μου ζητήσετε την άδεια και θα αποφασίσω. Αυτό είναι άλλο πράγμα, να πω εγώ θα ενημερώσω τον Ιφλή επειδή θα περάσω το Σωλήνα στο μεταξύ μας, έτσι, αυτό
2: και
1: που έχουμε μεταξύ.
2: Θα το αποδεχτεί, το κάνω ναι, στα πλαίσια της καλής πίστης, ναι, ακριβώς.
1: Αλλά
2: είναι και είναι το άλλο θα αποφασίσω, όπως λέτε.
1: Ναι, ενώ εδώ η Τουρκία εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο ότι εγώ θα αποφασίσω για το τι θα γίνει εκεί, γιατί μου ανήκει.
2: Ακριβώς.
1: Άρα υπάρχει περίπτωση να πει δεν θα το κάνετε. Mm-hmm. Οπότε ναι, στην περίπτωση που πει δεν θα το κάνετε, εκεί αλλάζει η κατάσταση. Άρα ναι, γιατί να πάμε εκεί.
2: Κατάσταση.
1: Καλύτερα να το κάνουμε χωρίς να τη ρωτήσουμε, πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προκρίνω και εγώ, δηλαδή δεν τη ρωτάμε καθόλου, έστω και αν η Meridiem, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για λόγους θυμοτυπικούς
0: το έκανε. Μπορούμε εμείς να το απαγορεύσουμε στην εταιρεία.
2: Να μην το κάνει η Meridiem.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να της πούμε δεν το κάνεις, γιατί είναι όπως είπα και προηγουμένως προστηθής.
0: Mm-hmm.
2: Και επειδή την ευθύνη τη φέρουμε εμείς σε ό,τι κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Και θα μπορούσε η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί σε βάθος χρόνου. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Τώρα αν το κάνει, δημιουργείται με ένα πρόβλημα, αλλά όχι ανυπέρβλητο πρόβλημα. Υπό την έννοια ότι δεν το έχει ζητήσει η Ελλάδα, το έκανε ο προστηθής. Εντάξει, φέρω κάποια ευθύνη για αυτά που λέει ο προστηθής, αλλά εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα από αυτά που λέει η Τουρκία. Δεν έχουμε χωρίσει θέματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Επομένως, είναι διεθνή ύδατα, το περνάω και στηρίζομαι σε άρθρο του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου UNCLOS, το οποίο λέει ότι αυτά τα έργα είναι κοινής ωφελίας, δηλαδή ωφελούν την ανθρωπότητα, δηλαδή ξεπερνάν το όριο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, θεωρούνται έργα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.
1: Τώρα μεταξύ μας κιόλας αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν.
2: Ακριβώς. Το
1: μόνο που κάνει είναι ότι στέλνει ρεύμα στην Κύπρο.
2: Ακριβώς.
1: Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο έχει προβλέψει πολύ πριν συμβεί το γεγονός αυτό, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982, ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βλάπτουν, αντιθέτως ωφελούν το διεθνές συμφέρον, το διεθνές δημόσιο συμφέρον. Άρα λοιπόν η Τουρκία, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, θα είναι φάουλ. Εκείνο το οποίο όμως με απασχολεί,
0: mm-hmm,
2: είναι μια τυχόν δολιοφθορά, ένα σαμποτάζ του καλωδίου αυτού, έστω και σε κάποιο βάθος, όχι σε μεγάλα βάθη που δεν μπορούν να πάνε τα θαλάσσια drones, τα υποβρύχια drones, αλλά σε κάποιο επίπεδο το οποίο θα μπορούσε να πάει ένα drone, το οποίο δεν θα φέρει χαρακτηριστικά, και να κάνει μια δολιοφθορά. Εκεί, την οποία δολιοφθορά δεν θα αναγνωρίζει η Τουρκία ότι είναι δικιά της, θα μπορούσε πράγματι να ανακατέψει περισσότερο τη σούπα και να εμπλακούν και η Κύπρος και το Ισραήλ στη μέση, γιατί εδώ πέρα πλέον θα μιλάμε για δολιοφθορά και όχι απλώς για ενστάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα πιο σημαντικό, νομίζω.
1: Εκτός από το συμφέρον της Τουρκίας να κάνει όλα αυτά που πολύ ωραία περιγράψατε, κύριε Σταθακόπουλε, συμφέρον να μην συνδεθεί η Κύπρος με το καλώδιο έχει?
2: Η Τουρκία θέλει να κάνει μια σύνδεση τα κατεχόμενα με την Τουρκία και κάνει ενέργειες για αυτό το
0: πράγμα. Αυτό είναι το δικό της κομμάτι, ναι.
2: Είναι το δικό της κομμάτι, το οποίο τι θέλει να κάνει ουσιαστικά. Επειδή η Κύπρος έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο κράτος, με παράνομη κατοχή βεβαίως στα κατεχόμενα. Εν τούτης έχει μπει ως ενιαίο κράτος και γι' αυτό το λόγο έχουν και δικαιώματα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, Τουρκοκύπριοι πολίτες, οι οποίοι κατάγονται από την Κύπρο πριν την εισβολή και οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, μπορούν, όπως είχε συμβεί, να είναι και υποψήφοι στα κόμματα της Κύπρου, μέχρι και ευρωβουλευτές. Θυμόμαστε τον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, ο οποίος ήταν Τουρκοκύπριος. Άρα λοιπόν δεν στερεί η Κύπρος δικαιώματα από τους Τουρκοκυπρίους, και ως εκ τούτου η σύνδεση προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα κατεχόμενα, δηλαδή με μια χώρα η οποία είναι ολόκληρη μεν νομικά, αλλά είναι κατεχόμενη και προσπαθεί να κάνει το βόρειο τμήμα της, και προσπαθεί να κάνει μια σύνδεση με κατεχόμενα, είναι εντελώς παράνομη. Διότι δεν έχει την άδεια και δεν έχει ερωτηθεί η Κύπρος, ούτε ήταν συμβαλόμενη η Κύπρος, τόσο ώστε να γίνει αυτή η σύνδεση. Άρα λοιπόν αυτή η σύνδεση που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία είναι όντως παράνομη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ με το τελευταίο πλήγμα σε πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου να έρχεται έπειτα από 4 ακόμη επιθέσεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή της εβδομάδας.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματικό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως στις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό της.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο και από τα Κτέλ έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και από Φιλοθέη έως Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι Vodafone TV. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και της HBO Max μαζί και μπορείτε να σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο, μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Ανοίξτε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνουν την ευκαιρία να ζήσετε αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα με κάθε σου συναλλαγή με πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπαίνετε στην κλήρωση, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συντροφεύει και να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εκεί. 20 διπλά εισιτήρια σας περιμένουν να απολαύσετε τους αγώνες από κοντά. Μην περιμένετε, κάντε τις συναλλαγές σας με πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις θα τα βρείτε όλα στο nbg.gr. Και επειδή μάνον υφλή, η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη. Ο χρόνος όμως περνά και γι' αυτό τον λέμε ότι είναι πολύτιμος.
1: Για αυτούς που δεν τα ξέρουν όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μια αναφορά σε σένα.
0: Για αυτούς που τα ξέρουν όλα περνάει πιο γρήγορα. Το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ λοιπόν δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και σφραγίδα ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέγεται μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης, ναυτιλιακών με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται. 15% έκπτωση στα δίδακτρα, ευέλικτοι τρόποι πληρωμής. Το μέλλον χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα.
1: Μέστε. Ενεργειακό κόστος με όλα αυτά που καθημερινά τα τρομακτικά που περιγράφεις για το κόστος της ενέργειας. Είχαμε κάνει μαζί και μία κουβέντα για το κόστος, το βιομηχανικό κόστος ενέργειας, έτσι. Πήγαμε μετά από το βιομηχανικό κόστος ενέργειας, πήγαμε και στις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις. Και έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αρτοπία, ιδιαίτερως ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
0: Και θα συνεχίσουμε διότι δεν λύνεται το θέμα. Όσο δεν λύνεται, εδώ θα είμαστε εμείς.
1: Ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Οι άνθρωποι έκαναν και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλλά το θέμα είναι που λένε κάντε κάτι για τον υγειακό το κόστος. Θυμάμαι ότι το λέγαμε, το σχολιάζαμε και στη ΔΕΘ και όποτε ανακοινώνονταν μέτρα περιορισμού του ανεργειακού κόστους, λέγαμε ότι δεν έχει γίνει κάτι για τα αρτοπία που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο λόγω του ενεργειακού κόστους. Είχε ξεκινήσει η κατηφόρα τους από πριν με την αύξηση πολλών πρώτων υλών. Πάμε στον κύριο Καπλάνη όμως να μας τα πει. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καπλάνη.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Πείτε μας τι έγινε τώρα. Κάνατε κάποια συνάντηση, σας άκουσε κάποιος?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Στην περάσπιση διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη, ανεβήκαμε πάνω στο γραφείο μια γραμματέα του Υπουργείου. Με κάθε γλαφυρότητα τη βγάλαμε το πρόβλημα μπροστά. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί και ο κλάδος αλλά και το προϊόν που είναι το ψωμί.
1: Εδώ μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα τώρα, στο δικό σας για παράδειγμα αρτοπείο. Τι πληρώνετε σε ενέργεια και τι πληρώνετε τώρα?
2: Εμένα αυτή τη στιγμή στο αρτοπείο το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι το πετρέλαιο κίνησης, όπου για να ανάψω το φούρνο το πρωί να ψήσω το ψωμί, το οποίο πετρέλαιο κίνησης πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το πλήρωνα στην ακριβότερη τιμή του 1,20 το λίτρο. Με τον πόλεμο της Ουκρανίας πήγε και καθυλώθηκε στο 1,45. Σήμερα έχει 2,20 νομίζω.
1: Ναι.
2: Για τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
2: Τώρα να σας πω ότι βάζω ένα τιμολόγιο 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο δουλειά και το πληρώνω όσο πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν τον πόλεμο του Ουκρανία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εσείς ζητάτε μια ειδική επιδότηση?
2: Όχι, δεν ζητάμε επιδότηση. Εμείς ζητάμε να γίνει κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ πάνω στο ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουμε στην τιμή του πετρελαίου, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η τιμή του.
0: Καθίστε τώρα, γιατί εδώ έχουμε μπλέξει. Τα 8 λεπτά δεν υπάρχουν. 8 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος. Αυτά τα έχουν βγάλει. Ναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνηση, ναι.
0: Πάνω από το όριο της Ευρώπης, για το οποίο υποτίθεται θα γίνει συζήτηση όταν το συζητήσουν όλοι μαζί.
1: Ή εκτός και αν λέτε ότι...
2: για το όριο της Ευρώπης.
1: Αυτό λέω. Εκτός και αν λέτε ότι ζητάτε από την κυβέρνηση να πάρει να... αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάρει την άδεια για να σας δώσει, να σας δώσει το δικαίωμα να πέσετε πιο κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Μα ήδη όμως, πόσο βάλανε τώρα, 15 λεπτά. Βάλανε 15 λεπτά. Επιδότηση.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας πω όμως ότι μου δίνουν επιδότηση 15 λεπτά όταν το πετρέλαιο το πληρώνω 2,20.
0: Ναι.
2: Από 2,20 θα πάει 2 ευρώ και ότι με βοήθησε. Mm-hmm. Εγώ αυτό που βλέπω καθαρά στο μαγαζί μου και από ό,τι το συζητάμε με τους συναδέλφους είναι ότι τελειώνει ο μήνας και δεν έχουν βγει τα έξοδα.
0: Mm-hmm.
2: Και δυστυχώς η μόνη άλλη λύση που υπάρχει είναι να φτάσει η τιμή του ψωμίου στο Θεό. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε όμως.
0: Πόσο πάει τώρα το ψωμί το κιλό?
2: Αν μιλάμε για τιμές ψωμιού, θα μιλήσουμε για τη φραντζόλα των 350 γραμμαρίων, το παρασκεύασμα, το οποίο από 1-1,10 αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάτι αυξήσεις που γίνονται τώρα, πάει 1,10 με 1,20. 10 λεπτά δηλαδή φραντζόλα πάνω αυτή την περίοδο. Και θα ακολουθήσουν για μένα σίγουρα και άλλες αυξήσεις, γιατί διαβάζουμε ότι θα έρθουν αυξήσεις στα φυτηρά, κατά επέκταση στο αλεύρι, έχουμε αυξήσεις στο σουσάμι, στη ζάχαρη, στο κακάο. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις στο αμέσως μέλλον.
0: Το πλέον πολλούμενο, ο πιο συχνός τύπος ψωμιού που πουλάτε, ποιος είναι, κύριε Καπλάνη?
2: Σε μέγεθος σας είπα, σαν τύπος.
0: Τα 310, αλλά λέω το τύπος ψωμιού.
2: 350 γραμμάρια.
1: Χωριάτικο.
2: Ναι, το χωριάτικο, το καθιερωμένο χωριάτικο ψωμί.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα μπορεί να είναι το απλό το χωριάτικο με τη μαγιά,
0: ναι, okay,
2: μπορεί να είναι το χωριάτικο με το προζύμι, ναι. Μιλάμε για σιτηρά, αλεύρι, άστρο, κίτρινο.
1: Εδώ στο μεταξύ προσπαθώ να σκεφτώ ότι ούτως άλλως είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με εσάς τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν ψωμί. Και δεν ξέρω αν αυτό σας έχει πλήξει. Δηλαδή το ψωμάκι που παίρνουμε από το φούρνο, αν έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα, γιατί πλέον λόγω του κόστους πηγαίνουμε σε σούπερ μάρκετ. Περιοριζόμαστε στο σούπερ μάρκετ.
2: Πάντως είμαστε ανοιχτοί για κάθε σύγκριση με το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν πάω στο. Όχι στο επίπεδο ποιότητας.
2: Πιο φθηνά.
1: Ακούστε.
2: Πιο φθηνά.
0: Όχι, πιο
1: φθηνά πουλάτε.
2: Πιο φθηνά.
1: Για πείτε το, αυτό έχει τη σημασία.
2: Ναι, άμα βάλουμε την αναγωγή στην τιμή κιλού και δούμε πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ και πόσο πουλάει ο φούρνος, να είστε σίγουροι ότι ο φούρνος πουλάει πολύ πιο φθηνά.
1: Α, μάλιστα.
2: Μπορεί το σούπερ μάρκετ να έχει έναν κράχτη. Έναν.
1: Ναι.
2: Αν βάλουμε όμως τις τιμές και θα δούμε και διαφορές 50%. Πέραν την ποιότητα. Την ποιότητα την αφήνουμε στην άκρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και την τιμή μιλάμε. Και αν κάποιος συγκρατεί αυτή τη στιγμή τις τιμές στο ψωμί, είναι καθαρά ο φούρνος της γειτονιάς. Γιατί είναι ο άμεσος που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Αν είδαμε αυξήσεις σε αυτοπαρασκευάσματα, τις είδαμε μέσα στα σούπερ μάρκετ, μέσα από τη βιομηχανία. Είτε είναι η φρυγανιά, είτε είναι το μπισκότο, είτε είναι το ψωμί.
1: Ναι. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα προϊόντα με τα υπόλοιπα προϊόντα των φούρνων, τι γίνεται? Γιατί, όπως λέτε, ο κράχτης είναι το ψωμί. Τα γύρω-γύρω έχουν ανέβει.
2: Όλα ανεβαίνουν. Δεν είναι και κάτι που σταματάει.
1: Ναι.
2: Όλα ανεβαίνουν.
1: Ναι.
2: Μία ακριβένει το τυρί, μία ακριβένει το αλαντικό, μία ακριβένει το ένα. Όλα ανεβαίνουν.
0: Κύριε Καπλάνη, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Το φόρο τον έβγαλε, επιδότηση έδωσε, τώρα δεν μένει και πολλά να κάνει το κράτος.
1: Τι είναι στο φόρο τον έβγαλε?
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον πάνω από το ελάχιστο όριο της Ευρώπης, τον έχει βγάλει. Ήταν 8 λεπτά, ήδη η επιδότηση που δίνει είναι 20 λεπτά.
1: Όχι, δεν τον έβγαλε, έδωσε επιδότηση.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι ναι, βρε παιδί μου. Κάτι άλλο σου λέει. Και στο αντιμετωπίζω έτσι, γιατί αυτό που έδωσε, δεν λέω ότι είναι λίγο, δεν το λέω επαξιωτικά, σε μία εβδομάδα εσύ θα μας τα πεις, θα μας τα ανακοινώσεις, θα έχει εξαφανιστεί.
0: Εντάξει. Okay. Και εγώ θα σου πω, αν καθίσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή τη τέτοια, θα προτιμούσα να πει ότι μειώνω το φόρο, παρά και μετά να δω τι θα κάνω. τι επιδότηση θα
2: δώσω. Θα μπορούσε φυσικά να μας δώσει και το αφορολόγητο πίσω, έτσι. Μιλάμε τώρα, είναι και αυτό ένα σεβαστό προσωπικό.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή με αυτό δεν βλέπω και πολλά περιθώρια. Με την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά πετρελαίου, δεν βλέπω πολλά περιθώρια. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να σας βοηθήσει?
2: Νομίζω υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά δυστυχώς όλοι σκανώνουν πάνω στα δημοσιονομικά της χώρας και πάνω στην άγρια φορολογία που έχουμε φορτωθεί από την οικονομική κρίση και μετά.
1: Θα μπορούσε, Μπάμπη, να τους πει, θα μπορούσε να τους πει, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να τους πει για 5 μήνες, για 6 μήνες μισό χρόνο ή για 4 μήνες, αφορολόγητο.
0: Αφορολόγητο σε τι?
1: Στους αρτοπίους.
0: Στο εισόδημα, στο...
1: στην αγορά.
0: Τα κέρδη. Ναι.
1: Αφορολόγητο, ρε παιδί μου. Όταν αγοράζουν από αφορολογημένο.
0: Το πετρέλαιο ή και τα υπόλοιπα?
1: Το πετρέλαιο, παιδί μου, σου λέω.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Πρέπει να πάρει αυτή την άδεια. Δεν μπορεί να πάρει από αφορολογημένο. Δηλαδή τα 33 λεπτά τα βάζει οπωσδήποτε. Γι' αυτό πάει και δίνει επιδότηση.
1: Είσαι σίγουρος? Τότε λέω, είσαι σίγουρος, αν μιλάμε για συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Και πει, εγώ έχω τόσους χιλιάδες αρτοπίους στη χώρα και σε αυτούς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγώ θα το δώσω από φορολογημένο.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να το κάνει σίγουρα.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί. Όπως δεν μπόρεσε και με τους αγρότες να το κάνει. Και γι' αυτό έδινε τις ειδικές επιταγές.
2: Ναι, πάντως εμείς αυτό που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι το προϊόν. Είναι το ψωμί που είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας. Και να σας πω και ένα τελευταίο δηλαδή. Στο τέλος από ό,τι βλέπουμε εμείς, ότι και εμείς θα κλείσουμε και ο κόσμος θα πεινάσει.
1: Ναι.
2: Αυτό βλέπουμε μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
12: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
11: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
12: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
11: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
12: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
11: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
13: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
14: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
13: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
14: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
13: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
14: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
13: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
16: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
17: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
18: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
17: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
18: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
18: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
18: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
18: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Άκουσε με. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

Στο μεταξύ, Λάζαρε, για να ξέρεις, από τη στιγμή που έστειλε το θέμα για το ξυλόλιο που είπαμε από χθες δηλαδή, αλλά από τώρα που το διαβάσαμε, έχουν έρθει 3.468 κατ' υπερβολή σενάρια για το τι είχε πάνω. Έκρινον όλα τελικά. Γι' αυτό σου λέω, άστο. Όχι άστο εννοώ, να περιμένουμε να μάθουμε τι έχει γίνει.

0: Τι κάνουμε τώρα, φεύγουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πώς φαίνονται, λέει, οι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν να ψωνίσουν σε φούρνο. Δημοσιογραφία 2026.
1: Τι εννοεί τώρα.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τι λέει ο άντρας. Άντρας είναι η κυρία.
0: Ο κύριος Βίκος.
1: Τι λες, Βίκο.
0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή. Όταν λέμε προσοχή, εσείς που πρόκειται να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς, επικοινωνήστε με τις εταιρείες που πρόκειται να ταξιδέψετε για να μάθετε τι γίνεται με τα απαγορευτικά. Κατά τα άλλα, να περάσετε υπέροχα. Φιλιά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
11: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολιστήσεις και κατεστραμμένους δρόμους αφήνει πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Επιποδός στα συνεργεία των Δήμων για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα.
10: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα, ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά. Αναλυτική πρόγνωση.
11: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Άνοδος το 3,8% και στην Ευρωζώνη από 3,2% τον Αύγουστο.
10: Την ίδια ώρα φωτιά παίρνουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
11: Κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος. Οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
10: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
11: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφίσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
10: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
11: Στα αθλητικά παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
10: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια. Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρα Λίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
10: Τώρα το Σαββατοκύριακο Παναγιώτη αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
12: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολωνάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
1: Το θέμα της ημέρας.
11: Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο, το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 30χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου, όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους, ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόσει πάνω αυτοπτών μαρτύρων, με τις απειλές που δεχόταν το θύμα, είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης, φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι, και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβείο πανικού.
13: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε, και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, το αρχές Σεπτεμβρίου, που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά τη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του, και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα, και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον νυν σύντροφό της, πλην όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης, κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα, αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας, και κοιμούνταν βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, όσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί, και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες 2 μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε, μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοστό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης, και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
11: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, από ό,τι μας είπες, Θεοδόση.
13: Ναι, ναι, βέβαια, όταν πάλι ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να τράβεσαι στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη βέβαια στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά και δεν είχε υπάρξει ούτε μία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα ξημερώματα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νύμης συντροφός της.
11: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
14: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από τον
10: Άρα
14: μικρόφωνο.
10: Έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
14: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρόλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας ακτινοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον Ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο, η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερώς κατεστραμμένη, ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κυπευτικών έχουν σαστεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλα και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών, στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε, αν ναι, θα επιβεβαιωθούν...
10: Εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
14: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος. Θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που συμβαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
10: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Credit TV.
11: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού, γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, Τάσο Αρνίακε. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
15: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
11: Άρα περιμένουμε εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
15: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο, αλλά και μεθαύριο, η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη φεύγοντας ανατολικά και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
11: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
15: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 μποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 μποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
11: Η θερμοκρασία?
15: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
11: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
15: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
11: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
15: Ναι, πράγματι. όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χωμερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
11: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνίακε, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
10: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρε Χριστούλια.
16: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός, Ελισάβετ, εξαιτίας σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% του Σεπτέμβριο από 3,2%.
10: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
16: Πολύ σωστά. Βλέπουμε 5,1%, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρουν δεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ, τη Μάλτα, με 2,4%.
10: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
11: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
17: Κύριε Βασίλη, νέα άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια, ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
11: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
17: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και ανάλογα με τον πάροχο, ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο, το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές, όχι πολύ παλιά, για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
11: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
17: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε, στα σταθερά τιμολόγια, ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή και μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 ως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα, αναλόγως με τον πάροχο, δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν στους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
10: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προσθέθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυρό Πιεράκου.
18: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα ίσπραξη, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο να διαμορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
10: Μένει να δούμε αυτό, αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
18: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024 και επιχειρεί να επαναφέρει σε μια τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.
10: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προσθέθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυρό Πιεράκου.
18: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα ίστραξη, με αποτέλεσμα το πραγματικό λειψιστόχισμα να δημοσιεύονται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
10: Μένει να δούμε αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
18: Αυτό είναι το μεγάλο.

0: Από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα ίσπραξη, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληψιδόφισμα να δημορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
1: Μένει να δούμε αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024 και επιχειρεί να επαναφέρει σε μια τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωρίζετε και εσείς, η νέα ρύθμιση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οπότε το μεγάλο στίχημα είναι πόσοι από όλους αυτούς που έχουν οφειλέσει φορεία θα καταφέρουν να τις βάλουν στη ρύθμιση και να τις αποπληρώσουν σε βάθος δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Σε απόγνωση τώρα καταγγέλνουν ότι βρίσκονται οι ψαράδες, καθώς το ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, οι αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως η Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
3: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανότρατες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάση εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανότρατα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
2: λαγοκέφαλο.
3: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλος και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλιείς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδος στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
2: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλιείς που μίλησαν στον Αντένα.
4: Δεν θέλουν την αλληλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
5: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
6: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
4: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
5: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
7: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
1: Στη η πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει.

0: Η είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ΕΚ, του γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια, ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
1: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή κρίση αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας που είναι και ένα από τα βασικά παιδεία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια, επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή πιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Για την ανάβαση στο βουνό των Θεών σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε προηγούμενη στάση στο Λιτόχωρο.
15: Α, δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές?
14: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
15: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με έναν 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άειλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
14: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οποιούχο φάρμακο. μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
15: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τη. Δηλαδή, προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
14: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άλλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άλλη, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα. Και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται. Γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες εξπρες, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
16: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μια ξένη γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούνται.
0: Δίνουν εμοριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
16: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε δύο ή τρεις μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε τρεις ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
0: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
16: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά και την Ελλάδα και φυσικά όλο και την Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
17: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση, δεν είναι υπέβολη των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις στα ελληνικά.
15: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιο και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
18: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
19: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
18: τι
19: εγώ
18: είναι
19: μιλάμε
18: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
19: Ο βιοσυντονισμός ή βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
18: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
19: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
15: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
20: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες τον Παπαντή Νικολάου στην εκπομπή ενώ πεσανοποιώ στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Ο πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά Βασίλη εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας, ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περιπαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν η φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε να δίνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
2: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
21: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισοπαλεί 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση του Μπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα, κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτς στα ίσια 2-2 με το Ράιντερς. Στην κατάταξη η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση πάλι στην Τούμπα. Η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτς στο 13ο λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
22: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
21: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
23: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
21: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
24: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
21: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Εντζάι με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε τρεις αγώνες. χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ, είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει ο κορυφαίος αθλητής του επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μότο Ντουμπλάτιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
15: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
15: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού που θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο η άνεμη.
0: Και στο enikos.gr Ευρωπαϊκή Ένωση έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον Diesel, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
15: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία λέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος.
11: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 2682-029-094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εγενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ισπανία για τη στέγαση. Πρόωρες εκλογές εξετάζει ο Σάντσεθ αν δεν περάσουν τα μέτρα τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ.

0: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Pink και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών Charts το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Donna Karan, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Τιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εγκαινώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ισπανία για τη στέγαση. Πρόωρες εκλογές εξετάζει ο Σάντσεθ αν δεν περάσουν τα μέτρα τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα.

0: 396 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στυλ. Αντέχει στο χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ηρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε για την τελευταία ραδιοφωνική μας σήμερα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 5 λεπτά μετά τις 5 στο Radio Prime 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Θα πάμε μέχρι τις 6 περίπου μαζί με πολλές ειδήσεις. Και πραγματικά σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις. Σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Καλησπέρα στον Γιώργο Δρόσο, τον Γιάννη τον Τίτσο. Τα πούμε και τα δικά σου, Γιαννάκη μου. Την Νίκη την Τόλια. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Με δύο στρατιωτικούς που εμπλέκονται σε μία έτσι υπόθεση ως εγκέφαλη, μία υπόθεση ενός κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων σε 10 πόλεις, παρακαλώ, δημιουργώντας γραφεία βιτρίνας και λία άνω των 300.000 ευρώ. 17 οι δράστες που συνελήφθησαν, ακόμη 9 στρατιωτικοί έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, 2 από τους οποίους αποτελούν φυσικά τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης που εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γιατί λέμε αυτή την είδηση σαν πρώτη? Πολύ απλά γιατί αυτό το κύκλωμα έφτασε και στην Πρέβεζα, δημιουργώντας 2 γραφεία, ένα στο Καναλάκι, ένα στην πόλη της Πρέβεζας. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει ξεκινήσει περίπου τον τελευταίο χρόνο. Παγίδευαν ανυποψίαστους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, ας πούμε, που τους έπειθαν ότι αν επενδύσουν χρήματα θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη και. Για να εξαφανιστούν στην συνέχεια μαζί με το κεφάλαιό τους, αποκομίζοντας λία, όπως είπαμε, που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Γραφεία λοιπόν είχαν και δραστηριοποιούνταν το κύκλωμα σε Κατερίνη, Λάρισα, Μυτιλίνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομωτινή, Πρέβεζα, Αθήνα, Περιστέρι και Καβάλα. Μάλιστα, για να πείθουν ακόμα περισσότερο, είχαν δημιουργήσει και έναν σύλλογο με την επωνυμία Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης, ΑΤΑΦ Team Greece, μέσω του οποίου προωθούσαν μια παράνομη επενδυτική, όπως σας είπαμε, πλατφόρμα με την ονομασία FXO. Όπως είπαμε και πάλι, να το ξαναπούμε για εσάς που μπήκατε τώρα, είχαν γραφεία σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Καναλάκι και Πρέβεζα, καθώς επίσης και Μυτιλίνη, διοργανώντας παράλληλα και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις και δωρές και χορηγίες. Για να φανούν ότι όντως είναι σύλλογος, ρε παιδί μου. Έλεγαν δηλαδή στους ανυποψίαστους ότι, ξέρετε, θα επενδύσετε και μέσα σε διάστημα max το πολύ 60 ημερών θα βγάλετε ένα σκασμό λεφτά. Τα κέρδη εκτιμούνται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ υπολογίζονται ότι περίπου 10.000, παρακαλώ, άτομα είχαν επενδύσει χρήματα στην πλατφόρμα. Τα κέρδη των δραστών αποκρύπτονταν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού και μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα τα οποία μεταφέρονται συνέχεια σε ψηφιακά πορτοφόλια. Βρέθηκαν λοιπόν. Ενώ έρευνες, όπως σας είπαμε, έγιναν στα 5 γραφεία, σε 9 κατοικίες, ένα ξενοδοχείο και βρέθηκαν 295.000 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων USB stick, 16 δίσκια αποθήκευσης δεδομένων, 21 υπολογιστές, 7 σταθεροί κεντρικές μονάδες, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μία μηχανή καταμέτρηση χρημάτων, δεν μπορούσαν με τα χεράκια οι άνθρωποι, πώς, έτσι. Ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, πλήθος καρτών ανάληψης και καρτών SIM, διάφορα έγγραφα, σημειώσεις, καθώς στην κατοχή του 11ου δράστη βρέθηκε ένα πιστόλι ρήψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια. Μπράβο μας και μεγιά μας. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τη Ρίτα Τιγέρου, τον Δημήτρη Λόλη, τον αντιδήμαρχο τον Φώτη τον Ζέρβα. Καλησπέρα και αν λέει και στην παρέα. Καλησπέρα στην Μαρία Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Την Ανίτα Καρά.

να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Ο Έλληνας ή θα είναι πάρα πολύ έξυπνος ή πάρα πολύ ηλίθιος. Μέση λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι μέσο. Ή θα προσπαθήσει κάποιος να το παίξει έξυπνος απέναντι σε όλους εμάς και πάρα πολύ θα την πατήσουμε. Ή θα είμαστε μια ζωή ηλίθιοι. Για μην πω πανηλήθιοι. Γιατί, ρε φίλε, να τα ξαναπούμε πάλι. Θα έρθουν εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε? Τους ίδιους. Είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε περιφερειακό, είτε δημοτικό, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και μετά μου λες, δεν σε τρώει ο απαυτούλη σου, σε τρώει. Αν πώς. Κανονικά και με τον νόμο. Βέβαια είναι και κάποιοι άλλοι που τους τρώει, αλλά δεν το ξύνουν. Όχι. Περιμένουν κάποιους άλλους να τους οξύσουν. Καλησπέρα στον Βασίλη Τριάντη, τον Θανάση, τον... Κοτσαντίνη, αν το λέω καλά.

0: να πούμε για το άλλο τώρα που ξεκίνησε και έσκασε έτσι σαν βόβα και καθημερινά διαβάζουμε και βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων για την περίπτωση του αείμνηστου πλέον Γιώργο Μαζονάκη. Όπου ακούστε τώρα και το καλό, έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, άσχετα αν λέγεται Μαζονάκης οτιδήποτε, πόσο μάλλον όταν είναι και γνωστό το άτομο, γνωστός έτσι. Λοιπόν, για να ανοίξουν τα μάτια τους οι ηθήνοντες του Υπουργείου Παιδείας, Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Ναι, ναι, ναι, τώρα το θυμήθηκαν να ξεκινήσουν ελέγχους. Πού? Σε ιατρία, σε ινστιτούτα, σε κλινικές, σε γυροκομεία, σε. Καλά είπα εγώ ότι είμαστε ηλίθιοι και πανηλίθιοι εδώ πέρα. Γιατί ρε φίλε, αυτά δεν είναι σημερινά. Αυτά γίνονται χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Πείτε μου ότι δεν έχετε ακούσει τη λέξη λάδωμα. Σε όλους τους τομείς. Και σε όλους τους χώρους. Πολιτικούς, δημοσιογραφικούς, πολιτικούς, ιατρικούς.
1: Radio Preveza.
0: Παντού. Το λάδωμα πάει και έρχεται. Για να πέσει μια υπογραφή, για να πάρουμε ένα δάνειο, για να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Για. Και τώρα ξυπνήσανε οι κύριοι του Υπουργείου Υγείας, αλλά και οι ιατρικοί σύλλογοι και λένε ότι κάνουν ελέγχους. Και επίσης, να σας πω κάτι. Και αναφέρουμε στον ιατρικό κόσμο, όχι της Πρέβεζας, πανελλαδικά σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια δηλαδή. Χάνετε τόσα χρόνια από τη ζωή σας, χάνετε εντός εισαγωγικών, προκειμένου να κάνετε κάποιες σπουδές, να ολοκληρώσετε την ιατρική, να πάρετε ειδικότητα, να κάνετε το αγροτικό σας, ίσως διδακτορικό, ίσως δεν ξέρω εγώ τι, να πάρετε χαρτιά τέλος πάντων, τα οποία στη συνέχεια μέσα από την δουλειά σας θα προσπαθήσετε κι εσείς να σώσετε τον συνάνθρωπό σας. Γιατί ενώ ορισμένοι, παράδειγμα λέω εγώ, ενώ έχετε τελειώσει οδοντίατροι, κάθεστε και ασχολείστε, ξέρω εγώ, και ακούμε περιπτώσεις οδοντίατροι φτιάχνουν μασελάκια. Ή οδοντίατροι, ξέρω εγώ, βάζουν εμφυτεύματα. Είναι άλλες ειδικότητες αυτές. Παράδειγμα λέω εγώ, έτσι. Ή παράδειγμα, καρδιολόγοι, ας πούμε, σου κάνουν ασκήσεις γυμναστηρίου. Γιατί ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί που έχουν σπουδάσει γυμναστές και ανοίγουν γυμναστήρια να πεθάνουν. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Μην είσαστε άπλιστοι. Μην είσαστε άπλιστοι. Και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Ακόμα και μηχανικοί. Τελειώνουν μηχανικοί. Παράδειγμα, φτιάχνουν οικοδομές, σπίτια. Εκεί τσουπ να πάρουν και έργα. Δημοσίων έργα. Γιατί. Όλα να τα πάρετε. Όλα να τα μαζέψετε. Εντάξει, ο Έλληνας από τη φύση του θέλει την καλή ζωή. Έτσι, θέλει και τη βόλτα του, θέλει και τα ταξίδια του, θέλει και τα ξουρέξια του, θέλει και το αυτοκίνητο το ακριβό. Θέλει. Για να τα έχει αυτά, εννοείται ότι πολλά χρήματα θα τα κρύψει από την εφορία. Δεν θα κόβει αποδείξεις. Ο Έλληνας θα χρωστάει στην εφορία, παράδειγμα, στο ΤΕΒΕ. Θα χρωστάει ενίκεια, θα χρωστάει ρεύματα, θα χρωστάει νερά και θα έρχεται η ΔΕΑ και θα σου λέει: αν χρωστάς νερά από εδώ και στο εξής, δηλαδή από εδώ και πριν, τι γίνεται? Τα διαγράφουμε όλα, δεν τους κυνηγάμε, δεν πληρώνουν πρόστιμα, δεν τους κλείνουμε τη βάνα. Και να την πληρώσει πάλι ο πολίτης που μπορεί να μην έχει να πληρώσει, ρε φίλε, έναν λογαριασμό 30-40 ευρώ, θα πας να του κόψει το νερό, ενώ είναι κάποιοι άλλοι που χρωστάνε χιλιάδες ευρώ. Γι' αυτό. Δεν είδα κάποια ανακοίνωση, δεν είδα κάποιο ρεπορτάζ, δεν είδα κάτι να λένε εδώ στη ΔΕΙΑ. Αυτό που μαθαίνω όμως είναι ότι θα έρθουν μεγάλες αυξήσεις, αλλά και σε μισθούς διοικούντων. Και αυτό γιατί τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Δηλαδή ξεκίνησαν από την εποχή Ζέρβα και πριν με κανένα πεντακοσάρικο πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Εδώ στην Πρέβεζα έχουμε φτάσει στο διχίλιαρο και τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος να το φτάσουν στα 2,5 και 3 παρατέταρτο. Το μήνα, παρακαλώ. Και για να βγάλει κάποιος από εμάς, ελεύθερος επαγγελματίας, 2,5-3 παρατέταρτο χιλιάδες το μήνα, πρέπει να μας γίνει, να, για σας που με βλέπετε, να, και αν τα βγάλουμε. Και μετά μου λέτε εσείς πάμε να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσω ρε φίλε? Κάποιον ο οποίος θα κατέβει για να πάρει μια θέση και έναν μισθό. Γιατί δεν είχε μισθό πριν? Και αν είχε, γιατί θέλει κι άλλον μισθό? Ή έχει την έξαρση της εξουσίας? Εγώ είμαι κι άλλος κανείς. Μάλλον ο κανείς θα έρθει κάποια στιγμή. Ο κανείς. Καλησπέρα σου Βασίλη Τριάντη, τον Θανάση Κοτσαρίνη, τη Μαρία, την Δήμα, τον Γιώργο το Σάλιαρη. Ευχαριστώ και για το καφέ Γιώργα ρε. Καλησπέρα στον Γιάννη το Μοκάνο, την Κατερίνα Νικολού, τη Μέρη τη Μέξη, η Βάνα Σοπικιώτη, καλησπέρα και καλό μήνα. Βαγγέλης Φούντας, Φρυδερίκη Σαριγιάννη, Μέρη Λάλα, το Δωρής Κοροναίος, Κασιανή Βαγγέλη, Μαρία Γείτονα και Δήμος Δίνος Γιανακός. Ο κανείς θα έρθει κάποια στιγμή. Ο κανείς θα έρθει προεκλογικά, θα μας χτυπήσει την πόρτα, θα μας τάξει κατητής, θα τρέξουμε εμείς σαν τα πρόβατα, θα τον ψηφίσουμε τον κανείς και ο κανείς θα κονομάει σε πλάτες τις δικές μας εις βάρος εμάς. Ο κανείς, όποιος και να είναι αυτός ο κανείς. Λοιπόν, να σας πούμε ότι οι εκλογές για τον πολιτιστικό σύλλογο του Μύτικα ολοκληρώθηκαν. Δυστυχώς και κρίμα, πολύ κρίμα που το λέω. Ένα από τα πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά του Μύτικα, ένα από τα παιδιά τα οποία τρέχουν καθημερινά και για να προστατέψουν τον Μύτικα και για να τον έχουν καθαρό και για να τον βοηθήσουν και ο Γιάννης ο Ντίτσος, τρίτος. Γιατί ρε φίλοι μου. Δηλαδή, πώς? Δεν θέλουμε παιδιά καλά να είναι μπροστά? Όχι ότι έχω τίποτα με τον πρώτο και τον δεύτερο, αλλά ο Γιάννης ο Ντίτσος είναι τουλάχιστον ένα παιδί το οποίο αγαπάει το Μύτικα όσο κανείς, όσο λίγοι να πω, και έπρεπε να τον βοηθήσετε περισσότερο. Καλησπέρα στον Απόστολο Κατσέλο, την Ελένη Φου, τον Σωτήρη Πατακιάρα, τον Κώστα Ισπόγλου. Και από τις εκλογές του πολιτιστικού συλλόγου στον Μύτικα, πάμε στα πολιτικά μας. Τι μάθαμε σήμερα? Μάθαμε λοιπόν ότι στη Νέα Δημοκρατία γίνεται ανάστο κύριος. Έχουν πέσει πολλά βέτο. Μη ο ένας, μη ο άλλος θα μπει αυτός. Όχι, γιατί θα μπει αυτός, θα μπει ο άλλος. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Τελικά αποτέλεσμα. Μάθαμε όμως ότι έχει κουβεντιαστεί ένα πολύ δυνατό γυναικείο όνομα, όχι αυτό που ακούγεται ευρέως έξω το τελευταίο διάστημα, ένα άλλο το οποίο η συγκεκριμένη κυρία είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέλος της, και ακούστηκε έντονα σήμερα, έτσι έντονα σήμερα στις συζητήσεις που έκανα. Radio. Και σκέφτονται πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία να τις προτείνουν να κατέβει με το ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές. Γιατί λέει, άκουσον. Και πήγε πάρα πολύ καλά στην τοπική αυτοδιοίκηση και επαγγελματικά έχει κύρος. Και η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται πολύ στις γυναικείες παρουσίες στο ψηφοδέλτιο. Αλλά θα έχει και την στήριξη των συμβούλων της πλειοψηφίας, άντε να το πάρει το ποτάμι, της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πρέβεζας. Καλησπέρα και στην Αντίνα Σολδάτου.
1: Στα συντρίμια να με κοιτάς με τα μάτια.
0: Σας έχω πει ούκο λίγες φορές, είμαι υπέρ των γυναικών, υπέρ των γυναικείων υποψηφιωτήτων.
1: Ο κόσμος, όταν θα κλαίω, θέλω να...
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ μία γυναίκα να μπαίνει μπροστά.
1: Έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς.
0: Θα ήθελα μία γυναίκα υποψήφια για το Δήμο της Πρέβεζας ρε φίλε. Γιατί το έχω ξαναπεί πάλι. Θα ήθελα μία γυναίκα δυνατή να μας εκπροσωπεί στη Βουλή.
1: Η πρώτη και τελευταία
0: γυναίκα στην Πρέβεζα σε επίπεδο εθνικών εκλογών ήταν η Μερόπη Καλδή. Για πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο σαν βουλευτής αλλά και ευρωβουλευτής. Και εκπροσώπησε επάξια τον γυναικείο πληθυσμό, όχι της Πρέβεζας, αλλά της χώρας, και στο Ευρωκοινοβούλιο και παγκόσμια παρακαλώ. Μία ήταν η Μερόπη, θα υπάρξει δεύτερη? Για να δούμε. Καλησπέρα στον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Πασά. Πάντως, κακά τα ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Χαζή δεν είναι. Όχι. Και ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Διαβάζει τις δημοσκοπήσεις πριν καν βγουν στη δημοσιότητα. Τις διαβάζει και από μπρος και από πίσω. Ξέρει την επόμενη κίνηση του κάθε αντιπάλου του, αλλά βλέπει ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών. Μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου. Και αυτά που, και ο ίδιος το γνωρίζει, αυτά που έταξε στην, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν για να κρατήσουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε τι σας είπα προχθές. Κατά την επίσκεψη της εδώ, η Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, που είχε έρθει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την Αρχαία Νικόπολη, συναντήθηκε με τα στελέχη της ΔΕΠ, της πρώην ΝΟΔΕ. Τι τους είπε? Πόρτα-πόρτα. Ξέρετε πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτό το πολιτικό πόρτα-πόρτα? Πάρα πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν τους είπε η κυρία Μενδώνη σε όλους. Θα βγείτε πόρτα-πόρτα, όχι μόνο στους ψηφοφόρους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο τον κόσμο. Θα αφουγκραστείτε τον κόσμο, τους πολίτες. Θα δείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και θα στέλνετε τα προβλήματα στο κάθε Υπουργείο. Το κάνετε, πουλάκια μου, της Νέας Δημοκρατίας? Ερώτηση κάνω. Καλησπέρα στη Χριστιανά Σάβα. Τη Δέσποινα Νικολαίδου. Αυτό λοιπόν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γνωρίζοντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά δημοσκοπικά, γνωρίζει ότι ναι μεν δεν έχει έναν δυνατό αντίπαλο, αλλά όσο τα κόμματα πληθαίνουν και παίρνουν ποσοστιαίες μονάδες, τόσο πέφτει και το γενικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, προκειμένου να έχει μια αυτοδυναμία και να μην έχει την ανάγκη του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα, του οποιοδήποτε τέλος πάντων, τι θέλει? Θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή στις επόμενες ελληνικές εκλογές. Άρα τι θα κάνει? Θα αφήσει πίσω τα προσωπικά των βουλευτών, στελεχών της, και θα φτιάξει συνδυασμούς σε όλη τη χώρα δυνατούς. Όταν λέμε δυνατούς, πάρα πολύ δυνατούς. Και μπορεί κάποιοι βουλευτές να βάζουν τρικλοποδιές σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, λέγοντας παραδείγματος χάρη, γιατί να μπει υποψήφιος ο τάδε, εν ενεργεία βουλευτής ή περιφερειάρχης, έχει μηχανισμό. Πιστεύετε εσείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καθίσει να τα ακούσει? Και αν τα ακούσει αυτά, θα βρει τον τρόπο να βάλει άλλα άτομα τα οποία θα στηριχτούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σαν αυτό το άτομο που σας προανέφερα πριν. Μια γυναικεία παρουσία στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. You know, καλησπέρα και στην Άννα Κορόγια, τον Αντώνη του Μαμάκο. Τώρα, όσον αφορά το Πασόκ, με αφορμή και την παρουσία εδώ της πρώην συντονίστριας, της Άννας Κορόγια, η οποία, για όσους τη γνωρίζετε, είναι μια κυρία με αξιοπρέπεια, με κάπα κεφαλαίο, λοιπόν, που έτρεξε όσο λίγη για το Πασόκ. Ωραία. Λοιπόν, τα έφερε έτσι όμως η ζωή, που αναγκάστηκε και παρέδωσε τα πάντα. Παραμένει όμως το Πασόκ. Στηρίζει το Πασόκ και θέλει το Πασόκ να πάει μπροστά. Και όχι μόνο να πάει μπροστά, γιατί να μην κερδίσει και την έδρα που την έχει χαμένη από το 12 εδώ στο νομό της Πρέβεζας. Έτσι. Όμως. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, επειδή οι υποψήφοι μνηστήρες εδώ στην Πρέβεζα για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ, άσχετα αν εμείς έχουμε γράψει και έχουμε πει, έχει κλειδώσει, έχει ταμπουρωθεί το ψηφοδέλτιο και. Και ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να χάσει, γιατί είναι το τελευταίο χαρτί που παίζει. Έτσι και χάσει, θυμηθείτε το, μετά παρετείτε. Γιατί έχει καταλάβει ότι δεν προχωράει, η συνταγή αυτή δεν προχωράει. Έχει τεράστια αντίδραση μέσα στο Πασόκ. Πόσους να διώξει, πόσους να κλείσει, πόσους να τους κόψει τη φόρα. Και αν είδατε το τελευταίο διάστημα, το Πασόκ δέχεται κόσμο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα του Κασελάκη, από τον ΑΛΦΑ, από τον ΒΙΤΑ. Γιατί αλλιώς δεν πάει μπροστά. Αυτά βέβαια θα τα δει όλα και τα βλέπει καθημερινά. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Πάμε λιγάκι όμως και στον Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει καθημερινά να μας λέει ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα τι, αντιπολιτευτικό, να λέει θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, χωρίς όμως να έχει δώσει κάποιο πρόγραμμα, χωρίς να έχει πει κάτι ουσιαστικό. Και εμένα, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, μου θυμίζει κάτι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε πρωτοπάρει τότε το δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο. Τον μικρό τότε Αλέξη, που εννοείται ότι δεν ήξερε πάντα τέσσερα, τώρα βέβαια γιγαντώθηκε. Έγινε μεγάλος άντρας, πέρασε από πρωθυπουργός. Τον καλούσαν στα πανεπιστήμια να κάνει διαλέξεις. Επιπληρωμή εννοείται. Και αφού ξεκουράστηκε κανένα δύο χρόνια, και αφού τα έκανε μπάχαλο με το ΣΥΡΙΖΑ, και αφού μας είχε φέρει και τον Κασελάκη, όπου και τον Κασελάκη τον κρέμασε, ελάς το μεγαλείο σου, φτούξε ελευθερία και ξαναβγαίνω. Αλλάζοντας ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς. Και γιατί μέχρι σήμερα πολλοί πρώην βουλευτές νυν ανεξάρτητοι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν εισχωρήσει επίσημα στον Ελλάς. Βλέπε Όλγα Γεροβασίλη στην Άρτα, βλέπε Κώστα Μπάρκα στην Πρέβεζα. Ανεξάρτητοι λαμβάνουν το μισό τους, αλλά είναι ανεξάρτητοι. Θα μπουν άραγε στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα? Και αν ναι, πώς, κάτω από ποια καθεστώς? Και αν μπουνε αυτοί που ήδη είναι μέσα και τρέχουν για τον Ελλάς, δεν θα ξεσηκωθούνε? Θα πούνε κάτσε ρε φίλε, δηλαδή εμείς τι ρόλο βαράγαμε τόσο καιρό? Το ρόλο του Τρεχαγυρευόπουλου? Τρέχαμε εμείς για να έρθουνε οι βουλευτές να ξαναπάρουν πάλι τις έδρες τους με άλλο κόμμα? Θα ξεσηκωθούνε, να είστε σίγουροι. Θα μπορέσει να κρατήσει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας? Θα πεις γιατί τον ενδιαφέρει? Όχι. Καλησπέρα και στον Δημήτρη Ρούσο. Τα λέμε καλά ή δεν τα λέμε καλά? Δεν βλέπω να γράφετε, μόνο καλησπέρες γράφετε. Δεν σχολιάζετε. Καλησπέρα και στον πολύ καλό Χαλκίδη που πήγε τώρα στην παρέα μας.

και το άρθρο σήμερα του Γιώργου του Νίτσα. Άρθρο παρέμβαση με τίτλο «Πέρασε το πανεπιστήμιο, μπορείς όμως να σπουδάσεις». Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένα ακόμη εμπόδιο για χιλιάδες νέους στο κόστος των σπουδών. Η πρόταση της Ελλάς για τα 500 ευρώ στους φοιτητές και τι πρέπει να κάνουμε εμείς στην Πρέβεζα για τη φοιτητική στέγη και το πανεπιστημιακό μας τμήμα, λέει ο Γιώργος Σονίτσας. Από το 2021 είχαμε προειδοποιήσει για τις συνέπειες ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στο τμήμα της πόλης μας. Είχαμε ζητήσει την κατάργηση ή τουλάχιστον την αναθεώρησή της. Το 2022, λέει ο Γιώργος Σονίτσας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε επισημάνει ότι η βάση εισαγωγής θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα περιφερειακά τμήματα. Σήμερα δίπλα σε αυτό βλέπουμε να υψώνεται ακόμα ένα εμπόδιο. Η πρόταση της Ελλάς, η θέση της Ελλάς είναι ξεκάθαρη. Κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να στερηθεί τις σπουδές του στο δημόσιο πανεπιστήμιο επειδή η οικογένειά του δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτείνει φοιτητικό επίδομα διαβίωσης που θα φτάσει στα 500 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες το χρόνο για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ξέρετε, όταν δεν είσαι στην κυβέρνηση. Καλησπέρα Γιάννη, πέστα, λέει ο Βαγγέλης ο Φούντας.

και το άρθρο σήμερα του Γιώργου του Νίτσα. Άρθρο παρέμβαση με τίτλο «Πέρα στο πανεπιστήμιο, μπορείς όμως να σπουδάσεις». Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένα ακόμη εμπόδιο για χιλιάδες νέους στο κόστος των σπουδών. Η πρόταση της Ελλάς για τα 500 ευρώ στους φοιτητές και τι πρέπει να κάνουμε εμείς στην Πρέβεζα για τη φοιτητική στέγη και το πανεπιστημιακό μας τμήμα, λέει ο Γιώργος Σονίτσας. Από το 2021 είχαμε προειδοποιήσει για τις συνέπειες ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στο τμήμα της πόλης μας. Είχαμε ζητήσει την κατάργηση ή τουλάχιστον την αναθεώρησή της. Το 2022, λέει ο Γιώργος Σονίτσας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε επισημάνει ότι η βάση εισαγωγής θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα περιφερειακά τμήματα. Σήμερα δίπλα σε αυτό βλέπουμε να υψώνεται ακόμα ένα εμπόδιο. Η πρόταση της Ελλάς, η θέση της Ελλάς είναι ξεκάθαρη. Κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να στερηθεί τις σπουδές του στο δημόσιο πανεπιστήμιο επειδή η οικογένειά

την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένα ακόμη εμπόδιο για χιλιάδες νέους, το κόστος των σπουδών. Η πρόταση της Ελλάς για τα 500 ευρώ στους φοιτητές και τι πρέπει να κάνουμε εμείς στην Πρέβεζα για τη φοιτητική στέγη και το πανεπιστημιακό μας τμήμα, λέει ο Γιώργος Σονίτσας. Από το 2021 είχαμε προειδοποίηση για τις συνέπειες ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στο τμήμα της πόλης μας. Είχαμε ζητήσει την κατάργηση ή τουλάχιστον την αναθεώρησή της. Το 2022, λέει ο Γιώργος Σονίτσας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε επισημάνει ότι η βάση εισαγωγής θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα περιφερειακά τμήματα. Σήμερα δίπλα σε αυτό βλέπουμε να υψώνεται ακόμα ένα εμπόδιο. Η πρόταση της Ελλάς, η θέση της Ελλάς είναι ξεκάθαρη. Κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να στερηθεί τις σπουδές του στο δημόσιο πανεπιστήμιο επειδή η οικογένειά του δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτείνει φοιτητικό επίδομα διαβίωσης που θα φτάσει στα 500 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες το χρόνο για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ξέρετε, όταν δεν είσαι στην κυβέρνηση και δεν έχεις τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, έτσι, του ελληνικού κράτους, μπορείς να τάζεις λαγούς με μετραχίλια. 80.000, λέει, φοιτητές θα παίρνουν 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Για κάντε μου μία σούμα πόσα χρήματα είναι ετήσια και πολλαπλασιάστε τα με το 4 για να δείτε πόσα χρήματα είναι, έτσι, αν ξεκινούσαν τώρα 80.000 φοιτητές σπουδές. Βάλτε λοιπόν γιατί χρήματα μιλάμε. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς δεν λέει από πού θα τα βρει τα χρήματα. Ναι μεν τάζω, εγώ θα έδινα σε 80.000 φοιτητές 500 ευρώ το μήνα να τα δώσεις, αλλά από πού θα τα δώσεις. Δεν το λες. Και γιατί δεν τα έδινες όταν ήσουν κυβέρνηση 15-19 Αλέξη Τσίπρα? Τι έγινε τώρα, βρέθηκαν τα χρήματα? Και αν ναι, γιατί δεν μας τα δίνει και εμάς ο Μητσοτάκης να τα φάμε? Να τα δώσεις φοιτητές. Γιατί, δηλαδή, εσύ απ' έξω τώρα που δεν είσαι καν κοινοβουλευτικό στέλεχος, δεν έχεις θέση στο κοινοβούλιο, βρήκες τον τρόπο και γιατί δεν μας το λες και εμάς? Φοβάσαι μη στο κλέψει κάποιος? Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βαγγέλη του Μιλωνά, την Ελένη την Τσέπη, τον Τίμο τον Μπέλο, τον Μάκη τον Αρβανίτη, καλησπέρα μας στην Αμερική, τον Κοσμά τον Σπανό. Τα λες υπέροχα, λέει ο Πολύκαρπος ο Χαλκίδης, και την Ευδοξία τη Λιακάδα. Γιατί, βρε Αλέξη μου, τα λες τώρα και δεν τα έλεγες το 15-19? Γιατί τότε τα έκανες μπάχαλο? Και γιατί τότε με έναν υπουργό εθνικής οικονομίας Πρεβεζάνο, στα χαρτιά μάλλον. Λοιπόν, εμείς εδώ οι Πρεβεζάνοι δεν είδαμε τίποτα. Κλειστά δεν είδαμε. Δρόμους δεν είδαμε. Νοσοκομεία δεν είδαμε. Έργα αναπτυξιακά δεν είδαμε. Συνδέσεις δεν είδαμε. Δικαστικά μέγαρα δεν είδαμε. Τι είδαμε λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, το 15 με το 19 εδώ στην Πρέβεζα? Για πες μου ένα αναπτυξιακό έργο που κάνατε, που θέλετε πάλι να ψηφίσει ο λαός εσένα και όλους όσους επέστρεψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ προς εσένα. Τι το διαφορετικό δηλαδή θα δούμε τώρα σαν Πρεβεζάνη? Για πες μου. Δεν μιλάς. Εννοείται πως δεν μιλάς. Αναμένω όμως τις τοποθετήσεις όλων των στελεχών της Ελλάς εδώ στην Πρέβεζα, γιατί θα τις ζητούσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τίνει να μην υπάρχει καν, και δεν τον βλέπω να μπαίνει και στην Ελληνική Βουλή. Κακά τα ψέματα, και είναι κρίμα, έτσι, για ένα κόμμα το οποίο έκανε και κυβέρνησε τη χώρα, καλός ή κακός, για 4 χρόνια. Δεν τον βλέπω καν να μπαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και ο υπέτειος γι' αυτό έχει ονοματεπώνυμο. Είπαμε και χθες να μιλάμε με ονοματεπώνυμα. Αλέξης Τσίπρας, αν πώς. Λοιπόν, καλησπέρα στην Βιργινία τη Ζάκα. Καλησπέρα στον Κώστα το Πολύση. Να λοιπόν, έχουμε και την απάντηση. 400 εκατομμύρια είναι, Γιάννη, όσο ακριβώς είναι το τελευταίο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου Θοδωρή. Φάγαμε 400 ευρώ πρόστιμο από τον Ευρωπαϊκή Ένωση.

ανακοίνωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα φάγαν ορισμένοι. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση και θα ήθελα να βγάλω το πρόσωπό μου καθαρό, τι θα έκανα? Τους υπαίτιους μέσα. Ούτε προανακριτικές, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Μέσα και τα χρήματα επιστροφή. Ξεκάθαρα. Είτε λέγεται φραπές, είτε λέγεται νεσκαφέ, είτε λέγεται φρέντο εσπρέσο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας όλων των εμπλεκόμενων, που ξέρετε, ξέρουν μάλλον ποιοι είναι, εντάξει, ακόμα και υπουργοί, διαγραφή τους από τα κόμματα, φυλάκα μέσα να δουν το σαπούνι όταν πέφτει, τι ωραίο κρότο κάνει. Λοιπόν, και τα χρήματα επιστροφή στα κρατικά ταμεία και μηδέν πρόστιμο. Εντάξει, ωραία. Εσύ μιλάς για 400 εκατομμύρια, φίλε Θοδωρή, το πρόστιμο που έφαγε η Ελλάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Okay. Αν θα βγει η Ελλάς κυβέρνηση, αυτά τα χρήματα από πού θα τα δίνει? Από πού θα τα δίνει? Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Από πού? Άντε, ο Μητσοτάκης έκανε τη χαζομάρα, τι πληρώνει η Ελλάδα τώρα, 400 εκατομμύρια. Ελλάς, από πού? Δηλαδή θα μας βάλετε σε ένα τρυπάκι να πληρώνουμε πρόστιμα? Πρόστιμα. Τέλος πάντων, κατάλαβες πως το λέω. Για να σπουδάσουν οι φοιτητές. Εγώ έχω πει να κοπούν και τα επιδόματα ανεργίας. Δεν το κατάλαβα. Γιατί κάποιος να τεμπελιάζει? Γιατί για τεμπέληδες μιλάμε. Και να παίρνει 6-7 κατοστάρικα και να μην δουλεύει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή εγώ τι είμαι? Εσύ τι είσαι? Τι είμαστε εμείς? Οι τροφοδότες του ελληνικού κράτους για να πληρώνονται κάποιοι τεμπέληδες? Όχι, αδερφέ. Να κοπούνε τα χρήματα αυτά από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τα είδα και τα υπερκέρδη. Πάλι ο πολίτης θα πληρώνει. 2,20 έχει φτάσει η βενζίνη. Και μέχρι τα Χριστούγεννα, αν κάθεστε και με παρακολουθείτε, κάποιες έτσι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα φτάσει και τα 2,5 ευρώ. Τα 2,5 ευρώ! Καλησπέρα στον Χρήστο Παπαναστασίου, την Βασιλική της Σαρή, το Κωστάκι του Παπά. Εσύ ξέρεις πολλούς πλούσιους που έχουν δηληστήρια, φαρμακοεπιχειρήσεις ή καράβια και παπόρια να πληρώνουν στο ελληνικό κράτος? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Πέρα από 2-3 χορηγίες που κάνουν έτσι για τα μάτια του κόσμου, για να μην πληρώνουν φόρους, έτσι. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Καλησπέρα και στον Ευαγγέλη τον Μπάρκα και τον Γιώργο τον Νίτσα που διαβάζαμε πριν το άρθρο παρέμβασή του. Και αν θέλει μπορεί να μας δώσει και κάποια απάντηση. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, φίλε Γιώργο Νίτσα, που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 80.000 φοιτητές για 10 μήνες 500 ευρώ. Αν μου δώσετε μία απάντηση που μπορώ να την καταλάβω, ναι, τότε να πούμε μπράβο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το γνωρίζετε μάλλον. Ένα κράτος δεν μπορεί να κόβει χρήματα όσο γουστάρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει το κλειδί σε μια τυπογραφική μηχανή και να τυπώνει 500 ευρώ συνέχεια. Το ελληνικό κράτος, παράδειγμα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί το άκουσα και αυτό. Γιατί λέει δεν βάζω Μητσοτάκη στο κλειδί, λέει στη μηχανή, λέει να τυπώσει χρήματα. Τι χρήματα να τυπώσει, δεν το κατάλαβα. Τόσο απλό. Αν ήταν τόσο απλό, δεν θα χρωστάγαμε πουθενά. Θα ήμασταν με χαραγιάδες. Καλησπέρα και στον Στέφανο τον Κώστα. Το Βασίλη των Γάτσιο.

0: Λοιπόν, και αφού είδα και τον Στέφανο τον Κώστα τώρα, μέλος της ομάδας του Πασπρέβεζα, να πούμε ότι αύριο ταξιδεύει για το Αργοστόλιο Πασπρέβεζα με διανυκτέρευση για να αγωνιστεί την Κυριακή στις 1 η ώρα το μεσημέρι απέναντι στην ομάδα του Παλαιξουριακού. 1 η ώρα την Κυριακή λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, τρίτης εθνικής κατηγορίας, Παλαιξουριακός Πασπρέβεζα. Καλή επιτυχία, Πασπρέβεζα. Το live score θα υπάρχει στο sportspress.gr. Μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα ώρα και στιγμή την, το score, το αποτέλεσμα, τα πάντα, πλήρες ρεπορτάζ. Και να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε και μπάσκετ. Ξεκινάει η National League 2, πρώην τρίτη εθνική κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχει η ομάδα της Νικόπολης Il Mondo. Με τα ροήτικα στην Πάτρα και εκεί θα είμαστε. Και εκεί θα είμαστε δίπλα στην Νικόπολη. Ξέρετε, έχω αγοράσει ένα ελικοπτεράκι και κάνω βολτίτσες στα γήπεδα προκειμένου να είμαι δίπλα σε ομάδες. Όχι, πλάκα κάνω. Καλησπέρα στην Έρη Σιδηροπούλου, τον Μάριο Λάζαρη και τη Δήμητρα τη Δρόσου. Η οποία σε ένα βιντεάκι σήμερα κατσίτα να γελάσουμε, αν πρόλαβα καλά να δω και να ακούσω, ήθελε μια σκούπα ρομπότ. Θα στην πάρω εγώ. Ό,τι θες εσύ, σκούπα ρομπότ, ρομπότ. Θέλεις να σου φέρνει και το φραπέ στο κρεβάτι. Και το φραπέ στο κρεβάτι. Γιάννη, από την κυβέρνηση έχουν δώσει 585,5 εκατομμύρια ευρώ το 2025 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα άλλα σε καφέ. Καλησπέρα και Σπυριδούλα Σολδάτου. Άρα, Θοδωρή μου, είμαστε πλούσιος λαός. Έχουμε φράγκα. Άρα μη μου κλαίγονται οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες εδώ της Πρέβεζας. Έχετε λεφτά. Για κάτσε να κάνω μια βόλτα το απόγευμα.
1: Radio Πρέβεζα 93.
0: Να πούμε όμως ότι αύριο το Σάββατο 5 ώρα στο Λούρο έχουμε φιλικό παιχνίδι Άγιος Βαρνάβας Πας Πρέβεζα Β, 5 ώρα στο κήπεδο του Λούρου. Καλό θα ήταν να το παρακολουθήσετε και αυτό το παιχνίδι. Και όπως σας είπα, να το ξαναπώ και πάλι, το Sports Press θα έχει live score από όλα τα γήπεδα. Από όλα τα γήπεδα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Για να δούμε τώρα γιατί μας έγραψε ο κύριος Νίτσας. Καλησπέρα, λέει, επειδή άκουσα το εύλογο ερώτημά σου, πού θα βρεθούν τα χρήματα για τα 500 ευρώ στους φοιτητές. Να σημειώσω ότι η πρόταση δεν παρουσιάστηκε αποσπασματικά. Είναι ενταγμένη στο συνολικό οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας με συγκεκριμένη κοστολόγηση και πηγές χρηματοδότησης. Μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου ΣΥΔΕΘ εξηγήθηκε και ο τρόπος εφαρμογής στα 500 ευρώ το μήνα αφορούν φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικογένειά τους, κατοικία και προβλέπει τη δική προπληρωμένη κάρτα για τις ανάγκες τους στον τόπο σπουδών. Αξίζει νομίζω να παρουσιαστεί στον αέρα και η κοστολόγηση της πρότασης ώστε να γίνει συζήτηση πάνω στα πραγματικά στοιχεία. Είμαι στη διάθεσή σου την επόμενη εβδομάδα. Σε 10 εταιρείες, λέει, τα έδωσαν.

εθνική μας εχθές δεν άντεξε την πίεση στο δεύτερο ημίχρονο από 2-0 και έλεγα τι μπαλάρα παίζουμε τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να παίζει η Ολλανδία μόνη της. 2-2 πάλι καλά να λέμε. Στο 89 φάγαμε το δεύτερο γκολ, δεν πειράζει. Μείναμε όμως στην κορυφή με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5. Ο Ολυμπιακός έχασε με buzzer beater, ας πρόσεχε. Καλησπέρα και στο Cuba Beach Bar και τον Βασίλη του Βασιλείου.

Βασίλης Βασιλείου λέει: Γιάννη, έλα για καφέ. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερος καφές για σήμερα και μας το καίει. Αύριο. Καλησπέρα και στη Γερμανία, τον φίλο μας τον Τίμο τον Μπάμπη. Την καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και σε ένα Μπάμπη μου.

ξεχνάμε καφέ. Ναι, ωραία, το διάβασα. Όλοι σήμερα βρήκατε να με κεράσετε καφέ. Μάλιστα. Every time. Η Κρήτη ακόμα δέχεται το δεύτερο μεγάλο κύμα κακοκαιρίας. Υπερχείλησε ξανά χύμαρο στα Ζωνιανά. Ήχησε πάρα πολλές φορές το 112. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Πεταλά. Γιώργο μου, θα πας αύριο με την ομάδα? Καματερό, 23χρονος, λέει, έκανε σούζες στη λεωφόρο Φιλής χωρίς δίπλωμα. Του το είχαν αφαιρέσει για επικίνδυνη οδήγηση. Εγώ έχω πει, ελάτε εδώ μετά τις 9-9.30 το βράδυ στη λεωφόρο Ειρήνης. Να δείτε εδώ τι γίνεται, ο τρελός χαμός. Με αυτά τα μηχανάκια για τις εξατμίσεις. Καλησπέρα στην Χριστιανά Ρουσά.

0: Ωραία, Γιώργο μου, ξέρεις τι θέλω. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Σταύρο Μιχάλη. Εύχομαι να γυρίσω Πασπρέβεζα με το τρίποντο της νίκης. Επαναλαμβάνω και πάλι Κυριακή, 1 η ώρα το μεσημέρι, Παλιξουριακός Πασπρέβεζα για την δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η Νικόπολη την Κυριακή στις 5 στα Ροήτικα στην Πάτρα. Πρώτη αγωνιστική National League 2. Καλή επιτυχία και στην Νικόπολη. Θα είμαστε και στον Πασπρέβεζα αλλά και στην Νικόπολη στην Πάτρα. Εννοείται να φέρετε το διπλό και τους 3 βαθμούς. Αν δεν πάρετε διπλό, μην έρθετε εκεί. Μην έρθετε εδώ, μείνετε εκεί, Γιώργο. Εκεί, πραγματικά. Γι' αυτό κανονίστε.
1: Πέζα 93. Ακούς αυτό.
0: Λαύριο η 32χρονη λέει μπήκε μπροστά για να σώσει τον σύντροφό της από τον πρώην σύζυγό της. Διασωληνωμένος ο 33χρονος. Έχει τραύματα στο θώρακα και στην κοιλιά και η κατάστασή του κρίνεται σταθερή. Οργή από τους συγγενείς για το γεγονός ότι ο δράστης ήταν ελεύθερος παρά τις καταγγελίες. 4 καταγγελίες είχε κάνει συγκεκριμένη γυναίκα για τον πρώην σύζυγό της και κανείς δεν κουνήθηκε. Να λοιπόν, πώς έχει κατάσταση. Δύσκολο και δυνατό ματς, λέει ο Γιώργος ο Πεδαλάς για τον Πασπρέβεζα. Καλή επιτυχία στην Νικόπολη μας. Εγώ θέλω διπλό Πασπρέβεζα, διπλό Νικόπολη. Καλησπέρα και στο Χρήστο Λαϊνά.
2: Για αγκαλιά, κάν την καρδιά μου σινέμα. Σαν το
0: Ράδιο Πρέβεζα, Μαραβέγια.
2: Φορά,
0: πρώτη φορά.
2: Σαν ένα δώρο στα παιδιά.
0: Τι έγινε τώρα. Το γυρίσαμε και στο ελληνικό.
2: Άσε τη λέξη από τα χείλη σου να βγει.
0: Το Blue Star Naxos δίνει μάχη στην φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ρυπές 62 χιλιόμετρων την ώρα, παρακαλώ. Συγκλονιστικά βίντεο. Ακουαστή πάλι αμοργό και δονούσε. Επιχειρεί να προσεγγίσει την Naxos.

Καλησπέρα και στον Βασίλη Στέφο. Λοιπόν, ο διαιτητής στον αγώνα του ΠΑΣ Πρέβεζα είναι ο Κωνσταντίνος Βαβαρούτας της ΕΠΣ Αχαΐας και βοηθή του Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Σακελιάς, επίσης από την Αχαΐα. Στο παιχνίδι Παναχρηνιακός Παναχαϊκή είναι ο διαιτητής από την ΕΠΣ Πρέβεζα Λευκάδος, ο Δημήτρης Οχουλιάρας. Στο παιχνίδι Θύελλα Κατσικά ΠΑΣ Γιάννενα, διαιτητής είναι ο επίσης Πρεβεζάνος Παναγιώτης Τσιώρης. Είναι στον άλλο όμιλο, στο τρίτο όμιλο. Radio Preveza, 90. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ηλία τον Κοψάρη που τώρα τελευταία μας μπαίνει στο παραένα. Ηλία μου, δες την εκπομπή σε επανάληψη. Καλό που σου κού σε όλες και όλους. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Καλή επιτυχία και υγεία πάνω απ' όλα σε όλες και όλους εσάς. See you τη Δευτέρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είστε καλά!

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820 29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 29 665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco.

0: Πότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Πότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
10: 93FM Radio.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.
1: Radio Preveza 93.
2: Oh boy.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682025037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: 93 FM Radio.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατά ατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι...

0: Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 26-82-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευή.

0: κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
0: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
0: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
7: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
5: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
7: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Hoga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Hoga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Email Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93FM Radio.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ αποθάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα...

0: 93FM Radio.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνει.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφή.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
6: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Άραιο το μεσημέρι της Κυριακής λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο δεν υπολογίζεται στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Μονάχου Σέρζ Γκνάμπρι εν όψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ελλάδα στην Τούμπα για το Nations League. Σε αγώνες για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία-Ιταλία 1-1 και Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές σε ανατολικά υπηρετικά, έβοια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειο έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και αλλάξαμε και μέρα. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 3 έχει ο μήνας πια. 3 Οκτωβρίου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Ας τα λέμε καλά, άμα είμαστε όρθιοι και περπατάμε, καλά είμαστε όλα, τα άλλα διορθώνονται.
0: Σωστά.
1: Καλό μήνα, αν και τον έχω στείλει μηνυματικός.
0: Καλό μήνα, ναι, εντάξει, είτε διαζώσεις, καλό μήνα. Ναι, ναι.
1: Είναι διαφορετικά διαζώσεις, διαφορετικά γραπτός. Αν και εγώ δεν το έχω πολύ καλά με τον προφορικό λόγο. Και έχω και λίγο τράκ, γιατί έχω καιρό να
0: σου. Άντε πάλι με το τράκ, έτσι καιρό, μια εβδομάδα. Δεν βγήκατε την προηγούμενη?
1: Όχι, δεν βγήκα. Έχω να βγω 3 εβδομάδες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν κολλάω στο σύνολο. Συζητιούνται πολιτικά και αθλητικά. Και δεν κολλάω.
0: Όχι μόνο. Αυτά. Γιατί? Γιατί χτες ο κύριος Νίκος δεν βγήκε να μιλήσει για θέματα που αφορούσαν τη δημόσια υγεία. Όλα τα θέματα συζητιούνται. Εσείς τα βάζετε τα θέματα.
1: Ο Νίκος είναι το στοιχείο του αυτό. Ήταν η δουλειά του.
0: Όχι, δεν ήταν
1: και
0: η δουλειά του.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, τι επέμβαση έχει κάνει. Του
0: όχι,
1: φραστικά.
0: Δεν ήταν η δουλειά του. Ο κύριος Νίκος ήταν η τελευταία γραμμή που ήταν με την πεθερά του. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Ο κύριος από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι. Όχι, όλα τα θέματα συζητιούνται. Άμα τα βάζετε σε συζήτηση. Άμα
1: ναι,
0: δεν τα βάζετε, πώς θα συζητήσετε.
1: Δεν μπορούμε να τα ανακατεύουμε όλα μαζί όμως. Δεν ακούγεται ωραίο σε όλους.
0: Καλά, δεν έχει σημασία πώς ακούγεται σε όλους. Σημασία έχει ότι ο καθένας μπορεί να καλέσει και να βάλει το θέμα του.
1: Αν και από ό,τι έχω καταλάβει, τον καθένα τον αφορά τον συνομιλητή που μιλάει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει βέβαια και για τους συνακροατές του, αλλά περισσότερο με τον συνομιλητή.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας τα δικά μας νοιάζουν περισσότερο.
1: Εννοείται και τα δικά μας. Εγώ θέλω να πω γι' αυτό που συζητιέται τελευταία με τους Ρωμά. Δεν είναι μόνο θέμα Ρωμά, είναι θέμα ανθρώπου. Δεν έχουμε δικαίωμα να πλώνουμε χέρι σε κανένα.
0: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε.
1: Αυτό είναι επιλείψιμο και είναι, πώς να το πω, όχι μαθησιακή μόρφωση, πώς το λένε, μου φέρει η λέξη τώρα από το μυαλό, κοινωνική μόρφωση.
0: Η κοινωνική παιδεία.
1: Η κοινωνική παιδεία,
0: κοιτάξτε, η κοινωνική παιδεία είναι ανεξαρτήτως φύλου, επιπέδου, χρώματος, φυλής. Κοινωνική παιδεία είναι, δεν έχει ταυτότητα.
1: Αυτό. Εγώ θυμάμαι τώρα όπως ανέφερε και ο κύριος Δημήτρης στα δικά μου μαθησιακά χρόνια που είχαμε ένα δάσκαλο στην 5η Δημοτικού, ο οποίος ήταν καλός μεν, αλλά πάρα πολύ αυστηρός, ειδικά με τα ζωηρά παιδιά. Και είχε μία βέργα από μουριά, χοντρή. Όποιο παιδί δεν ήξερε μάθημα ή δεν καθόταν καλά, με τη βέργα. Πονούσε πολύ αυτή η βέργα. Θυμάμαι, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ζωηρό παιδί και το έβαζε το σφουγγάρι στο στόμα και τον είχε όρθιο στη γωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμάμαι ακόμα εγώ προσωπικά μια καθηγήτρια στη Δευτέρα Γυμνασίου που ήμουν και εγώ ντροπαλή, δεν σήκωνε χέρι. Ήξερα και δεν σήκωνε χέρι και μου θυμάμαι που μου είπε ότι αυτή την κουβέντα δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Εσένα παιδάκι μου λέει θα σε αφήσουμε σε καμία τάξη για να μάθεις να φέρεσαι σωστά. Κουβέντα αυτή από καθηγήτρια. Και επίσης είδα και έναν θεολόγο καθηγητή, ο οποίος ποτέ δεν έκανε μάθημα θρησκευτικών, παρά μας έκανε συνέχεια μάθημα ηθικής. Ειδικά εμάς τα κορίτσια μας είχε βάλει και μας είχε περάσει από 40 κύματα. Τώρα τι άλλο ήθελα να πω. Σχετικά με τα... Είχα καιρό να το πω, με το θέμα του Μαζονάκη. Δεν θέλω να πω κάτι για το Μαζονάκη. Απλώς θέλω να πω, επειδή έχω δουλέψει σε κάποιο χώρο υγείας, νομίζω σας το είχα γράψει σε email, αν ναι, το διαβάσετε, ότι η αιμοκάθαρση δεν κάνουν οποιοςδήποτε, κάνουν μόνο οι νευροπαθείς.
0: Καλά, άλλο η αιμοκάθαρση, άλλο η πλασμαφαίρεση.
1: Γιατί κάποιος είπε ότι έκανε αιμοκάθαρση.
0: Όχι, δεν είχε μία σχέση.
1: Καμία σχέση. το ένα με το άλλο. Και επίσης είχα διαβάσει, όχι είχα διαβάσει, είχα δει μια σειρά στην ΕΡΤ παλιά με την Νικόλ Κίτμαν, αν την είχατε δει. Νέα ξένη.
0: Ποιο? Ποιο είπατε?
1: Nine Perfect Strangers. Με την Νικόλ Κίτμαν, νέα ξένη. Ελληνικά. Ήταν νέα.
0: Δεν μπορώ να το έχω δει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ήταν σε σειρές. Συνέχεια.
0: Δεν ξέρω, δεν μου λέει κάτι τώρα έτσι που μου το λέτε. Πρέπει...
1: Θέλετε να σας πω λίγο την περίληψη?
0: Για πείτε μου.
1: Νέα άνθρωποι σε ένα απομονωμένο φέρετρο ευεξία στον Ειρηνικό για να ζωγονώσουν.
0: Το έχω δει. Ναι.
1: Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, σας άρεσε αυτή η ταινία.
0: Δεν ήταν, σύριαλ ήταν, ναι.
1: Σύριαλ ήταν.
0: Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν είναι, όχι, για να κάτσω να το δω, πάει να πει ότι μου άρεσε. Δεν είναι, από το, δεν είναι το ύφος που παρακολουθώ. Έκατσα και βέβαια, το είδα από περί.
1: Η ουσία του δεν ήταν τόσο. Δεν είχε ευχάριστο τέλος.
0: Καλά, πολλά δεν έχουν ευχάριστο τέλος. Απλά κάθεσαι από περιέργεια να δεις πού θα πάει και στο τέλος. Ναι, ο απολογισμός μου δεν ήταν θετικός. Γενικά, όχι, ήταν καλογυρισμένο, ήταν καλό, ήταν, αλλά. Δεν είναι αυτά που παρακολουθώ γενικώς.
1: Αυτό τα ολίγα ήθελα να πω. Μπορώ να χαιρετήσω κάποιους ακροατές. Συνήθως τον Μπούμερα, γιατί μου στέλνει πάντα και τον ευχαριστώ, και τον Ιωσήφ. Τον κύριο Γουελέμονο πάλι, το εύχομαι περαστικά και στους Δερένιους. Τον Ξηρομερίτη, την κυρία Ελένη. Την κυρία Χριστίνα έχουμε χάσει από τον άλλη μου. Την κυρία Ρένα και τη Μαύρη του Λίπα έχω καιρό να την...
0: Πάρα πολύ καιρό να, και μήνυμα έχω να διαβάσω.
1: Είναι καλά.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω
1: να πω κάτι. Έχουμε να είναι καλά. Αυτά και τους υπόλοιπους ακροατές, τους οποίους δεν τους θυμάμαι όλους, γιατί είναι πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κυρία
1: Κατά. Και να προσέχετε τον κύριο Μαλώνη τώρα με την υγρασία.
0: Καλά, όλος ο κόσμος να προσέχει, τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει, χειμώνας.
1: Όσοι είμαστε ευπαθείς ομάδες πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω.
0: Τι θα κάνουμε, να μας βάλουν στη σακούλα μέσα για να...
1: Και την κυρία Ελένη μας, να της πω αν με ακούει καλό Σαββατοκυριακό και διαζώστη.
0: Κανονικά δεν πρέπει να ακούει τέτοια ώρα.
1: Αν ακούει.
0: Κανονικά δεν
1: ξέρω. Εγώ χαίρομαι το πρώτο δύο πιο πολύ, εσάς τους δύο. Μου φτιάχνετε τη νύχτα μου, που λέει ο λαός.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά τα λίγα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά εσείς και η οικογένειά σας.
0: Όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Μου γράφει εδώ σε Πολιώτης, αυτά λέει με την τρομοκράτηση των μαθητών από τους καθηγητές ήταν αδιανόητα στη Σοβιετική Ένωση και πριν 50-60-70 χρόνια πίσω στον χρόνο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς συμπεριφέρονταν στη Σοβιετική ή οπουδήποτε. Και ακόμα λέει πιο αδιανόητα ήταν να σηκώσει χέρι γονιός μαθητής στο δάσκαλο. Καλά. Θα επιμείνω, απορώ για το ότι το συζητάμε γενικώς στο να σηκώσει κάποιο χέρι σε κάποιον άλλο. Ακούω, ας πούμε. Μου λέει εδώ τώρα η κυρία Ευγένεια, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ότι σταματήστε αυτό το θέμα. Εντάξει, αυτό συζητούν οι αγρότες, να κάνουμε. Χτύπησε, λέει, γυναίκα, όχι μόνο γυναίκα, αλλά και εκπαιδευτικό. Για να καταλάβω, τι προηγείται. Το εκπαιδευτικό στο γυναίκα. Το γυναίκα. Το και μάλιστα δηλαδή αν ήταν γυναίκα αλλά ήταν νταλικέρης, τι θα γινόταν? Θα ήταν διαφορετικό και μάλιστα εκπαιδευτικό. Άμα ήταν γυναίκα καθαρίστρια, τι θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα? Μπορώ να καταλάβω. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Χτύπησε. Τελειώσαμε. Δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Πού να καταλάβω. Θα σας πω όμως και τ' άλλο, γιατί το λέγαμε πριν με τον Γρηγόρη. Αν η εκπαιδευτικός αυτή είχε συμπεριφερθεί έτσι σε ένα σχολείο που δεν είχε Ρωμά και είχε και κάνα πλούσιο γόνο και χωρίς να τη χτυπήσει κανείς, τώρα θα είχε ντράβαλα. Σοβαρά. Ή όχι, νομίζετε? Έτσι αισθάνομαι εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Συνήθως κάνω λάθος. Εμείς, κύριε Παρτάλη, λέει στο Μενίδη, να πούμε που ζούμε ανάμεσα σε γύφτους και ροσοπόντιους. Και οι ροσοπόντιοι έχουν κάπως ηρεμήσει, διότι τους έχουν βάλει στο Δήμο. Άμα τους βγάλουν από το Δήμο, να δούμε τι θα γίνει. Και οι γύφτοι, λέει, παίρνουν ένα σωρό επιδόματα, πουλάνε ναρκωτικά και όλοι έχουν χτίσει πιταρώνες και κυκλοφορούν με πανάκριβα τζίπ. Οι μόνοι αδικημένοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ποιος του, συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνε, που φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς ζείτε εκεί, ξέρετε καλύτερα. Τα επιδόματα που λέτε, ποιος σου τα δίνει, εγώ? Τα σπίτια που έχουν χτίσει, ποιος τα, τους τα, με ποιανού την ενοχή τα χτίζουν ή πουλάνε τα ναρκωτικά, με τη δική μου? Τα αυτοκίνητα που παίρνουν, τα πανάκριβα που λέτε, με ποιανού τα λεφτά τα παίρνουν, με τα δικά μου? Η πολιτεία μου λέτε ότι φταίει ουσιαστικά. Το άβατο, λέει στο Μενίδη. Ποιο άβατο? Εγώ ξέρω ότι το άβατο είναι στο Άγιο Όρος για τις γυναίκες. Άβατο στο Μενίδη, άβατο στο Ζεφύρι, τι είναι αυτό? Για ποιο λόγο? Που πήγε ο άνθρωπος και πέρασε με το ποδήλατο και τον αφήσανε μόνο με το πιρούνι? Και το συζητάμε κιόλας. Αρτούρ, καλησπέρα, καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ σε όλους και όλους. Καλό μήνα με υγεία να έχουμε. Για τα γεγονότα που μιλάμε, εγώ θα θέσω άλλο. Η παραπαιδεία.
0: Ναι.
2: Συζητάγαμε προχθές, είχα πάει τον εγγονό μου να προπόνηση στο ποδόσφαιρο. Ήταν οι γονείς, άντρες και γυναίκες, και μιλάγανε για τα αγγλικά τους, για τα γαλλικά τους, για τα γερμανικά τους, για ασχολίες εκτός σχολείου.
0: Ναι.
2: Έχω θέσει το ερώτημα αυτό πολλές φορές. Γιατί πρέπει να υπάρχουν φροντιστήρια? Και υπάρχει και ένα φροντιστήριο μελέτης, το λένε τώρα.
0: Γιατί δεν επαρκεί, Αρτούρ, αυτά ξέρετε, τόσα χρόνια ζείτε στην Ελλάδα, γιατί δεν επαρκεί η σχολική συνδρομή για να μπορέσει ένα παιδί να προχωρήσει?
2: Άρα η παιδεία δεν είναι τζάπα.
0: Τι δεν είναι?
2: Τζάπα, είναι πανάκριβη.
0: Είναι δωρεάν στο σχολείο, αλλά μετά χρειάζεται να πληρώσεις για να πετύχεις κάτι.
2: Είναι πανάκριβη. Και με τα σημερινά δεδομένα τρέχουν οι γονείς να τα φέρουν.
0: Και όσο μεγαλώνει, κάθε χρόνο που περνάει και μεγαλώνει το παιδί, το κόστος αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται.
2: Το είχα πει αυτό στο κουνιά, στο αδερφό της γυναίκας μου, ναι. Πριν πολλά χρόνια, όταν είναι και μικρά τα παιδιά, μωρά. Περίμενε, λέω. Αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Αργότερα θα δεις.
0: Δηλαδή το φροντιστήριο στο γυμνάσιο, ας πούμε, λέω τώρα έτσι μια μέση τιμή, το φροντιστήριο στο γυμνάσιο ήταν γύρω στα 160-170 ευρώ. Στο λύκειο πήγε 320. Γιατί σου λέει έχουμε αυτά τα μαθήματα, άμα θέλετε πιο φτηνά θα κόψουμε μαθήματα. Πώς θα κόψεις μαθήματα?
2: Εγώ επειδή το είπες, έχω έρθει από Αλβανία, σέβομαι την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας εδώ, της Ελλάδας. Γιατί πήραν τα παιδιά μας, χωρίς οι γονείς, χωρίς εμείς οι μεγάλοι, να ξέρουμε λέξη ελληνικά, τη μάθαμε αργότερα, τα πήραν τα παιδιά μας από το χέρι, τα διαβάσανε, τα βάλανε σε μία τάξη και τα παιδιά τώρα που έχουν γίνει και μητέρες και πατέρες, μητέρες και παδεράδες, τα παιδιά τους τρίτη γενιά είχε μια βάση από τους γονείς και καλή βάση. Επειδή ήμασταν και από ξένη χώρα, υπήρχε και αυτό, ότι εμείς θέλαμε τα παιδιά μας να διαβάζουν πιο πολύ. Θα το πω και λίγο έτσι, μπορεί να φανεί λίγο, να είμαστε και λίγο παραπάνω και από τα Ελληνάκια. Γιατί είμαστε σε ξένη χώρα. Μόνο με να διαβάζουμε περισσότερα, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό το έχουν πολλοί που είναι, ας πούμε, στο μετανάστες, έτσι. Και σε άλλη χώρα, και οι Έλληνες στη Γερμανία και παντού το έχουν. Διαβάζουν τα παιδιά τα δικά μας παραπάνω για να τα καταφέρουν στη ζωή. Μπορεί να είναι λάθος σαν σκέψη. Άρα είναι...
0: Κοιτάξτε, λάθος σκέψη δεν υπάρχει. Εάν αισθάνεται έτσι το παιδί ότι πρέπει να κάνει... Πρώτα απ' όλα...
2: Όχι από τον γονιό, λέω, έτσι.
0: Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι... τα πρώτα χρόνια που άρχισαν να έρχονται οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Και όταν άρχισαν να κάνουν εδώ οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, που τα παιδιά τους, και τότε υπήρχαν και αντιδράσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, πρότευαν στα σχολεία τους. Σημεοφόροι, τα θυμάστε κι εσείς, τα ξέρετε. Λοιπόν, το παιδί για να πρωτεύσει σε ένα σχολείο έχει ρίξει πολύ διάβασμα. Έχει ρίξει. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι από την Αλβανία, αν είναι από τη Γεωργία, αν είναι από το Ισλαμάμπ. Δεν με νοιάζει από πού είναι. Άπαξ και μετέχει τη ελληνική παιδεία και έχει ρίξει πολύ διάβασμα και είναι πρώτο μαθητή. Αυτό είναι που έχει σημασία για το ίδιο το παιδί πρώτα απ' όλα. Και η επιβράβευσή του είναι. Ένα μέρος επιβράβευσης, γιατί η επιβράβευση έρχεται αργότερα όταν οι κόποι του θα γίνουν πράξη στη ζωή
2: όταν
0: του.
2: Όταν γίνει στη ζωή.
0: Μπράβο. Η επιβράβευσή του από το σχολικό περιβάλλον ποια είναι? Δεν είναι μόνο βαθμός, είναι το ότι του δίνουν τη σημαία. Και την παίρνει τη σημαία να την κρατήσει. Και βγαίνουν όλοι, α, ο Αλβανός που πήρε τη σημαία. Τι λέτε ρε παιδιά?
2: Θα το πω τώρα για αστείο. Ήτανε ο γιος μου, ήταν λίγο, δεν διάβαζε πολύ, αλλά πανέξυπνος. Είχαμε πιάσει μια κουβέντα στο μπαλκόνι, είπαν τότε νομίζω έρθει τάξη. Δημοτικό του λέω, διάβασε λίγο παραπάνω, ρε Άλεξ, του λέω, είσαι έξυπνο παιδί. Τι λες μου, ρε πατέρα μου, λέει, να γίνω άριστος και να μην μου δίνουν τη σημαία, ξέρεις τι ψυχολογικό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, δεν το έχω ξαναπεί, Αρτούρ, αλλά θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Και ας αντιδράσουν όσοι αντιδράσουν. Στο στρατό, στη Μυτιλήνη συγκεκριμένα, όχι γενικά, στη Μυτιλήνη, στη μονάδα τη δική μου, τάγμα εθνοφυλακής ήμασταν, έτσι. Είχαμε ένα παλικάρι που ήταν μαύρος και ένα παλικάρι που ήταν ομοφυλόφιλος. Πολύ αξιοπρεπής ο ομοφυλόφιλος, δηλαδή γενικά ξέρετε με τους ομοφυλόφιλους δεν τους παίρνουν στο στρατό, δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για να μην πάνε στρατό. Το παλικάρι αυτό ήθελε να υπηρετήσει κανονικά, δεν έδινε δικαιώματα, δεν έδινε τίποτα. Πολύ αξιοπρεπής και όλοι, δηλαδή είχαμε κάτι καλόπαιδα λοιπόν, που ο ένας δήλωνε κουρέας και ο άλλος δήλωνε μουσικός και όλη μέρα ήταν, να μην πω τώρα τι λέει, γιατί δεν κάνει να την πω. Ο Μαυρούκος που είχαμε ήταν όλο στην Αγκαρία, όλο στην Αγκαρία. Τον άλλο όταν τον πήρανε χαμπάρι, τον σκίσανε. Τι πλωτά να κάνει, τι καλλιόπες, τι διπλοσκοπιές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί σε κάποια στιγμή πήρα και εγώ ένα βαθμό, ας πούμε, και άρχισα να βγάζω υπηρεσίες, δεν βγαίνανε, βέβαια, κάναμε όλοι. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει, να σου πω αυτούς, μου λέει, γιατί τους έχεις, μου λέει. Βλέπω, μου λέει, ότι έχουν αρχίσει και χαλαρώνουν. Δεν κατάλαβα, του λέω, γιατί. Γιατί μου λέει, είναι μαύρος. Ωπα ρε φίλ, τι σημαίνει είναι μαύρος? Δεν φοράει τη στολή την ίδια με τη δική μας. Δεν έχει το εθνόσημο. Λέτε ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι ο πατέρας του λευκός και η μάνα του μαύρη. Μπορεί να είναι ο πατέρας του μαύρος και η μάνα του λευκή. Μπορεί να είναι και δύο. Μα δεν ξέρω. Δεν υπηρετεί τον ελληνικό στρατό.
2: Και τώρα που πολλά παιδιά, όχι πολλά παιδιά, σε μεγάλο βαθμό.
0: Α, είναι λίμα. Και για τον ομοφυλόφιλο που δεν είναι. Εκεί πια δεν είναι εθνικό. Εκεί πια πάμε στην άλλη την ανομαλία του μυαλού μας. Λέει αυτός, λέει, να, και τι σε πείραξε? Σου βάλε χέρι, σου πιάσε τίποτα? Ας τον τι κάνει στη ζωή του στο κρεβάτι του. Είναι εντάξει εδώ πέρα? Ενοχλεί κανέναν? Κυκλοφορεί και φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι κάτι? Τι σε νοιάζει τι είναι? Ο άλλος μπορεί να είναι δολοφόνος, να είναι κλέφτης. Ξέρουμε? Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όταν μπαίνεις μέσα στο θάλαμο, ξέρεις τι είναι ο καθένας?
2: Και τώρα με τις καινούριες που είναι τώρα, Έλληνες, που πήγαν στο στρατό τώρα πολλά παιδιά, που βλέπω που είναι και δικά μας παιδιά και από Αλβανία και από άλλες χώρες. Τις χώρες που πήγαν νυφαγίνια εδώ, ξέρεις τι χαρά μας είναι. Γιατί εμείς το έχουμε αυτό, γιατί όταν πάει στο στρατό το παιδί, πάει να έχει μια εμπειρία ζωής εκεί πέρα. Εμείς λέγαμε όποιος δεν έχει πάει στο στρατό δεν έχει κάνει τίποτα, δεν μπορεί να ψηθεί. Στο στρατό ας πούμε γίνεται, εκεί που παίρνεις εντολές, εκεί που είσαι εκτός σπιτιού. Που κάνεις αυτές τις αγκαρίες που λες. Και αυτές που είναι, μέσα στη ζωή είναι αυτό. Σε κάνουν πιο έτσι, πιο έτοιμο.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά όλων μας. Είπα τώρα ότι κάποια παιδιά, ας πούμε, είχαν προβλήματα, λέγανε, με το φαγητό τους.
0: Ναι.
2: Την υπηρεσία που ήμουν Κυριακή, είχαν έρθει κάτι παιδιά που είχαν έρθει τώρα με άδεια από το στρατό και τους ρώτησα, λέω, τι γίνεται εκεί, αυλώνα. Μου λέει, όποιος έχει καλομάθει στο σπίτι, δεν του αρέσει το φαγητό εκεί πέρα. Εμείς λέει που δεν έχουμε καλομάθει εκεί πέρα,
0: καλά,
2: μας αρέσει. Δεν θα κάνω στρατός.
0: Ευχαριστώ, Αρτούρ.
2: Έγινε
0: καλό βράδυ, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Κώστα που είναι στο δρόμο τώρα και τη ζωή. Προσεκτικά στο δρόμο. Παρακαλώ πολύ όλοι όσοι κινείστε τώρα και μας ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας 211-200-8200, αν και έχουν γεμίσει οι γραμμούλες και θα πάμε Γερμανία τώρα. Λοιπόν, ρε Νίκο, από τα Γιαννιτσά, τι μου ζήτησες, δεν μου έρχεται τώρα. Ξαναζήτα το. Η εκπαιδευτική, λέει, στην Ελλάδα είναι περισσότερη στην Ευρώπη ένα παιδί με 8,4 παιδιά ένα εκπαιδευτικό, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 13 ένα εκπαιδευτικό, στη Γερμανία, στην Ολλανδία 17 ένα εκπαιδευτικό, αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς. Και γιατί δεν πάμε τότε καλά, κύριε Κυριακό? Γιατί δεν πάει καλά το σύστημα? Κύριε Παρδάλη, λέει, το πολύ αξιοπρεπής ήταν κακή επιλογή, το καταλάβατε, φάνηκε. Πιο πολύ αξιοπρεπής, κυρία Κατερίνα? Είπα για τον ομοφλέβλο, δεν αξιοπρεπής. Πολύ αξιοπρεπής. Δεν μου έρχεται. Διορθώστε με, δεν πειράζει. Έχω κανένα θέμα. Γεια σου, ρε Μπούμερακ, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Στέλνει ο Μπούμερακ χαιρετισμού στον Αρτούρο. Οδυσσέας Τσενάη, σωστά, Μπούμερακ. Οδυσσέας Τσενάη. Χαμός είχε γίνει τότε. Γιατί να σηκώσει ο Τσενάη την ελληνική σημαία? Γιατί είναι πρώτος μαθητής, τι να κάνουμε τώρα? Ο κύριος Γιάννης από τη Γερμανία. Έλατε, κύριε Γιάννη.
3: Να μιλάτε, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, κύριε Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το επεισόδιο αυτό που έγινε με το δασκάλα και το...
0: Να σας πω, είστε με ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι.
0: Μπορούμε λίγο αυτό κάπως να το βελτιώσουμε, γιατί ακούγεστε με διακοπές
3: τώρα
0: και...
3: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Θα μιλήσω λίγο με για το επεισόδιο που έγινε.
0: Έλατε.
3: Με το δασκάλα. Εγώ ζω στη Λάρισα, αλλά μεγάλωσα στη Θήβα.
0: Ναι.
3: Στη Θήβα υπάρχει μεγάλη κοινότητα. Ναι. Γιατί εμείς, ο πατέρας μου ήταν αγρότης, τότε δεν υπήρχαν πολλοί εργάτες εκείς. Ερχόντουσαν οι γυναίκες τους, αυτοί, τα παιδιά τους, και εργαζόντουσαν στα χωράφια.
0: Ναι.
3: Και υπήρχε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ εμάς και αυτών. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μεγαλώντας και περνώντας τα χρόνια, αυτοί μεταλλάχθηκαν. Αν περάσετε τώρα από τη Θήβα, υπάρχει δρόμος που δεν μπορείτε να περάσετε.
0: Γιατί μεταλλάχθηκαν όμως, κύριε Γιάννη, έχετε εικόνα?
3: Αυτό πρέπει να σας πω γιατί δεν θέλουν να προσαρμοστούν έτσι στο DNA τους. Το DNA τους είναι διαφορετικό, η κουλτούρα τους είναι άλλη. Μεγαλώνουν με άλλες αρχές, με άλλο τρόπο ζωής. Αν ρωτήσεις, εγώ στη Λάρισα ρωτάω κάποιον, ποιος είναι ο καλύτερος γύφτος, και αυτό, μου λέει αυτός που θέλει και κλέβει καλύτερα. Αυτό το λέει ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά έτσι
3: ασχολούμαι με τα αγροτικά στη Λάρισα.
0: Ναι.
3: Μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα έχουν. Δεν ξέρουμε όταν θα πάμε στα αποθήκη μας το πρωί αν θα βρούμε μπαταρίες, τα τρακτέρ.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Άρα, σύμφωνα με τη λογική σας, όλοι οι γης είναι κλέφτες?
3: Όχι. Όχι, για να μην. Αλλά θα σας πω το εξής.
0: Γιατί όταν μου λέτε, αν τους ρωτήσεις, σου λένε αυτός που κλέβει καλύτερα είναι ο καλύτερος, άρα είναι όλοι κλέφτες.
3: Όποιον γνωρίζουμε εμείς, αυτός που λέει. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ έχω γνωρίσει και σκεφτώ ποιος εργάζεται με τη γυναίκα του στη Λαϊκή. Του έχουμε πουλήσει προϊόντα. Είναι επαγγελματίας, δεν είναι αγρότης. Αγοράζει προϊόντα και πουλάει στη Λαϊκή το παιδί. Μια οικογένεια. Μια φανταστική οικογένεια. Και το λέει και ο ίδιος. Τον οικισμό που ζω, λέει, είμαι μόνο εγώ ο οποίος εργάζομαι. Όλοι οι άλλοι που λέμε ρε Νίκο, τι κάνουμε, λέει, ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Τώρα, δηλαδή, είναι, να σας πω όμως κάτι, είναι δυνατόν να είναι μόνο ένας άνθρωπος? Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
3: Να μην δυσκολεύεσαι καθόλου, μα δεν τους βλέπετε. Προχωράνε στον δρόμο, πληροφορούν, τυπώνουν το πιστό και ψηλά πυροβολούν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει και ο λόγος που έχουν ξεφύγει είναι η ατιμωρησία. Η πολιτεία δεν έχει
0: ξεφύγει. Μισό λεπτό. Για την ατιμωρησία πάντως. Για την ατιμωρησία πάντως δεν φταίνει η Αιγύπτη.
3: Η Ρωμά. Η οποία διδάσκει στο σχολείο. Που πάνε τα παιδιά τους. Που λέει δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με στην τάξη. Και λέω τι κάνει. Τίποτα λέει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι λέει παιδιά, λέει αφίθασα. Είναι παιδί, λέει, που δεν μπορώ εγώ, λέει, όταν έρθει το παιδί να το κάνω καλά. Εγώ στη Λάρισα ρωτάω κάποιον, ποιος είναι ο καλύτερος γύφτος, και αυτό μου λέει αυτός που ξέρει και κλέβει καλύτερα. Αυτό το λέει ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά έτσι
3: ασχολούμαι με τα αγροτικά στη Λάρισα. Ναι. Μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα έχουν. Δεν ξέρουμε όταν θα πάμε στην αποθήκη μας το πρωί, αν θα βρούμε μπαταρίες, το φρακτέρ.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Άρα, σύμφωνα με τη λογική σας, όλοι οι γύφτες είναι κλέφτες.
3: Όχι, για να μην. Αλλά θα σας πω το εξής.
0: Γιατί όταν μου λέτε, αν τους ρωτήσεις, σου λένε αυτός που κλέβει καλύτερα είναι ο καλύτερος, άρα είναι όλοι κλέφτες.
3: Όποιον γνωρίζουμε εμείς, αυτός που λέει. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ έχω γνωρίσει και σκεφτώ ποιος εργάζεται με τη γυναίκα του στη Λαϊκή. Του έχουμε πουλήσει προϊόντα. Είναι επαγγελματίας, δεν είναι αγρότης. Αγοράζει προϊόντα και πουλάει στη Λαϊκή το παιδί. Μια οικογένεια. Μια φανταστική οικογένεια. Και το λέει και ο ίδιος. Τον οικισμό που ζω, λέει, είμαι μόνο εγώ ο οποίος εργάζομαι. Όλοι οι άλλοι που λέμε ρε Νίκο, τι κάνουμε, λέει, ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Τώρα, δηλαδή, είναι, να σας πω όμως κάτι, είναι δυνατόν να είναι μόνο ένας άνθρωπος? Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
3: Να μην δυσκολεύεσαι καθόλου, μα δεν τους βλέπετε. Προχωράνε στον δρόμο, πληροφορούν, τυπώνουν το πιστό και ψηλά πυροβολούν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει και ο λόγος που έχουν ξεφύγει είναι η ατιμωρησία. Η πολιτεία δεν έχει.
0: Μισό λεπτό. Για την ατιμωρησία πάντως δεν φταίνει.

0: Εγώ γνωρίζω και σκεφτώ ποιος εργάζεται με τη γυναίκα του στη λαϊκή. Που έχουμε πουλήσει προϊόντα. Είναι επαγγελματίας, δεν είναι αγρότης. Αγοράζει προϊόντα και πουλάει στη λαϊκή το παιδί. Μια οικογένεια. Μια φανταστική οικογένεια. Και το λέει και ο ίδιος. Τον οικισμό που ζω, λέει, είμαι μόνο εγώ ο οποίος εργάζομαι. Όλοι οι άλλοι που λένε ρε Νίκο, τι κάνουμε. Λέει, ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα, δηλαδή, είναι, να σας πω όμως κάτι, είναι δυνατόν να είναι μόνο ένας άνθρωπος? Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Να μην δυσκολεύεσαι καθόλου, μα δεν τους βλέπετε. Προχωράνε στον δρόμο, πληροφορούν, σηκώνουν το πιστόλι, ψηλά πυροβολούν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει και ο λόγος που έχουν ξεφύγει είναι η ατιμωρησία. Η πολιτεία δεν έχει
1: ξεφύγει. Μισό λεπτό. Για την ατιμωρησία πάντως. Για την ατιμωρησία πάντως δεν φταίνει η Αιγύπτη.
0: Έχω φύγει δασκάλα η οποία διδάσκει στο σχολείο. Που πάνε τα παιδιά τους. Μου λέει δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με στην τάξη. Και λέω τι κάνει. Τίποτα λέει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι λέει παιδιά, λέει αφίστασα. Είναι παιδί, λέει, που δεν μπορώ εγώ, λέει, όταν έρθει το παιδί να το κάνω καλά. Είναι μέσα στο σπίτι, πλακώνει τις πουνιές. Πώς θα έρθει στο σχολείο και να του πω εγώ, μη μαλώνει με τον διπλανό.
1: Πάντως, κύριε Γιάννη, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα σχολεία για Ρωμά.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχουν.
1: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, όχι.
0: Το απέναντι από το σπίτι του αδερφού μου είναι για Ρωμά.
1: Δεν είναι για Ρωμά, είναι για τα παιδιά της περιοχής.
0: Όχι. Πάνε μόνο Ρωμά. Είναι απέναντι από το σπίτι του αδερφού μου.
1: Για πού λέτε τώρα?
0: Στη Σίβα. Η οικογένειά μου είναι στη.
1: Υπάρχει δηλαδή σχολείο στο οποίο δεν μπορεί να εγγραφεί άλλος μαθητής παρά μόνο αν είναι Ρωμά?
0: Ναι. Η φίλη μου η οποία είναι δασκάλα στο σχολείο που πάνε και παιδιά Ρωμά, κάποτε υπήρχε ένα πρόγραμμα και πηγαίνανε και στα σπίτια των Ρωμά. Στη Λάρισα. Τώρα θα μιλάω για τη Λάρισα. Μου λέει ήταν να έρθουν 10 παιδιά, έρχονταν 2. Και όχι μάθημα δεν γινόταν, γινόταν ένας πανικός. Αυτό και τι πήγαινες. Αυτό είχα, λέει, έτσι είχα, αυτό το πρόγραμμα είχα ενταχθεί, έπρεπε να το πληρώσω, πήγαινα. Αυτό. Δηλαδή, τι έλεγε στους γονείς, πάτε τα παιδιά να τα μάθουμε, να διαβάζουν, ρε παιδί μου, ας μην πάνε σχολείο, να μάθουν να διαβάζουν. Τώρα αυτά, εμείς δεν είμαστε για να δουλεύουμε. Εμείς κάνουμε άλλες δουλειές. Θα μάθουν τα παιδιά να κάνουν εμπόριο. Δηλαδή έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Έχουν μια άλλη κουλτούρα τελείως διαφορετική.
1: Λοιπόν, ακούστε. Επειδή,
0: δεν μπορούν αυτοί να προστατεύουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, επειδή μπήκα λίγο στο Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχει στην Ελλάδα θεσμικό ή νομικό σχολείο για παιδιά Ρωμά. Δεν υπάρχει.
0: Κάνω το λάθος, δηλαδή να είναι μεικτό, να είναι.
1: Είναι μεικτό. Όταν είναι μεικτό, μισό λεπτό, γιατί το μεικτό κάνει ένα διαχωρισμό. Τα παιδιά Ρωμά. Είναι Ελληνόπουλα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μεικτό.
0: Εντάξει, ναι, συγγνώμη, λάθος έκφραση. Να είναι, δηλαδή, και Ρωμά.
1: Δεν
0: και
1: υπάρχει θεσμικά ή νομικά σχολείο για παιδιά Ρωμά. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μαθητών με βάση εθνότητα. Όλοι οι μαθητές εγγράφονται και φοιτούν στα δημόσια σχολεία της γειτονιάς τους.
0: Τότε είναι η πλειοψηφία σε αυτό το σχολείο.
1: Προφανώς και είναι.
0: Τότε είναι η πλειοψηφία σε αυτό το σχολείο.
1: Αλλά αν πάω εγώ να εγκατασταθώ εκεί, το παιδί μου θα πρέπει να πάει σε αυτό το σχολείο. Ανάλογα με την ηλικία, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, σας το λέω δηλαδή γιατί μου είχαν εντύπωση.
0: Γιατί καθόμουν.
1: Αν η γειτονιά έχει 39 Ρωμά και έναν που δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, δεν μένουν σε αυτή τη γειτονιά. Τη θύμα του έχουν εγκαταστήσει σε ένα. Λίγο έξω από την πόλη. Γιατί ήταν με σκηνές όπου να είναι. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος έφτιαξε σε μια περιοχή έξω από την πόλη προς τη Λιβαδιά ένα σημείο. Του έβαλε μέσα προκάτ, του έβαλε κάδους να βάζουν τα σκουπίδια πια.
1: Ναι, και μάλιστα διαβάζω.
0: Κάδους τους κάψανε, τα σκουπίδια τώρα τα πετάνε.
1: Και μάλιστα
0: δρόμο.
1: Διαβάζω, ακούστε τώρα, φοβερό. Έχει λέει σχολεία, υπάρχει χωροταξικός διαχωρισμός, γιατί υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται πολύ κοντά σε μεγάλους καταβλισμούς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει την Ελλάδα για περιπτώσεις σχολείων στον Ασπρόπυργο λόγω της αποτυχίας να ενταχθούν ομαλά τα παιδιά αυτά στο γενικό σχολικό περιβάλλον και της διατήρησης συνθηκών άτυπου εκπαιδευτικού διαχωρισμού, για τα οποία δεν φταίει η χώρα αποκλειστικά, διότι πάνε, λέει, τα παιδιά τα Ρωμά στο σχολείο και οι γονείς, όταν βλέπουν ότι μαζεύονται πολλά, παίρνουν τα παιδιά τους και τα πηγαίνουν.

0: σε άλλα σχολεία. Εντείνοντας τον αποκλεισμό.
1: Γιατί όμως. Γιατί όμως. Εγώ
0: ρωτάτε εμένα. Εγώ πάντως, επειδή ζω στο Γέρακα πολλά χρόνια και έχουμε αρκετούς καταβλισμούς τριγύρω. Έχουμε πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχουν και παιδιά που είναι προβληματικά. Ενώ που δημιουργούν προβλήματα, δεν είναι προβληματικά τα παιδιά, μια χαρά είναι. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι μια χαρά.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω το όμως.
0: Η κοινωνία πάντως έξω, κύριε Γιάννη, και επειδή είστε και από τη Γερμανία.
1: Εμείς θέλουμε να ενσωματωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας πω ότι το σχολείο που έχει Ρωμά, Αλβανούς, δεν ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω.
1: Έτσι. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας και στην κοινωνία έτσι είμαστε.
1: Ξέρετε, νομίζω δεν έχουν καμία σχέση είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στη Γαλλία που έχει πολλούς, επειδή ταξιδεύω και τους βλέπω, πολλούς τους Ρωμά. Εμείς μεγαλώσαμε και τους λέγαμε εκεί, που δεν ξέρω, είναι υποτιμητικό.
0: Είναι όλοι για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, εμένα
0: υπάρχουν, ας πούμε,
1: αυτό που καλούταν Ήπτη. Όταν εμείς μεγαλώσαμε,
0: ναι, ναι, Ήπτη, επειδή είχαν έρθει από την Αίγυπτο, το λέγανε παλιά. Να σας πω κάτι. Αν δύο έγχρωμοι πει ο ένας τον άλλο νέγρο, δεν τρέχει τίποτα. Αν τον πω εγώ, ναι, τελείωσα, εξαφανίστηκα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Θέλω να πω δηλαδή αυτό, ότι μπορεί μεταξύ τους να έχουν έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας, αλλά όταν εμείς απευθυνόμαστε σε εκείνους, να το θεωρούν προσβολή. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προσωπικό του καθενός.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί οι φίλοι, γιατί προσδιορίζονται σαν ξεχωριστοί φίλοι, τουλάχιστον στην Άρισα που είμαστε εμείς, λένε ότι εμείς είμαστε μια φίλη και μάλιστα ότι είναι και ανώτερη φίλη.
0: Να, μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, επειδή ξέρω λίγο για ποιο σχολείο, γιατί είναι από τη Θήβα, δεν είναι, λέει, υποχρεωτικό να είναι μόνο Ρωμά, αλλά στο συγκεκριμένο πάνε μόνο Ρωμά και παιδάκια άλλων μεταναστών. Γιατί προφανώς η περιοχή είναι τέτοια.
1: Όχι, δεν είναι τέτοια η περιοχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου τέτοια. Σας λέω γιατί. Καθόμαστε στην αυλή των ανθρώπων και τα βλέπω τα παιδιά που τα φέρνουν και με τα αυτοκίνητα τα δικά τους. Και λέω ότι μου λέει είναι μόνο, έρχεται μόνο μάθος. Και έτσι το ξέρω. Αλλιώς. Αλλά πιστεύω ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν με εμάς. Θέλουν να είναι, δεν ξέρω, κάπως διαφορετικοί. Αλλά το κακό με αυτούς είναι ότι το μεγάλο ποσοστό τους είναι παραβατική, το μεγάλο ποσοστό του, και η πολιτεία δεν κάνει κάτι για να του σταματήσει. Και επειδή δεν κάνει κάτι για να του σταματήσει, έχουν ξεφράξει, να το πω λαϊκά. Ναι. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς στην Άρση έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που κάνουν τις μικροκροπές, είναι αυτοί που κάνουν κάτι άλλο. Είναι μεγάλοι με αυτές οι οποίοι ασχολούνται. Τώρα ασχολήθηκε πολύ και μεγάλη δημοσιότητα η οικογένεια, τα ξέρετε, στην Άρισα. Ασχολούνται με ναρκωτικά, με έχουν βουλιάξει την πόλη.
0: Ό,τι κάνουν όλες οι μαφίες τώρα μεταξύ μας.
1: Έχουν ξεφύγει. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι με εμάς. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι κάτι άλλο. Και όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να αρθούμε εμείς σε επαφή μαζί τους, εκείνοι φεύγουν από εμάς.
0: Πάντως να σας πω κάτι, και πολλοί εξημών με ήττα θεωρούν ότι εκείνοι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο εκείνοι που θέλουν να... Δηλαδή υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν, προσπαθούν να πετύχουν την ενσωμάτωση, τη σωστή διαβίωση, ας πούμε, σαν κοινωνία. Υπάρχουν και εκείνοι που τον βλέπουν και σου λέει, εντάξει, είναι Ρωμά, τελείως. Υπάρχει, τσουβάλιασμα υπάρχει.
1: Αυτό γίνεται σε όλες τις κατηγορίες, όχι στο Ρωμά.
0: Ναι, επειδή μιλάμε για τσουβάλιασμα, δηλαδή γενικά. Δηλαδή, ο Ρωμά, αν είναι να έρθει, ή ο Αλβανός, ξέρω εγώ, ή ο Πολωνός, ή δεν ξέρω εγώ, να σου βάψει το σπίτι ή να σου κουρέψει τον κήπο, είναι καλός. Αλλά άμα περνάει απ' έξω, είναι εγκληματίας.
1: Τι δε είπε τώρα, γιατί οι Αλβανοί έχουν ενσωματωθεί κανονικά στην κοινωνία μας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να βάζουμε στα σπίτια μας. Έρχονται, δουλεύουν στα σπίτια μας, κάνουν δουλειές, έχουν μορφωθεί.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Τα παιδιά.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Εγώ έχω παιδί στη δουλειά 32 χρόνια, το οποίο ήταν 12-18 χρονών, Αλβανός. Σήμερα είναι παντρεμένος. Τα παιδιά του είναι ίσα με τα παιδιά μου. Κάνουν παρέα, έχουν σπουδάσει μαζί.
0: Γιατί το πιάσανε το νόημα νωρίς, κύριε Γιάννη. Γιατί καταλάβανε ότι είμαστε τεμπελχανάδες και ήρθανε, πήραν τις δουλειές. Πήραν τις δουλειές. Όχι όλοι.
1: Οι Ρωμά τι νομίζουν ότι. Γιατί δεν το πιάνουν το νόημα.
0: Δεν ξέρω το σκεπτικό τους. Εγώ σας
1: λέω. Γιατί το DNA του σκεπτικού.
0: Κύριε Γιάννη, εγώ έχω ξαναπεί.
1: Είναι διαφορετική.
0: Όταν έκανα το πρωινό 5 ώρα και φυσικονόμουν 3,5 ώρα, όταν έφευγα 4-4 και τους έβλεπα που φορτώνανε τα φορτηγά με οποροκυπευτικά για να πάνε στις λαϊκές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια δουλειά.
1: Βέβαια είναι δουλειά.
0: Και δεν είναι και εύκολη δουλειά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα ο εγκληματίας, ο ναρκέμπορος, ο κλέφτης, αυτόν δεν θα τον δεις. Δεν ξέρω γιατί έχουν αποφασίσει αυτό, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί όταν τον βλέπω που γυρνάει με την καρότσα από τη λαϊκή. Εργαζόμενος είναι κι αυτός.
1: Μα κανένα νοήμον άνθρωπο δεν πρέπει να ενοχλεί, αλλά ούτε εμένα με ενοχλεί. Αλλά όμως αυτή η πολύ μειοψηφία ή η πλειοψηφία είναι προβληματική. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πολιτεία το έχει βάλει σε μία θέση και δεν του τακίζει.
0: Γιατί είναι Έλληνες πολίτες και ψηφίζουν. Σας κάνει αυτή η απάντηση.
1: Με καλύψατε πλήρως. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Εντάξει, αλλά όμως κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι κακό για όλους τους υπόλοιπους.
0: Όταν θα αποφασίσει κάποια κυβέρνηση να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να μην συζητάμε για άβατα.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει άβατο. Μην πας, λέει, το βράδυ εκεί. Είναι άβατο. Τι λες, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Τότε θα το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν τους, να σας πω, δεν μάθανε μόνοι τους έτσι, τους έμαθε η πολιτεία έτσι.
1: Είδατε, έτσι ξεκίνησα.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Ξεκίνησα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Η κυρία Ελένη από τη Σαμπελόκη που σε λέτε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια
2: σας. Και κάθε να δείτε, εντάξει, δεν είναι όλοι γιουστοί έτσι. Εγώ συγκεκριμένα το δεν είχα να πάω. Παίρναγε μια καρότσα πριν λίγα κάτι μέρες που δεν είχα να φάω και παίρναγε μια καρότσα από τη λαϊκή και ήταν κάτι γύφτη και είχαν γεμάτα καλαμπόκια το καρότσι τους και λέω η καρότσα και λέω συγγνώμη μήπως μπορώ να πάρω ένα, μου λέει πάρε όσο θέλεις, άμα ήταν άλλος γύφτος τώρα, καθαρά γύφτος με την γυφτοπούλα, άμα ήταν άλλος θα μου λέγε πήγε από εδώ, άντε ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω τι θα έκανε άλλος, αλλά ναι, γιατί να...
2: Δηλαδή, μην τα παίρνουμε.
0: Μα δεν έχει να κερδίσει τίποτα με το να του πάρετε δύο καλαμπόκια και πέντε.
2: Μου είπε πάρε όσο θέλει. Εγώ πήρα τρία. Εγώ δεν είχα να φάω. Αλλά το θέμα είναι τώρα άλλο. Εγώ σας πήρα για άλλο. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικά. Λοιπόν, εγώ είχα μία γατούλα. Κοντεύω να αυτοκτονήσω. Την είχα 17 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το γατί, εγώ είχα σπίτι, μονοκατοικία, τον γκρέμισαν το σπίτι, έγινε το πήρε το βατοπέδι 2 εκατομμύρια ευρώ. Το έχουμε ξαναμιλήσει παλιά, έχει γίνει πάρκινγκ το σπίτι μου στη Συνόπηση. Λοιπόν, εγώ έβλεπα και μου έδωσε 100 χιλιάρικα, τότε μου το πήρε σαν χώμα ένα ιδιώτη. Λοιπόν, ο Γκαράνης. Εν πάση περιπτώσει, μου πήρε το σπίτι, εγώ έμεινα. Ξεκρέμαστε. Γιατί με κοροϊδεύε ο αδελφός μου, μου έλεγε θα βρει σπίτι, πήγαινε στα πιο υποβαθμισμένα μέρη να μου πάρει γκαρσονιέρες. Δεν την ενδιέφερε που θα μείνω. Γιατί από να το πω τις λέξεις, από τους 20 ενοχή στη μεταξουργείο, από τα μπουρδέλα της φυλής, τα μπουρδέλα του μεταξουργείου, στα μπουρδέλα.
0: Ναι, τους 20 ενοχή σε μας πείτε.
2: Ναι, μου τα λέω έτσι. Εκεί. Λοιπόν, εκεί έψαχνα και λέω: όχι, δεν έχει εδώ πέρα. Λέει: έχει τέτοια. Λέει: δεν μπορεί, δεν νοικιάζεται. Δεν τον ενδιαφέρε που θα μείνω. Τέτοιον αδελφό.
0: Καλά, τα προσωπικά σα δεν μα αφορούν, κυρία Λένη.
2: Ναι. Αναγκάζομαι και μένω σε ένα υπόγειο το οποίο δεν μπορούσε να μπει το γατί μέσα. Το γατί δεν προσωπικά. Εγώ κοντεύω να πεθάνω. Μου το πήραν και γράφουν: υιοθετήθηκε. Έχει τσιπάκι. Έχει τσιπάκι το γατί. Είναι ένα πρόμαυρο. Βίγλα και φωκίδο. Εκεί πέρα μου γράψαν υιοθετήθηκε. Με ποιο δικαίωμα, έχουμε ξεφύγει εμείς.
0: Έχει τσιπάκι από εσάς.
2: Ναι, βέβαια. Έχει τσιπάκι, κοντεύω να αυτοκτονήσω.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ποιος σας το πήρε?
2: Αν ήξερα χειροπολί, πήγα ας πούμε στην αστυνομία και μου λέει η αστυνομία μας, εδώ πέρα είναι ασφάλεια, δεν θα ασχοληθούμε με γάτες. Πήγαινε, μου λέει, στον κτηνίατρο, μπας και βρει με το τσιπάκι, μου το πάει σε κτηνίατρο ο άλλος. Δεν ξέρω, κοντεύω να τρελαθώ. Εγώ δεν είχα τηλέφωνο εντωμεταξύ, αλλά θα χρειάζεται το τσιπάκι τηλέφωνο για να το βρει κάποιος κτηνίατρος. Εδώ πέρα αμπελόκηπους, Φωκίδος και Γωνία, Φωκίδος και Δίγλας.
0: Σε κτηνίατρο Γωνία. Πήγατε για να το εντοπίσει?
2: Μου λέει, Ελένη, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Σου δώσα το χαρτί, αυτό που λέει ότι βιβλιάριο υγείας ζώου, δηλαδή ότι είμαι ιδιοκτήτρια, μου έδωσε το τσιπάκι ακριβώς. Ένας αστυνομικός μου μίλησε καλά, μου λέει φέρε το τσιπάκι, μπορούμε να ψάξουμε κι εμείς. Άλλος μου λέει εδώ δεν είναι για γάτες, εδώ είναι ασφάλεια.
0: Σε ποιο τμήμα?
2: Εδώ, σε Αποστοπόλεως, για το Δέλτα παλιά ήταν, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, δεν έχω παφές με αστυνομικούς, εντάξει, αλλά μου μίλαγε πολύ άσχημα.
0: Ναι, αλλά ο άλλος σας μίλησε καλά. Είναι, εντάξει, προφανώς δεν θα δώσουν προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να το δουν κι αυτό.
2: Δηλαδή αυτό δεν είναι ψυχούλα, εγώ κοντεύω να αυτοκτονήσω.
0: Όχι, αφήστε τα να αυτοκτονήσω τώρα, δεν θα μου τα λέτε με.
2: Όχι, να αυτοκτονήσω.
0: Κυρία Ελένη, όχι, δεν θα μου το πείτε εμένα. Θα πάτε σε ένα νοσοκομείο, αν είναι να αυτοκτονήσετε. Αυτά είναι ντροπή που λέτε.
2: Τι νοσοκομείο?
0: Για να σας βοηθήσουν ψυχολογικά, δεν γίνεται αυτό που λέτε?
2: Όχι, δεν είμαι ψυχολογικά σκατά. Εγώ σας λέω ότι δεν έχω πρόβλημα ψυχιατρικό.
0: Δεν είπα ότι έχετε πρόβλημα ψυχιατρικό, αλλά αν αισθάνεστε έτσι, πρέπει να πάρετε βοήθεια.
2: Αγάπη
0: θα
2: μου,
0: πάτε στην... Πήγανε. Ακούστε, κυρία Ελένη, θα με ακούσετε λίγο ψύχρεμα. Θα πάτε στην αστυνομία πάλι, θα βρείτε έναν άνθρωπο που θα σας ακούσει και θα ζητήσετε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή που υπάρχει τσιπάκι και νόμιμα το γατί σας ανήκει.
2: Μου το είπε, αυτό είναι παράνομο, μου λέει ο κτηνίατρος, απαγορεύεται. Δεν την ενδιαφέρει την παιδάκι μου στο υπόγειο, δεν έντενε το γατί. Αλλά δεν έχει μάθει.
0: Ναι, θα πάτε και θα διεκδικήσετε. Θα διεκδικήσετε το δίκιο σας πάλι. Ναι, θα διεκδικήσετε το δίκιο σας στην αστυνομία πάλι. Σιγά σιγά θα τη βρείτε την άκρη. Ψυχραιμία. Κυρία Ελένη, καλό βράδυ. Γεια σας. Δεν γίνεται. Όταν σας λέω ένα τρόπο για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα και αρχίζετε να λέτε στον αέρα θα αυτοκτονήσω, θα κρεμαστώ, λυπάμαι. Θέλετε να καλέσουμε εμείς την αστυνομία? Και να δώσουμε τα στοιχεία της κυρίας Ελένης για να μην υπάρχει θέμα. Κυρία Ελένη, ακολουθεί από την Παιανία. Κυρία Ελένη. Κυρία Δέσποινα, καλέστε την κυρία Ελένη παρακαλώ από την Παιανία. Λοιπόν. Εντάξει, προφανώς το αστυνομικό τμήμα δεν θα δώσει προτεραιότητα στην ιδιοκτησία του γατιού, αλλά γι' αυτό μπαίνουν τα τσιπάκια, για να μπορεί ο ιδιοκτήτης, αν χαθεί να το βρει ή αν προκύψουν τέτοια ζητήματα, να λυθούνε. Θέλει λίγη ψυχραιμία και λίγη υπομονή. Ελάτε, κυρία Ελένη.
3: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
3: Ναι, το κλείνω. Λυπάμαι πολύ για την κυρία Ελένη και από τους αμπελοκύπους. Αλλά εντάξει, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Λυπήθηκα πολύ. Μανώλη μου, εγώ δύο θέματα θέλω να δείξω. Δεν παίρνω συχνά, αλλά τυχαίνει να σχολάω αργά. Πρώτον θέλω να πω για τους Ρωμά. Εγώ έχω γνωρίσει οικογένειες Ρωμά στο δημοτικό που πήγαινε ο γιος μου. Ήταν 4-5 παιδάκια. Εντάξει, τον μπούλινγκ υπήρχε όσον αφορά τους Ρωμά, αλλά επειδή έχω διδάξει τα παιδιά μου ότι άσχετα με το χρώμα πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους. Και ήταν φίλος του το παιδί. και ήταν και στο γυμνάσιο μαζί του.
0: Ναι.
3: Και είχε έρθει και σπίτι μου, μια χαρά οικογένεια.
0: Γιατί να μην είναι.
3: Ναι, η μητέρα του ήταν μια χαμογελαστή κυρία, πολύ καλή. Και είχε και αδελφές και αυτές οι χαμογελαστές ευγενέστατες. Πέρα από αυτό όμως έχω γνωρίσει και πολύ παραπατικά στοιχεία. Γιατί εδώ στην περιοχή γίνονται διάφορα πράγματα. Ναι. Και πολλές κλεψιές και τέτοια, αλλά δεν ξέρω αν είναι Έλληνες, είναι από άλλες χώρες. Αλλά υπάρχει
0: αυτό μόνο όταν πιαστεί ο δράστης μπορούμε να το ξέρουμε.
3: Το έχω μάθει, γι' αυτό σας το λέω.
0: Είναι, το έχετε μάθει. Αν, ότι έχει
3: το ξέρω
0: κάποιος.
3: Γιατί το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Έχουν γίνει κλοπές από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Από προσωπική εμπειρία πώς το ξέρετε, τους έχετε δει?
3: Ναι, τους έχω δει.
0: Α, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τους έχω δει. Και...
0: το καταγγείλατε στην αστυνομία?
3: Βέβαια, ήμα ήρθε η αστυνομία και τους πιάσανε.
0: Α, εντάξει, τους πιάσανε.
3: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν, έχουν και πολλά πραγματικά στοιχεία. Γιατί αναλόγως τις δουλειές που κάνει ο καθένας, δεν θέλω να φωτογραφίσω εγώ τώρα τι κάνω. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που είναι αξιοπρεπέστατες. Δεν δέχονται, είναι αξιοπρεπέστατες. Έχουν εγωισμό, περηφάνεια και πρέπει να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.
0: Έχουμε την τάση στην Ελλάδα γενικώς το τσουβάλι το έχουμε εύκολο.
3: Ναι, όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα.
0: Αλλά προφανώς και δεν πρέπει.
3: Υπάρχουν και καλοί Ρωμά, καλοί άνθρωποι με συνέστηση και μιλάνε και καλά μάλιστα, ευγενέστατοι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που θέλω να δείξω, επειδή μιλούσατε γενικά για τα σχολεία, για το για ξυλοδαρμούς και τέτοια. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που έγινε με το σχολείο.
0: Ναι, ναι.
3: Ούτε από τη δασκάλα, ούτε από τον άνθρωπο επιτέθηκε.
0: Το λέω και για εσάς, ξεκινάμε από λάθος βάση. Ο ξυλοδαρμός είναι το πρώτο και εννοείται ότι είναι ανεπιτρεπτό.
3: Δεν επιτρέπεται.
0: Είναι παρανομία, πώς το λέω, είναι ποινικό.
3: Και ποινικό είναι, αλλά δεν είναι επιτρεπτό. Δεν μπορεί κανένας να σηκώσει χέρι στον άλλον.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό.
3: Από πού και ως πού θα σηκώσει χέρι πάνω μου?
0: Α, είναι ωραία, μπράβο.
3: Δεν
0: αυτό
3: έχουμε
0: συμφωνώ.
3: Λόγο. Δεν έχουμε ομιλία.
0: Όχι, κάποιοι δεν άνθρωποι έχουν. Δεν έχουν λόγο.
3: Ναι, τότε κάνει να καθίσει τα αυγά του. Να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε σπαλιάρες. Από πού και ως πού. Εντάξει, ίσως και η δασκάλα να ήταν κουρασμένη, δεν ξέρω τι αντιμετώπιζε. Γιατί περνάνε πολλά κι αυτές.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν περνάνε. Αλλά μισό λεπτό. Ο ρόλος τους αυτός είναι. Να περνάνε πολλά.
3: Εντάξει, θα έπρεπε λίγο να έχει, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί έχουν πάει και τα παιδιά μου νηπιαγωγή και είχαν και παιδιά αντίθεσα. Έτσι είναι τα παιδιά. Τι να κάνουμε?
0: Εντάξει,
3: δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα καλούπι όλα.
0: Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μπορούσε τη στιγμή που κάνανε κάποιες ζημιές να μιλήσουν, να καθίσουν να τα βάλει κάτω και να μιλήσουν και να τους πει έγινε και αυτό και αυτό. Ελάτε τώρα να το καθαρίσετε.
0: Να σας πω κάτι άλλο, κυρία Ελένη.
3: Ναι.
0: Σε ένα τμήμα 10 παιδιών, 10 εγώ σας λέω παιδιών, 2 παιδιά είναι θηρία και κάνουν μια ζημιά. Αφήστε τώρα το αν είναι Ρωμά ή δεν είναι ή ό,τι είναι.
3: Δεν έχει σημασία,
0: ναι,
3: παιδιά
0: λοιπόν,
3: είναι.
0: Ακούστε τώρα. Βάζει λοιπόν, βάλτε ότι αυτή η γυναίκα φωνάζει σε αυτά τα δύο παιδιά, απευθύνεται σε αυτά τα δύο παιδιά, αλλά τις φωνές της ακούνε και τα 10 παιδιά.
3: Ακριβώς.
0: Τι επίδραση έχει αυτό στον ψυχισμό τους και πώς βλέπουν μετά τα δύο παιδιά?
3: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό ακολουθεί όλο αυτό την πορεία τους.
0: Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι.
0: Γιατί
3: βεβαίως.
0: Μετά είναι τα δύο παιδιά, κοίτα τα, αυτά εδώ, είναι που τους φώναζε η δασκάλα. Δεν τα κάνουμε παρέα, γιατί μπορεί να φωνάξεις και σε εμάς μετά.
3: Όχι, είναι επίτρεπτο.
0: Καταλάβατε γιατί λέω ότι...
3: Ανεπίτρεπτο, τα βάζει κάτω, τα βάζει όλα κάτω και κάθε τους μιλάει. Ποιος έκανε ζημιά θα τη φτιάξει τώρα. Τα βοηθήστε όλοι γιατί αυτά τα παιδιά κάναν κατά λάθος αυτό.
0: Γιατί το πιο εύκολο είναι να φωνάξεις και να τιμωρήσεις.
3: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι στο παιδάκι των 4
3: και
0: το...
3: Αλλά η τιμωρία δεν είναι να το φτιάξει γιατί όταν ένα παιδί κάνει μια ζημιά στο σπίτι, εμείς σαν γονείς. Ωραία, έκανε ζημιά, έγινε, ωραία. Θα το διορθώσουμε κάπως αλλιώς, αλλά θα το φροντίσεις εσύ αυτό. Δηλαδή θέλει μια λογική να
0: μπει
3: στο
0: χειρισμό.
3: Μυαλό των παιδιών.
0: Θέλει ένα χειρισμό.
3: Ένα χειρισμό που να μπει στο... να κατέβεις στο ύψος τους. Πώς να το πω αλλιώς. Και να γίνουμε εμείς παιδιά εκείνη τη στιγμή.
0: Πρέπει να βάλω ώρα, κυρία Ελένη.
3: Ναι.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza.
5: Preveza 93.
6: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι μία.
0: Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τη μία, 5η και τελευταίο της εκπομπής. Κυρία Λένα από την Παιανία, ελάτε για να ολοκληρώσετε.
3: Ναι, κύριε Μανώλη μου. Λοιπόν, εντάξει, ας τελειώσουμε με τους Ρωμά, γιατί σχεδόν τους ξέρουμε όλους, αλλά μην τους ψουβαλιάζουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο σχετικά με τα σχολεία που λέγαμε με τους δασκάλους.
0: Βεβαίως.
3: Εγώ, Μανώλη μου, αν θυμάμαι καλά, το 73 ή το 74 πήγα πρώτη δημοτικού. Να σου πω τα αλήθεια, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω το εξής, ότι φάγαμε πολύ ξύλο. Αλήθεια σας λέω.
0: Ναι, εκείνες τις εποχές έπεφτε ξύλο στο σχολείο, βέβαια.
3: Μιλάμε για βίτσα. Είχαν μία, πώς το λένε, κρανιά. Και μας δίνανε ξύλο στα χέρια, αν δεν ξέραμε δηλαδή να γράψουμε. Και υπήρχαν προβλήματα με παιδιά. Με παιδιά που δεν παίρνανε μπροστά, με παιδιά που είχαν θέματα, που πήγαιναν στο κεδασί σήμερα. Που...
0: που τότε δεν υπήρχαν αυτά, ούτε διαγνώσεις, δεν υπήρχαν τίποτα.
3: Και αυτά τα παιδιά όμως τρώγανε ξύλο.
0: Ναι, ναι.
3: Να σας πω εγώ, γιατί εγώ και αδελφοί μου τρώγαμε ξύλο και πριζόταν τα χέρια μας.
0: Γιατί?
3: Από τη βίτσα, γιατί είμαστε αριστερόχειρες.
0: Α, ωραία.
3: Αυτό εγώ σήμερα γράφω με το δεξί, γράφω και με τα δύο. Και εγώ και η αδελφή μου. Και τρώγαμε ξύλο με τη βέργα επειδή γράφαμε με το αριστερό.
0: Άρα δεν ήσασταν... δεν ήταν το φυσιολογικό.
3: Πώς θα ήταν.
0: Α, έπρεπε να μάθετε να γράφετε με το δεξί, οπότε...
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Και, μα γι' αυτό το λόγο να τρώμε ξύλο επειδή ο εγκέφαλος λειτουργούσε σε αυτό το χέρι, στο αριστερό.
0: Δυστυχώς τόσα ξέρανε τότε...
3: Ναι.
0: Δυστυχώς.
3: Και τρώγαμε. Βέβαια και στο σπίτι μας λέγανε ότι το καλό χέρι είναι το δεξί. Όχι ότι ο πατέρας μου ήταν αυτών των φρονημάτων, αλλά έτσι είχαν μάθει.
0: Ναι, βέβαια δεν υπάρχει καλό και κακό χέρι.
3: Βεβαίως δεν υπάρχει. Εννοείται.
0: Όχι, θέλω να πω ότι 50 χρόνια πριν, για να δείτε πόσο πίσω είμαστε ως κοινωνία, 50 χρόνια πριν θεωρούσαν ότι το να γράφει κάποιος με το αριστερό χέρι δεν είναι φυσιολογικό.
3: Δεν είναι. Ναι,
0: προσέξτε, 50 χρόνια πριν.
3: Τη δεκαετία του 70.
0: Σας λέω 50 χρόνια πριν. Δηλαδή, χτες είναι το 50 χρόνια πριν.
3: Ναι, ναι. Δεν ήμασταν φυσιολογικές εμείς, εγώ και αδελφοί μου. Και αναγκαστήκαμε, σύγχυσε ο εγκέφαλος έπαθε.
0: Ναι, άμα τρως ξύλο γιατί γράφεις με τα αριστερό, γιατί έτσι λειτουργεί ο οργανισμός και ο εγκέφαλος δίνει
3: σήμα. Ο εγκέφαλος έδινε εντολή στο αριστερό.
0: Στο αριστερό, και άμα τρως ξύλο γι' αυτό, θα αρχίσει ο εγκέφαλος να προσπαθεί να προσαρμοστεί για να γράψει εγκέφαλο.
3: Ναι, δεν γίνεται. Σύγχυση, ναι, για να γράψουμε εμείς ή να φάμε με το δεξί. Το μάθαμε και γράφαμε με το δεξί. Και βέβαια όλες τις άλλες δουλειές ήταν όλες στο αριστερό.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι σήμερα. Τώρα, τι να λέμε. Εκπαιδευτική κατά τα άλλα της εποχής εκείνη. Όχι, δηλαδή, ότι όχι στο γυμνάσιο διορθωθήκαν τα πράγματα. Είχαμε καλούς καθηγητές, εκτός από έναν θεολόγο. Τέλος πάντων, αυτά, μη σε κουράζω, Μανώλη μου, αυτά τα δύο θέματα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
0: Κυρία Ελένη. Καλό ξημέρωμα να
3: είστε. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Καλά να είστε.
0: Και εσείς.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ. 6 λεπτά μετά τη μία, Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα, καλό χέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η υπόλοιπη ομάδα ως έχει 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τι τραγούδι έχεις, τι επιμονή σου έχεις. Μπράβο, εντάξει, γιατί το μου το έστειλε ο Νίκος από τα Γιάννητσα χθες, εγώ το ξέχασα. Νίκο μου, καλά έκανες και μου το θύμισες. Πάμε.

0: 11 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, δεν μου ανοίγει κύριε Θανάση, αλλά το στέλνω στο mail μου για να μπορέσω να το δώσω στο σπίτι. Διαβάζω την περιγραφή που μου έχετε γράψει, δεν τη διαβάζω όμως στον αέρα γιατί θέλω να δω και το βίντεο. Και εγώ λέω με το αριστερό, έγραφα, έφαγα και εγώ ξύλο για να μάθω να γράφω με το δεξί. Όπως η κυρία από την Παιανία. Τώρα βέβαια κάνω τις δουλειές με το αριστερό, η αριστερή κυρία. Οι αριστερόχειρες έχουν καλλιτεχνικές τάσεις. Αλήθεια, το βάλαμε για χθες, δεν θυμάμαι. Στον αδελφό μου, λέει, γυμνασιάρχης, έσπασε το χέρι του δεκαετία 90 χωρίς λόγο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Χωρίς λόγο, κάποιος λόγος θα υπήρχε και προφανώς δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι να πω. Για να λέτε εσείς χωρίς λόγο, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι δεν ήθελε να του σπάσει το χέρι. Αλλά θα μου πείτε, το αποτέλεσμα μετράει. Προσέξτε τώρα. Τα παιδιά, ας πούμε, αν και τώρα έχει παραγίνει το κακό, τα παιδιά με δυσλεξία, με δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, διάσπαση προσοχής, όλα αυτά δηλαδή που περνάνε τώρα από κεδασί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, τη λέξη, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω γιατί δεν βρίσκω κάποια άλλη. Τότε τα θεωρούσαν καθυστερημένα. Αν δεν έπαιρνε δηλαδή τα γράμματα, δεν μπορούσε να μάθει ορθογραφία, δεν μπορούσε να γράψει καλά, δεν μπορούσε να διαβάσει καλά. Ήτανε συνεχώς ανήσυχο. Και είναι αυτό που σας περιγράφω, είναι 50-60 χρόνια πριν. Επιμένω στο χτες. Ο κύριος Δημήτρης από το Κουκάκι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Επειδή ήμουν 20 χρόνια καθηγητής φιλολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή το 60 ήμουν στην πρώτη τάξη και είχα και εγώ πρόβλημα.
0: Πρώτη τάξη γυμνασίου, λυκείου.
1: Στο δημοτικό.
0: Άρα ήσασταν δάσκαλος, όχι καθηγητής.
1: Πρωτάκης. Άμα ήμουν πρωτάκης.
0: Ναι, δάσκαλος, αυτό λέω.
1: Δάσκαλος ήμουν αργά, από το 1975 και μετά.
0: Ναι.
1: Το 60 ήμουν στην πρώτη τάξη, είμαι μαθητής.
0: Α, μαθητής, να, συγγνώμη. Ναι.
1: Ήμουν πρωτάκιας.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήμουν αριστεροχέρης, ο δάσκαλος μου μίλησε 1, 2, 3 και άλλαξα χέρι. Εγώ σαν καθηγητής συνιστώ και όλα τα παιδιά πρέπει να γράφουν με το δεξί. Γιατί? Γιατί τα ελληνικά και άλλες γλώσσες αρχίζουμε από αριστερά και πάμε δεξιά. Και αν εμείς γράφουμε με το αριστερό, καλύπτω με τη λέξη, με το χέρι, δεν βλέπουμε τι έχουμε γράψει. Ενώ τα αράβικα που αρχίζουν από δεξιά και πάλι αριστερά, αυτοί μπορεί να γράψουν με το αριστερό, γιατί βλέπουν τη λέξη.
0: Αυτό σας το έλεγε.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Πώς?
0: Αυτή είναι η άποψή σας, η δική σας.
1: Είναι η άποψή μου, επειδή το έχω...
0: Συγγνώμη, είστε εκπαιδευτικός, σωστά?
1: Ναι, ήμουν εκπαιδευτικός 20 χρόνια.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζετε εσείς ως εκπαιδευτικός που έχετε διαβάσει περισσότερο από όλους μας.
1: Ναι.
0: Ότι το χέρι το οποίο γράφουμε δεν είναι επιλογή μας, αλλά είναι θέμα εγκεφάλου που δίνει το...
1: Κοίταξε.
0: Δεν υπάρχει πάλι πρέπει σε αυτό που λέτε.
1: Θα σας πω κάτι άλλο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Σε αυτό απαντήστε μου.
1: Σε ποιο?
0: Σε αυτό που σας ρωτάω.
1: Ποιο ρωτήσετε?
0: Δεν ξέρετε ότι επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος είναι εκείνος που δίνει το σήμα στο ποιο χέρι θα είναι αυτό που λέμε το καλό μας χέρι?
1: Ο εγκέφαλος δίνει αυτός που έχει τάση με το αριστερό χέρι.
0: Τι είναι?
1: Δεν έχει μόνο ένα κέντρο. Έχει δύο.
0: Ωραία.
1: Εκείνο που το δίνει μόνο κατευθεία με το δεξί,
0: ναι,
1: έχει ένα κέντρο.
0: Και ποιος αποφασίζει?
1: Ενώ εμείς οι αριστοχέρδες έχουμε δύο κέντρα.
0: Ωραία, και ποιος...
1: Φτάνει ναι, να το εκπαιδέψουμε και το δεύτερο κέντρο,
0: ναι,
1: για να πάει μπροστά. Αλλά είναι λειτουργικό να είσαι με το δεξί. Μόνο για το γράψιμο. Τα άλλα κάμε τα όπως θέλει.
0: Ναι, πάντως
1: αυτό
0: αν θέλει κάποιο να γράφει με τα αριστερό, μπορεί να γράφει με τα αριστερό, δεν είναι πρόβλημα.
1: Μπορεί να γράφει, αλλά...
0: Γιατί είπατε κάπου πρέπει.
1: Παιδεύεται περισσότερο. Και αυτό που λένε για την ορθογραφία, δεν βλέπει, επειδή το χέρι καλύπτει τη λέξη, δεν βλέπει τι γράφει και πώς το γράψει. Ενώ εγώ δεν με εμπόδισε να έχω την καλύτερη καλλιγραφία που υπήρχε με το δεξί. Δεν εμποδίζει. Αλλά χρειάζεται λίγο υπομονή.
0: Ακόμα και έτσι πάντως δεν είναι λόγος για να τρώει ξύλο ένα παιδί επειδή γράφει με τα αριστερό.
1: Όχι ξύλο. Το ξύλο έχει φύγει χρόνια.
0: Για τότε λέω.
1: Εντάξει, εμένα με χάιδεψε λίγο ο δάσκαλος και του είμαι ευγνώμονο, και εκεί που έχει πάει αυτός τώρα δεν ζει.
0: Τώρα αστείευεστε.
1: Τι είμαι εγώ μεγάλος τώρα.
0: Ναι, αστείευεστε, ξαναλέω.
1: Δεν αστείευομαι. Λέγω αυτό που χρειάζεται για μένα. Ήμουν φιλόλογος, 20 χρόνια διορισμένος.
0: Και συγγνώμη, στα δικά σας τα παιδιά, στους μαθητές σας.
1: Στους μαθητές.
0: Όταν ήταν κάποιος αριστερόχειρας, τι κάνατε?
1: Κοιτάξτε, εμένα μορχούσαν, γιατί ήμουν σε μεγάλα παιδιά, εγώ δεν ήμουν στα πρωτάκια, έτοιμοι.
0: Τι έτοιμοι? Αν κάποιος έγραφε με τα αριστερό, τι κάνατε?
1: Δεν μου έχει γράψει μέχρι τώρα κανένας.
0: Το είχαν φάει το ξύλο και είχαν μάθει δηλαδή.
1: Μπορεί να το είχαν φάει το ξύλο, αλλά δεν υπήρχε.
0: Δεν είναι τρόπος αυτός πάντως.
1: Δεν είπαμε, εγώ δεν λέγω να τον μάθουμε το ξύλο. Άρα πρέπει να επιμένουμε. Προς παντός.
0: Όχι, γιατί να επιμείνουμε? Ο άλλος έχει δύο κέντρα του εγκεφάλου και πρέπει εμείς να τον μάθουμε να δουλεύει το ένα.
1: Όχι, τα δύο θα δουλέψουν.
0: Πώς?
1: Γιατί δεν σταματάει το χέρι να κάνει άλλες δουλίτσες. Θα φάει με το αριστερό.
0: Ό,τι θέλει θα κάνει με το αριστερό.
1: Κοιτάξει. Άμα θέλεις να μαλώνουμε, μαλώνουμε.
0: Όχι, προσπαθώ απλά.
1: Ακούω
0: τη γνώμη σας, αλλά είστε εκπαιδευτικός.
1: Είμαι εκπαιδευτικός και το λέγω. Πρέπει τα παιδιά να γράφουν με το δεξί. Είναι λειτουργικό.
0: Βρείτε μου μία μελέτη που λέει ότι πρέπει.
1: Να σου βρω μελέτη.
0: Ναι, μία.
1: Τώρα θα πάω στη βιβλιοθήκη της Βουλής να σου φέρω μελέτη.
0: Έχει βιβλιοθήκη της Βουλής τέτοιο πράγμα?
1: Ναι.
0: Σας μιλώ ειλικρινά, κύριε Δημήτρη, θα το ψάξω εγώ από τη Δευτέρα. Που να λέει ότι πρέπει τα παιδιά να γράφουν με το δεξί.
1: Ναι.
0: Και να το εξηγεί επιστημονικά όμως.
1: Τώρα...
0: Όχι, άμα το έχουν γράψει πρέπει να γράφει με το δεξί, γιατί άμα γράφει με το αριστερό δεν είναι εθνικόφρον, δεν παίζει.
1: Όχι,
0: δεν...
1: Τι είναι το εθνικόφρον?
0: Δεν ξέρω. Γιατί άμα μου λέτε τώρα βιβλιοθήκη της Βουλής.
1: Κοίταξε.
0: Γεια σου ρε μαύρη τουλίπα, επιτέλους εμφανίστηκες. Συγγνώμη κύριε Δημήτρη.
1: Ο γιος σας πώς γράφει?
0: Ο γιος μου γράφει με το δεξί, αλλά αν έγραφε με το
1: αριστερό.
0: Τι ορίστε, αν έγραφε με το αριστερό, θα έγραφε με το αριστερό.
1: Αν έγραφε με το αριστερό.
0: Ναι, τι θα γινότανε?
1: Τι θα γινότανε? Αφού τους έχω δει όλους που γράφουν με το αριστερό, εμποδίζονται.
0: Α, καλά.
1: Στο γράψιμο.
0: Εγώ πάλι που έχω δει δεν εμποδίζουν, μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
1: Α, καλά, σου φαίνεται, δεν ξέρω, σου φαίνεται δεν έχεις κάνει παιδιά, έχω κάνει 20 χρόνια με τα παιδιά.
0: Έχουν κάποιο πρόβλημα δηλαδή αριστερόχειρες?
1: Όχι.
0: Τότε...
1: Πάλι δεν με έχετε καταλάβει.
0: Τι να καταλάβω? Μου λέτε ότι αν γράφεις με τα αριστερό. Άρα μόνο οι αραβόφωνοι μπορούν να γράφουν με τα αριστερό.
1: Επειδή το γράψιμό τους είναι από τα δεξιά στα αριστερά. Και αυτοί μπορεί να γράφουν και αυτοί με το δεξί. Αλλά δεν είναι λειτουργικό.
0: Ναι. Για σας. Για εκείνους είναι.
1: Για εκείνους είναι. Για μένα που τα έχω ιδεί και που έχω προχωρήσει και που έχω κάνει τόσο καιρό και γράφω και ακόμα και πούμε 75. Το δεξί είναι αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, γιατί 5, 6, 10, 100 μπορεί να είναι στην Αθήνα που να γράψουμε το αριστερό. Με αυτό, με αυτό σήμερα είναι και μία εγγονή μου, δύο ετών και αυτή τακ τακ τακ με το αριστερό. Λέω του γιού μου, όχι, δεν θέλει, εντάξει, κάμε το ό,τι θέλει.
0: Ο γιος σας δεν θέλει, θέλει να γράφει, ναι.
1: Ορίστε.
0: Ο γιος σας θέλει να, το παιδί να γράφει με το αριστερό.
1: Ο γιος μου λέει, άφησε να γράψω στέλνει, γιατί στο μέλλον δεν θα γράφουμε καθόλου με το χέρι, θα πατάμε τα κουμπιά. Το ρίχνει εκεί αυτό.
0: Ναι. Ξέρετε πόσοι υπολογίζονται οι αριστερόχειρες στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: 1 εκατομμύριο άτομα, 10% του πληθυσμού.
1: 1 εκατομμύριο, πολύ δεν είναι. Πολύ.
0: Όχι, το λέω για εσάς, το λέω επειδή λέτε 100
1: είναι,
0: άτομα.
1: Είναι καλή. Καλά, εγώ εντάξει, είπα έναν αριθμό. Εγώ το είπα, το άνθρωπος που γράφει, που έχει τάση να κάνει δουλειές με το αριστερό, έχει δύο κέντρα. Ένα πιο μπροστά από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι παραπάνω.
0: Ας τον αφήσουμε.
1: Αλλά
0: να είναι πιο μπροστά.
1: Αφού άμα επιχειρήσει και γράφει με το δεξί, δεν το τραβούμε το αριστερό κέντρο. Το αριστερό κέντρο μένει, θα είναι πάντα πάνω από το δεξί.
0: Δεν υπάρχει, απλά δεν υπάρχει λόγος να αναγκάσουμε κάποιον να αλλάξει για τη γραφή.
1: Κοίταξε, από μικρά τα παιδιά δεν κάνεις καμία ανάγκαση να τον
0: μα το παιδί μόνο του, το, όχι,
1: να τον
0: μα προφανώς.
1: Δεν έχει τιμωρία γι' αυτό.
0: Καλά, τότε εκείνες τις εποχές είχε, όπως ακούσατε.
1: Εκείνες τις εποχές είχε τιμωρία.
0: Εντάξει.
1: Είχε τιμωρία, το ξέρω.
0: Ναι, είχε τιμωρία όμως για κάτι που είναι φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό.
0: Αυτό. Συμφωνώ.
1: Αλλά δεν... Καλά. Δεν πρέπει με όλο το αυτό να το αφούμε εξέλεκτο. Βοηθάμε το παιδί, δεν τον ποδίζουμε σε αυτό. Μόνο σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας θα το καταλάβει όποτε θα το καταλάβει και μετά θα λέει, όχι, τι έχω κάνει, όπως λέει, πολλά πράγματα.
0: Καλά, δεν νομίζω να μετάνιωσε κανείς επειδή ήταν αριστερόχειρας.
1: Θα έχουν μετανιώσει μερικοί. Και θα μετανιώσουν.
0: Επειδή
1: και επιμένουν στο αριστερό.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο για το γράψιμο.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ως αριστερόχειρας, γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, ακούγοντας τον αγαπητό συνταξιούχο φιλόλογο, αναρωτιέμαι σε ποια επιστημονική μελέτη. Το είπα και εγώ. Ή στη Βουλή θα είναι τίποτα για εθνικόφρονες. Εγώ το λέω από τώρα. Στηρίζει διάπαυση τα αριστερόχειρα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να γράφουν με το δεξί. Οι σύγχρονοι νευροεπιστήμοι και οι παιδιατρικές οδηγίες υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο. Σεβασμό στη φυσική πλευρίωση του ανθρώπου, χωρίς εξαναγκασμούς και παιδαγωγικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών. Καλό είναι λοιπόν να ακούμε λίγο περισσότερο τους επιστήμονες και λιγότερο τους φαμβαρολόγους. Η ηλικία και η ιδιότητα δεν αποτελούν από μόνο τους επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό λέω κι εγώ. Έχουμε λέει δεκάδες προσωπικότητες με IQ πάνω από 160 και είναι αριστερόχειρες. Όπως και εγώ τελείωσα το Βαρβάκιο στην Οδό Κολέτη με 19,8, το πιο αυστηρό σχολείο της Ελλάδας, και είμαι αριστερόχειρα. Και σαν μηχανικός λέει πιάνω τα εργαλεία με το αριστερό. Κακός, κύριε Γιώργο. Τιμωρία θα σας βάλουν. Μανώλη λέει, ο άνθρωπος δεν σου λέει ότι δεν είναι λειτουργικό. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπε όμως κάπου πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Ο εγκέφαλος δίνει σήμα, γράφω με το αριστερό. Δεν υπάρχει πρέπει να γράφω με το δεξί.

0: Συγγνώμη, η κυρία Αφροδίτη. Δίκιο έχετε, κυρία Αφροδίτη. Συγγνώμη λίγο που παρεμβαίνω. Όχι, τι συγγνώμη. Το θέμα λέει δεν είναι το αριστερό ή το δεξί χέρι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαθητές που φτάνουν στο γυμνάσιο και δεν γνωρίζουν να κρατάνε το χέρι στο χέρι το στυλό. Ποιος φταίει?
1: Α, εντάξει. Αυτό, ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Το να δουλεύουν και τα δύο χέρια για λόγους λειτουργικότητας είναι ένα άλλο πράγμα. Εγώ, ας πούμε, είμαι δεξιόχειρας. Με το αριστερό μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές. Όλες τις δουλειές. Αλλά δεν μπορώ να γράψω. Αν προσπαθήσω, κάτι θα γίνει, αλλά... Κουτσουλιές τώρα, βλακίες. Άλλο το να χρησιμοποιείς και τα δύο χέρια στις δραστηριότητες. Προφανώς δεν αφήνουμε το ένα χέρι μας να τροφήσει. Αλλά όταν ο εγκέφαλος, γιατί γεννιές έτσι, και σου δίνει το ερέθισμα και σου λέει γράφω με τα αριστερό, δηλαδή βλέπεις ότι το παιδί γράφει με τα αριστερό, πάει να πει το παιδί θα είναι αριστερό, ή μπορεί να αλλάξει την πορεία μόνο του. Αλλά όχι ότι οι αριστερόχειρες το μετανιώνουν γιατί ήταν αριστερόχειρες, για όνομα του Θεού. Εγώ δεν ξέρω κανένα αριστερόχειρα να το μετάνιωσε, ούτε κανένα δεξιόχειρα να το μετάνιωσε. Ο μπαμπάς μου, γεια σου ρε μαύρη του λείπα, λείπεις καιρό από τα μηνύματα και δεν ήξερα. Ο μπαμπάς μου λέει έφαγε τόσο ξύλο στο δημοτικό επειδή έγραφε με τα αριστερό, έμαθα αναγκαστικά με το δεξί γιατί δεν αντέχει άλλο το ξύλο. Ωραία. Αυτή η συνομιλία, λέει κυρίες και κύριοι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των εκπαιδευτικών που μορφώνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν φταίνε σε... Το παιδί ποτέ δεν φταίει, κύριε Παύλο. Όταν το παιδί θα αρχίσει να διαμορφώνει το χαρακτήρα του και θα αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα αρχίσει να μπαίνει πιο ενεργά μέσα στην κοινωνία, τότε αρχίζει να αποκτά και ευθύνες. Το παιδί των 4, των 5, των 6, των 7, των 8, τι να φταίξει. Δεν μιλάμε για χοντρές σκανδαλιές τώρα ή κάτι. Έτσι που υπάρχει το μερίδιο της ευθύνης. Ξαναλέω, όταν πριν από 50 και 60 χρόνια τρώγανε ξύλο τα παιδιά γιατί γράφανε με τα αριστερό, τι συζητάμε τώρα? Προοδεύσαμε? Άκουσα τι είπε ο άνθρωπος και το κάνω και εικόνα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι όταν γράφεις με τα αριστερό σκεπάζεις την προηγούμενη λέξη. Και αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή τόσα χρόνια οι επιστήμονες ζώα είναι που λένε ότι πρέπει να αφήνουμε τον άνθρωπο αναλόγως του ποιο ο εγκέφαλος που δίνει ερέθισμα να γράφει. Είναι οι επιστήμονες, τι είναι, αγράμματι είναι? Δεν ξέρουν ότι αν γράφεις με τα αριστερό και γράφεις από τα αριστερά προς τα δεξιά θα σκεπάζεις ένα μέρος αυτού που έχεις γράψει στην αρχή? Δεν το συνυπολόγισαν, λέτε? Μόνο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί? Α, με την ίδια λογική, εφόσον η πλειοψηφία των πολιτών παγκοσμίως γράφει με το δεξί, οι Άραβες πρέπει να είναι δυστυχείς όλοι που γράφουν με το δεξί. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να τους πάνε στο ξύλο για να μάθουν να γράφουν με το αριστερό. Σωστό, κύριε Γιάννη? Έτσι. Γιατί να βλέπουμε και το αντίστροφο. Αφού λοιπόν η κοινωνία αποτελείται στην πλειονότητα της από δεξιόχειρες, δεν είναι έτσι, αυτό λέει η επιστήμη. Οι Άραβες, που είναι πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, πρέπει να τρώνε βούρδουλα, να γράφουν με το αριστερό. Εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχουν το δεύτερο κέντρο, πώς θα μάθουν? Κι άλλο ξύλο. Μια μισή, βάλε τραγούδι.

0: 34 λεπτά μετά τη μία. Ακούστε τώρα ωραία ιστορία. Ο κύριος Γιώργος από το Γάλατσι. Καλημέρα, Λίμα. Αριστερό χειρ. Όταν πήγαινα στον υπηαγωγείο, έγραφα, ζωγράφιζα με το αριστερό. Θυμάμαι που η δασκάλα μου έβαζε ένα λαστιχάκι στο αριστερό χέρι. Εγώ όμως πέρναγα το μολύβι ανάμεσα και συνέχιζα. Τελικά έμαθα να γράφω με το δεξί, αλλά όλες μου τις δουλειές τις κάνω με το αριστερό. Όποιος έγραφε, λέει, με το αριστερό, ήταν και από αριστερή οικογένεια, από κομμουνιστές γονείς. Το άκουσα και αυτό κάποτε. Μεγάλη κοτσάνα. Είναι μεγάλη κοτσάνα, πραγματικά. Ναι, κυρία Έφη, έχω φροντίσει γι' αυτό. Μανώλη, εμένα μου αρέσει πάντως, λέει, αυτή η ποικιλία απόψη, άσχετα να συμφωνώ ή διαφωνώ. Εντάξει, ναι, είχε ένα ενδιαφέρον η αλήθεια. Είναι, πήρε μια τροπή η εκπομπή με το αριστερό και το δεξί χέρι που είχε ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ούτε στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοσταθμού του Ιράν στην Τεχεράνη.
0: Ναι, τι.
1: Τέτοια ώρα δεν ακούγονται αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη.
0: Ε. Για την Τεχεράνη δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή σε ακραία ισλαμικά κράτη. Συγγνώμη. Είμαστε το 2026 και συζητάμε τώρα το αριστερό και το δεξί. Μάλιστα. Ίσως δεν έχω καταλάβει τι γίνεται κάποιοι.
0: Εσύ με τι γράφεις?

0: Ναι, κυρία Έφη, έχω φροντίσει γι' αυτό. Μανώλη, εμένα μου αρέσει πάντως αυτή η ποικιλία απόψη, άσχετα να συμφωνώ ή διαφωνώ. Εντάξει, ναι. Είχε ένα ενδιαφέρον η αλήθεια. Είναι, πήρε μια τροπή η εκπομπή με το αριστερό και το δεξί χέρι που είχε ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ούτε στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοσταθμού του Ιράν στην Τεχεράνη.
0: Ναι, τι.
1: Τέτοια ώρα δεν ακούγονται αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη.
0: Για την Τεχεράνη δεν ξέρω να σου πω.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή σε ακραία ισλαμικά κράτη. Συγγνώμη. Είμαστε το 2026 και συζητάμε τώρα το αριστερό και το δεξί. Mm. Μάλιστα. Ίσως δεν έχω καταλάβει τι γίνεται κάποιοι.
0: Εσύ με τι γράφεις?
1: Με το δεξί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα κάποιος άνθρωπος που γράφει με το αριστερό.
0: Αιώνες τώρα.
1: Τι?
0: Αιώνες τώρα.
1: Ότι έχει πρόβλημα?
0: Όχι.
1: Α.
0: Εδώ και αιώνες δεν έχει.
1: Ναι. Και επίσης, εντάξει, αυτά νομίζω ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Όπως υπάρχουν και πράγματα για τους αριστερόχειρες, πρέπει να ξέρεις, που παίρνουν για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, τι να σου πω. Πάντως είμαστε εδώ, Ελλάδα, Αθήνα είμαστε σήμερα, ε. Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε...
0: 3 Οκτωβρίου 2020.
1: Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε...
0: Και είμαστε στο Ισλαμαμπάντο 1940.
1: Όχι. Όχι, και τώρα, εντάξει. Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε τώρα στην... Και είμαστε στο πρώτο σταθμό, στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου της... του Ιράν.
0: Της Καμπούλ.
1: Α, του Χόντρινες, περισσότερο. Εντάξει, τώρα είναι 2 η ώρα στο Ιράν, είναι 2 και 7 λεπτά στην Τεχεράνη.
0: 2 και 7, 2 και 37 μπορεί να είναι.
1: Στην Τεχεράνη?
0: Mm.
1: Περίμενε. Περίμενε.
0: Και 7 δεν γίνεται.
1: Στην Τεχεράνη?
0: Δεν είναι. Οι διαφορές της ώρας δεν είναι ένα ημίωρο, είναι ένα ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 2 και 7 και 41 στην Τεχεράνη.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Σωστή η παρατήρησή σου, να. Δώσ' το.
0: Σπάει και σε μισά ώρα.
1: Μπορεί, τι να σου πω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είμαστε ούτε Τεχεράνη, ούτε Καμπούλ, ούτε Ριάντ. Πάντως αυτή η πολυχρωμία απόψεων, ωραία είναι, αλλά κάπου ξέρεις, δεν είναι με την... με τη συλλογιστική που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει συλλογιστική που πρέπει.
1: Εντάξει, με την αυτή.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σκεπτικό.
1: Εντάξει τώρα, αλλά... Λοιπόν, θέλεις να σου πω 2-3 πράγματα τι έχει ο Παναθηναϊκός εύκολα?
0: Πολύ εύκολα
1: τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτη νίκη σε άρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγια. Παίξε πολύ καλά σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι πρώτος στην κατάταξη. Ο Γιαμπουσέλε 17 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 13. Ο Φρανσίτσκο 11. Ο Ματσούκας 11. Ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις σε δράση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Είχε ένα θέμα ο Ρογκαβόπουλος στην προθέρμανση, ένα αμυϊκό σπασμό στη μέση του, έκανε ένα δεν αγωνίστηκε. Από το μπάσκετ, να σου πω ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα στην Basket League. Έχουμε και σήμερα Σάββατο και αύριο παιχνίδια. Σήμερα λοιπόν έχουμε Μύκονος ΠΑΟΚ 3 το μεσημέρι, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας επίσης στις 4, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5:30. Αύριο για την Basket League έχουμε τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων 1:00 το μεσημέρι και 5 η ώρα ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της Basket League. Εθνική ομάδα, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην εθνική ομάδα στη θέση του Χρήστου Τζόλη. Ο Τζόλης που είχε έπαθει θλάση ο χθεσινός τραυματισμός θα μείνει 15 με 20 μέρες εκτός, ο άσος της Arsenal.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος Βαγιανίδης που και αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού 7 με 10 ημέρες εκτός. Και ετοιμαζόμαστε αύριο 7 ώρα το απόγευμα, μάλλον σήμερα, 7 το απόγευμα η τελευταία προπόνηση

0: Εθνικής ομάδας πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Τώρα κοίτα, η Γερμανία.
1: Συνέντευξη τι ώρα είναι?
0: Συνέντευξη είναι 6 και 4.
1: Α, οπότε στην εκπομπή θα έχεις όλα,
0: ναι,
1: τα.
0: Ναι, ναι. Και μετά είναι ο Κλοπ. Τώρα, ο Κλοπ έχει βγάλει εκτός τον Γκάμπρι. Τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερ.
1: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
0: Δεν λέει κάτι αυτό, λέει όμως. Χωρίς να είναι τραυματίας, είναι εκτός.
1: Ναι, αλλά έχει πολλούς άλλους.
0: Ο Κίμιχ είναι εκτός, ο Σόλτεμπεργκ είναι εκτός. Συνεχίζει και δηλώνει ο Κλοπ για εθνική ομάδα Ελλάδος ότι είναι μια καλή ομάδα, σε δηλώσεις που έχει κάνει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης για το παιχνίδι της Κυριακής. Και επέτρεψε μου να σου πω ότι εντάξει, α δούμε τώρα τι θα κατεβάσει. Έχει 23 μέλη αποστολή. Έβγαλε τον Γκάμπρι, όπως είπα. Φυσικά έχει άλλους πάρα πολλούς που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Διότι είναι μια ομάδα που έχει πληθώρα παιχτών σε πολλές θέσεις. Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite, ο Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει το παιχνίδι.
1: Μας έχει ξανασφυρίξει αυτός.
0: Έχει σφυρίξει πολλά παιχνίδια εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασφυρίξει, αλλά για να στέλνουν Elite διαιτητή από το πολύ πρώτο ράφι.
1: Εντάξει, Γερμανία, Ελλάδα-Γερμανία.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο παιχνίδι.
0: Όλη η διαιτητική ομάδα είναι Γάλλοι. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Δεν λέω πολλά, γιατί μετά θα μου πεις.
1: Έχεις κάτι κατά νου?
0: Όχι ρε παιδί μου, απλώς. Εντάξει, όταν έχεις τα κόζια φροντίζεις πάντα να προστατεύεις λίγο την κατάσταση. Και όπως και να το κάνουμε, η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη σε όλους τους τομείς.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι εύκολο να παίξει ο διαιτητής σε ένα τέτοιο παιχνίδι η Γερμανία.
0: Άκουσα με.
1: Θέλει, ναι, να σου πω, ναι. Θέλει νευροχειρουργική για να το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Τουρμπέν είναι κορυφαίος.
1: Στην νευροχειρουργική.
0: Είναι. Αφού θέλετε να πάμε 2/4 εκεί την κυστήση, σας την πάω. Ο Τουρμπέν είναι ένας κορυφαίος διαιτητές, αναμφισβήτητα. Όμως, ένας διαιτητής, αν θέλει να σε... όχι να σε δικήσει, λίγο να σε να σε πάει όπως θέλει αυτός, χαμπάρι δεν θα πάρεις, ναι. Πίστεψε με. Πώς? Και στο Champions League χαμπάρι δεν παίρνεις.
1: Τουρμπέν.
0: Ο Κλεμάν Τουρμπέν.
1: Τουρμπέν. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο κύριος.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική ομάδα ενώπιση του αγώνα της Τούμπας.
1: Μας έχει φλόμωσει ο Κλοπ, όλο καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Έλα, έχω και την προϊστορία του στα ελληνικά παιχνίδια.
0: Ωραία, θα μου την πεις. Εγώ είπε ότι είναι μια καυτή έδρα το γήπεδο της Τούμπας. Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα και μόνο οι παίκτες της επιθετικής γραμμής μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε θέση, όπως άλλωστε κάνουν. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύθηκα πολύ χαμηλά. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολύ ένταση στο μάτς, τόνισε μετά τη νίκη με τους Σέρβους. Για πες τι είδες με τον,
1: λοιπόν,
0: τον κύριο Κλεσμάν.
1: 4-0 να εκλέψει και η Σόφιας τώρα.
0: Ναι, το ήταν εκεί, τον είδα. Από κοντά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΑΚΑ. Playoff στοίχημαν Super League σεζόν 19-20.
0: Ναι. Καλά, δεν έρχεται κάθε μέρα. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε μέρα.
1: Νίκη του Ολυμπιακού επί της Γούλφς 0-1 στην Αγγλία το 20 για τον,
0: ναι,
1: Europa.
0: Ναι.
1: Και Ολυμπιακός Μέταλιστ Χάρκοβο 1-2 το 12 που έχασε ο Ολυμπιακός από τη Μέταλιστ, ναι, εδώ. Επίσης είχε παίξει στο ΠΑΟ Κάρης 2019-2020, είχε λήξει ισόπαλο 0-0.
0: Ναι.
1: Και είχε σφυρίξει το 14 στα προκριματικά του Europa League τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Την εκτός έδρας ήταν από την Μπέλτσι 2-1.
0: Ναι.
1: Έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει, λέει, συνδεθεί με κάποια αλλίωση αποτελέσματος.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Ναι. Και εγώ δεν είπα. Για να,
1: όχι,
0: μην
1: περίμενε, περίμενε. Έχει δεχτεί, λέει, σφοδρή κριτική από τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Για τις αποφάσεις του και τις κάρτες που μοίρασε.
0: Σε πότε?
1: Στο Bayern Manchester City το 2023,
0: ναι,
1: με τον Τούχελ να δηλώνει δημόσια τη διαιτησία του ήταν κάτω του μετρίου. Έχει τάσει στα πέναλτι, σφυρίζει εύκολα πέναλτι. Ναι. Έχει γράψει ιστορία ως ο διαιτητής με τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League.
0: Σωστό. Και κάρτες βγάζει.
1: Ναι, έχει βγάλει λίστο, έχει αποβάλει στο 10ο λεπτό τον Σιμεών Βρυσάλικο της Ατλέτικο στο match Arsenal Ατλέτικο στον ημιτελικό του Europa League το 18.
0: Ναι.
1: Και μετά έστειλε στην κερκίδα τον Σιμεώνε για διαμαρτυρία.
0: Ωραία, πάντως είναι ο κορυφαίος, ένας τους κορυφαίους διαιτητές.
2: Αίμα και άμμος θα γίνει.
0: Δεν λέω κάτι, να σου πω, δεν λέω ποτέ κάτι τυχαίο.
2: Ξέρουμε την ιστορία του τώρα,
0: για να πω κάτι, θα πρέπει ότι το έχω κλειδώσει και ότι έχω...
2: Σφύρα καλά.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως είναι πολύ καλός διαιτητής. Λοιπόν, ναι. Αν παίξεις όμως εσύ καλά, πίστεψε με, δεν χρειάζεσαι τίποτα από τον διαιτητή. Και κόντρα να σου πάει, αν παίζεις καλά, τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα το Βέλγιο 3-0 την Τουρκία.
1: Ναι.
0: De Bruyne 2 γκολ, Λουκάκου 1. Και ο πολύ ωραίο παιχνίδι Stade France, ένα από τα πιο ωραία γήπεδα που έχω πάει εγώ στη ζωή μου, το Stade France, στην περιοχή του Σεντονίζ, που εκεί η Γαλλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ιταλία. Η Γαλλία του Ζινεντί Ζιντάν έπαιξε πρώτη φορά στην έδρα της απέναντι στην Ιταλία του Μαντσίνη. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Ολίσε στο 55ο λεπτό. Ο Μπαστόνι στο 68 έκανε το 1-1 και τελείωσαν οι Γάλλοι στο 85 με δεύτερη κίτρινη του Οπαμεκάνο με 10 παίκτες. Ωραίο παιχνίδι, η Γαλλία είχε περισσότερες ευκαιρίες σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να σου πω όμιλο εδώ, διότι η Γαλλία είναι πρώτη, έχει 7 βαθμούς, το Βέλγιο 6, η Ιταλία 4, η Τουρκία χωρίς βαθμούς.
1: Χάσαμε ο κύριος Τόσμουλη, χάσαμε τη Γεωργία Μανώλη 535 ευρώ.
0: Και η Γεωργία κάτσε, πού έπαιζε. Α, λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, Ουγγαρία, Γεωργία 1-0, Βοσνία, Σουηδία 1-1, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Πολωνία, Ρουμανία 6-0. Τρίτη κατηγορία, πρώτη νίκη για την Κύπρο, νίκησε 1-0, 2-0 την Αρμενία. Καζαχστάν, Μολδαβία 1-2, Λετωνία, Μαυροβούνιο 1-2, Νίση, Φερόε, Σλοβακία 1-1. Σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά τα μάτια. Δεν ασχολείσαι καν.
1: Άκου τώρα, η κυρία Ρένα.
0: Έλα, κυρία
1: το
0: Ρένα.
1: Το Ιράν λέει. Περίμενε λίγο. Κάτσε, κάτσε, γιατί αυτό είναι.
0: Τι, το χασές.
1: Όχι, όχι, το έχω. Λοιπόν, έλα.
0: Τι έγινε, πού είναι η κυρία. Το μήνυμα τη κυρία Ρένα
1: λοιπόν,
0: θα εξαφανίσει.
1: Το Ιράν λέει. Το 2022 έκανε την πρώτη αλλαγή σε συν 3.30 την ώρα και μετά λέει σταμάτησε να αλλάζει το ρολόι, οπότε η Τεχεράνη λέει παραμένει στο συν 3.30 UTC οπότε... για όλο το χρόνο έχει βάλει και το μισάωρο,
0: οπότε έχει βάλει και το μισάωρο, είδες. Λοιπόν, πρωτάθλημα εθνών,
1: δεν, ιδέα δεν είχα.
0: League V, Βόρεια Κεντρική Αμερική, σου έχω το καλύτερο. Από αυτά που εγώ θα πήγαινε ευχαρίστως. Θα πήγαινε ευχαρίστως να δω.
1: Βόρεια, τι είπες, Βόρεια.
0: Βόρεια Κεντρική Αμερική.
1: Για πες το.
0: Αγία Λουκία Γουαδελούπη 2-0.
1: Κάνε μας τη χάρη.
0: Και έχει το μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, Κούβα 3-3. Εντάξει.
1: Αυτά που λες τώρα είναι ομάδες ή ονόματα.
0: Τι ομάδες, εθνικές ομάδες, είναι χώρες.
1: Η χώρα λέει βρίσκεται 30 λεπτά μπροστά από την ώρα Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θερινή ώρα, έχει καταργήσει τη θερινή ώρα από το 2022 και διατηρεί την ίδια ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, σου λέει. Ότι έχουν κάνει αυτές τις αλλαγές από μόνοι τους. Τι τους νοιάζει. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν.
1: Σάββατο έχουν και αυτοί, 2 και 19. Δεν είναι μπροστά.
0: Οπότε σωστά είπα.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Τώρα, αυτά που σου είπα είναι χώρες. Είναι και νησιά. Στην Καραϊβική Αγία Λουκία. Δεν ξέρεις την Αγία Λουκία. Δεν την ξέρεις.
1: Την Αγία Λουκία.
0: Ναι.
1: Ως Αγία των.
0: Τη Γουαδελούπη δεν μπορεί να μην την ξέρεις. Την είναι Γουαδελού... απικία της Γαλλίας.
1: Όχι. Την Αγία Λουκία την έχω ακούσει ως. και έχω δει και μοναχές που φοράνε φυλαχτό της Αγίας Λουκίας.
0: Ναι.
1: Σάντα Λουτσία.
0: Σάντα Λουτσία.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε ροζάριο. και τη Γουαδελούπη την, τι, κάπου την έχω ακούσει.
0: Είναι η Γουαδελούπη, είναι στην Καραϊβική, είναι απικία τη Αγγλία.
1: Δεν έχω πάει
0: Γαλλίας,
1: ποτέ, αλλά εντάξει. Ναι,
0: ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Ναι, ωραίο θα είναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Θα είναι ωραίο ταξίδι αυτό.
1: Θα ήταν ωραίο ταξίδι.
0: Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να πάμε σε τέτοιες χώρες και να βλέπαμε και κανένα ματσάκι. Ξέρεις ότι έχω πάει.
1: Αν πάω στη Γουαδελούπη, δεν θα πάω να δω ματς. Δημήτρη μου, συγγνώμη που το λέω. Εντάξει.
0: Λοιπόν, είχε ένα φιλικό Κίνα-Παλαιστίνη 0-5.
1: Επειδή ήταν φιλικό.
0: Ναι.
1: Λες και... η Παλαιστίνη να είναι τόσο καλύτερη από τους Κινέζους.
0: Ξέρω και Λαϊκή Δημοκρατία. Κάτσε να το βρω. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τι λες τώρα, πού είναι? Ουγκάντα 0-2, φιλικό.
1: Λοιπόν, δοκιμές είναι αυτές. Δοκιμές τώρα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο για το Nation League πρώτη κατηγορία Κροατία-Αγγλία στις 7. Ωραίο μάτς, θα κάτσει να το δεις, αν είσαι σπίτι.
1: Ναι.
0: Ισπανία-Τσεχία, 10 παρά 4.
1: Ισπανία-Τσεχία είναι και αυτό ωραίο παιχνίδι είναι. Πολλά με λίγα είναι αυτό όμως, γιατί η Ισπανία είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Οι Τσέχοι δεν έχουν την έγκυο του παρελθόντος.
0: Όσο και νος φαίνεται παράξενος, League B, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία, με τους Σκοτσέζους να μην έχουν κάνει νίκη και να υπάρχει μεγάλη γκρινιά. Έβλεπα το BBC το κομμάτι για τη Σκωτία. Υπήρχε μεγάλη γκρινιά, δηλαδή τέτοιο κράξιμο που τους έριξε οι δημοσιογράφους που έκανε το ρεπορτάζ.
1: Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι, δεν έχω δει καμία από τις δύο ομάδες.
0: Και οι δύο δεν έχουν νίκη. Ενώ παίζει η Ελβετία-Σλοβενία. 10 παρατέταρτο. Στην τρίτη κατηγορία Φιλανδία-Αλβανία στις 4. Εσθονία-Λουξεμβούργο στις 7. Ισλανδία-Βουλγαρία στις 7. Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος, Άγιος Μαρίνος 7.
1: Τίποτα. Αγγλία-Κροατία και Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι ωραίο. Στις 5.30 ώρα στο κολυμπητήριο του Πειραιά έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο των γυναικών. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει με την κάτοχο του Eurocup, την Ισπανική Καταλούνια, πόλο των γυναικών.
1: Και αυτό ωραίο θα είναι.
0: 5.30 ώρα είναι αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό που λέω πάντα και το φωνάζω.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αυτό το θέμα. Γιατί παίζεται παντού. Τώρα λέω, σου λέω εγώ την Αγία Λουκία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά, τη Γουαδελούπη. Κάτι άλλες χώρες απίθανες που δεν υπάρχουν.
1: Στο μικρότερο κρατήδιο στην Πινέζα του,
0: ναι, του χάρτη έχει μπάλα. Έχει εθνική ομάδα, παίζει μπάλα.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Πώς να το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι. Αυτό το πράγμα είναι η μορφιά του αθλήματος αυτού. Ότι ακόμα και ο αυτός που δεν είναι το superstar θα παίξει μπάλα για την εθνική ομάδα της χώρας του.
1: Το όπιο των λαών δεν το έχει υποθεί τυχαία.
0: Εντάξει, ναι. Τετάρτη, ξημερώματα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 2 ώρα τη νύχτα, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του κυρίου Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στον Μπενίν.
1: Εντάξει.
0: 2 τη νύχτα είναι αυτό, απέναντι στη χώρα της Αφρικής, τον Μπενίν. Λοιπόν, ερωτήσεις έχεις σίγουρα.
1: Έχω ωραίο διάλογο,
0: ναι.
1: Φημολογείται, όχι διάλογο, ωραίο τσιτάτο από παλιά.
0: Δηλαδή.
1: Που είχε πει τότε ο Πελέ ότι εμένα με έστειλε ο Θεός.
0: Ναι.
1: Και είπε ο Μαραντόνα, εγώ δεν θυμάμαι να του έχω πει κάτι. Καλό ήταν, ήτανε καλό.
0: Λοιπόν, 7 με 9 μήνες εκτός δράσης ο Mike James έκανε επέμβαση, υπέστη ρήξη αχιλίου. Τραυματίστηκε ο 36χρονος Γκάρτ στο χθεσινό παιχνίδι της Ανατολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και όπως αναφέρει η Ανατολού, 7 με 9 μήνες εκτός.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Καλώς. Και ωραία, εντάξει.
1: Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.
0: Κάτσε, είναι παρά τετάρτο. Παρά 10 είναι. Δεν θέλεις τίποτα άλλο να πω?
1: Για να βάλουμε τραγουδάκι.
0: Να βάλεις τραγούδι σε ένα λεπτό. Παρά 5, θα βάλεις ένα λεπτό. Δες. Καμία ερώτηση δεν έχεις τίποτα?
1: Όχι, θα σε ακούσω αύριο, θα λύσω όλες τις απορίες στην αυριανή εκπομπή και την Κυριακάτικη.
0: Τι ώρα θα στέλνεις μηνύματα, γιατί δεν.
1: Αύριο θα σε αφήσω στην ησυχία σου.
0: Ωραία.
1: Την Κυριακή που έχει εθνική.
0: Ναι, και αύριο μπορείς, την ώρα που θα βλέπεις την Κροατία.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Την ώρα που θα βλέπεις την Κροατία.
1: Δεν θες να μείνεις ησυχία, τι να σου κάνω.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας λένε οι Κατσαμπέκοι μαζί 9 με 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ, κύριε Αλέξανδρε από τον Κορυδαλό. Κύριε Κώστα από την Πάτρα, το έχω περάσει στα mail μου την επιστολή. Για να τη διαβάσω. Τόρπι, ευχαριστώ που αρώ. Να είστε καλά. Και κύριε Αρένα, το διάβασα. Και σένα, Ξηρομερίτη. Και τον κύριο Αβραάμ και τον κύριο Τάσο και το και την κυρία Έφη, και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο και πρώτο θα στη Δευτέρα αμέσως μετά τον Νικό Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι 97,8.
16: Όλοι με πίκρανε.

λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza.
1: Μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
2: Η προσφορά στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.